0: γράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός, επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Το Ιράν, από την πλευρά του χθες, ανέφερε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων και είχε προειδοποιήσει επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας πως μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντηση είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400. Που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και επίδειξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε». Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου και επίδειξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν ο 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Ένα μη θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου, και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, να πορευτούμε με υγεία και να κάνουμε αυτά που θα έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει στο μυαλό μας για την σημερινή ημέρα. Μάρτιν για την εκκίνηση.

0: Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι μαζί μας για το σχόλιο του σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Απλώς προηγουμένως ο Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία νέα νωρίς σήμερα το πρωί από την τηλεοπτική του παρουσία στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε μια τοποθέτηση υπό καθεστώς ανωνυμίας, μια διευκρίνηση θα την έλεγα εξ αξιωματούχου, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν, αν γίνει και όποτε γίνει, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ο Ρούμπεο και ο Χέξε, θα αντιλαμβάνομαι, διαφωνούν. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Τα λέει και ξελέει. Την ίδια στιγμή, γιατί στέλνει το Χέξε? Τον στέλνει, όπως είπαμε, στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, ενώ προηγουμένως ο πρώτος λόγος ήταν να εξηγήσει τι γίνεται με τα F-35 και μετά το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος λόγος που τον στέλνει είναι το Ιράν. Διότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ιράν, ποιος θα τον βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ? Ισραήλ. Το Ισραήλ, βεβαίως. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις ΗΠΑ στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Και ακόμα και για να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σαν να είναι μια έκθεση όπου κλείνονται συμβόλαια για προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Θα μπορούσε να είναι μια υψηλού επίπεδου έκθεση αμυντικού υλικού, το οποίο παράγεται από τις βιομηχανίες των κρατών. Και να φανταστούμε τους ηγέτες σαν πολιτές, γιατί οι ηγέτες των κρατών τα τελευταία χρόνια είναι οι πρώτοι πολιτές των κρατικών των προϊόντων που παράγουν στη χώρα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα υστερεί. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος εκπομπής, συζήτησα με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Μας μιλούσε για την χαμένη ευκαιρία και της Ελλάδος και της Τουρκίας στις δύο αυτές χώρες, τα δύο αυτά κράτη. Προτάθηκε από τον Αμερικανικό παράγοντα αρχές του 2000 να μπουν συμπαραγωγές χώρες στην δεύτερη φάση του αυτού του πολυσυζητημένου αεροσκάφους του F-35. Η Ελλάδα αρνήθηκε, γιατί τότε υποστήριξε το Eurofighter και με τα δελιγμίας, όπως λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αρνήθηκε η Ελλάδα την πρόσκληση. Μιλάω για το έτος 2001, με υπουργούς αμήνης τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και συνέχεια Γιάννο Παπαντονίου. Η Τουρκία δέχθηκε, αλλά ακριβώς το 2010 η Τουρκία άλλαξε βιολί και πήγε και αγόρασε το 2019, νομίζω, αγόρασε τους S-400 και μπήκε σε μια ιστορία με το ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο, για το οποίο υπάρχουν όλα όσα ακούγονται τώρα από τους ειδικούς και τον Κωνσταντίνο Φίλη, προηγουμένως όπως ακούσατε και στην ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου, υπάρχουν δεσμεύσεις νομικού περιεχομένου ως προς την πώληση σε χώρες του ΝΑΤΟ ενός συστήματος, οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να δεθούν με αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες μάλλον δεν μπορεί να υπερβεί όσο και να θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά εκεί που υστερεί η Ελλάδα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρασυρμένη σε μια κρατικίστικη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην αμυντική μας βιομηχανία, που τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βγει, δυστυχώς σε αυτήν την έκθεση των οπλικών συστημάτων δεν έχει επιδείξει ένα χειροπιαστό προϊόν. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κάνουμε βλακίες. Βλακίες με τις αιμονές μας, είτε από τη δεξιά παράταξη, είτε από την σοσιαλδημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό οδήγησε την αμυντική μας βιομηχανία να μην μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα χειροπιαστό προϊόν. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι, Αρή.
0: Λοιπόν, μικρός πρόλογος με την εκτίμησή σου αναφορικός με όσα είπες προηγουμένως και πάμε να κάνεις το κλείσιμο τώρα.
2: Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Προφανώς και υπάρχει μία τάση και μία νέα δυναμική στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ασφαλώς ο πρόεδρος Τραμπ για τους δικούς του λόγους και επειδή αντιλαμβάνεται με τους δικούς του όρους τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και τα προσωπικά του συμφέροντα, να μην το βγάζουμε αυτό από την εξίσωση όταν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, έχει μία συμπάθεια στον Ερντογάν και στην Τουρκία, βλέπει με τα δικά του μάτια το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, μη κρίνοντας την ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως μία μουσουλμανική χώρα που την χάνει να είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει παράπονα από τους Ευρωπαίους, δεν έχει παράπονα από την Τουρκία, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θα ήθελε πολύ να μπορέσει να πουλήσει ακόμα και F-35 στην Τουρκία, όμως δεσμεύεται, είπαμε και προηγουμένως, άλλο νόμος Κάτσα και οι κυρώσεις, άλλο το νομοσχέδιο που αφορά στους F-35 που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα των S-400. Επομένως θα πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 από την τουρκική επικράτεια και με έγγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ τότε και μόνο να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν μπορεί με προεδρικό διάταγμα να το παρακάμψει, παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και στο παρελθόν και πλήρη περιφρόνηση του Κογκρέσου. Σε αυτή την περίπτωση είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσει κάποιους συμβιβασμούς επειδή έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έτσι κι αλλιώς στο Κογκρέσο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν η Τουρκία δεν κάνει μια κίνηση από πλευρά της. Αντιλαμβάνεσαι ότι και για το γόητρο του Τραμπ, το να δώσει F-35 σε μια χώρα η οποία δεν δέχεται να αποσύρει τους S-400 που είναι η προϋπόθεση, η αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Χθες λοιπόν είδαμε μια επανάληψη σε πιο θερμό κλίμα τη συνάντηση που είχε γίνει πριν από 10 μήνες στο Λευκό Οίκο. Δεν είδαμε κάποια ουσιαστική πρόοδο στη στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ.

0: Αμερικανο-τουρκική όποια συμφωνία που δεν, χθες δεν είχε τίποτα πέραν το Ταρανταζούμ και το Σόου και το Χόλιγουτ που παρουσίασε η Τουρκία πράγματι και εδώ παίρνει και άριστα κιόλας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό ως προϊόν στην αμυντική βιομηχανία.
1: Εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Δηλαδή, ναι. Αν σήμερα κάνουμε μια κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική τουρκοφάγη μη τουρκοφάγη, δεξί μη δεξί, τη λαϊκή δεξιά, τη προοδευτική δεξιά, του σοσιαλισμού, τη αριστερά, του αποσούπα και μου πες διότι του οποίου που είμαστε μόνο λόγια σε αυτόν τον τόπο, να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική πολιτική τάξη πόσο απέτυχε στην κρατικοδίαιτη σοβιετικού τύπου αντίληψη που χαντάκωσε την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα.
1: Και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό και η διστακτικότητα, δεν θα πω δειλία, συνεχόμενων κυβερνήσεων στο να έχει η Ελλάδα παρουσία σε κάποια μέτωπα που δεν ήταν μόνο στα Βαλκάνια, μέτωπα πέραν των Βαλκανίων, να έχει ενώ ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Επίσης, μια κουβέντα την οποία θα πρέπει
0: εδώ
1: να.
0: Εδώ ένα πολεμικό
1: να
0: πλοίο στείλαμε να περιφρουρήσει θαλάσσιο χώρο στο όνομα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας που επί της ουσίας είναι το 50% της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων και υπάρχει μύρλα, εσωτερική μύρλα που πάνε τα παιδιά μας. Με τέτοια αντίληψη μετά λέμε διάφορα τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει η Τουρκία και ας δούμε τι κάνουμε εμείς.
1: Θυμίζω και τις αντιδράσεις, μα το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, όπως είπες, και πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω τις αντιδράσεις, τις πολύ έντονες, για την αποστολή του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω επίσης τις έντονες αντιδράσεις στην υποψία ότι θα μπορούσαμε να συνδράμαμε τις γαλλικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ. Ευτυχώς για εμάς, η Γαλλία αποχώρησε από το Σαχέλ, όχι ευτυχώς για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, αλλά ευτυχώς γιατί δεν χρειάστηκε να μας ζητηθεί και να αρνηθούμε ενδεχομένως να στείλουμε στην περιοχή του Σαχέλ κάποιες δυνάμεις για να ενισχύσουμε τους Γάλλους, από τους οποίους όμως έχουμε την απέτηση, με βάση το άρθρο 2
0: να της Συμφωνίας,
1: να ενισχύσουν εμάς σε περίπτωση που η ελληνική κυριαρχία τεθεί έναν αμφιβόλο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν, κλείνοντας. Σημαντική, ξαναλέω, η προσπάθεια, η διάθεση μάλλον αναβάθμισης των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αντιπαραβολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν αντιπαραβολικά και σε αντιδιαστολή το ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, τους βλέπουν συμπληρωματικά τους ρόλους των δύο κρατών. Εννοείται ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας σε περίπτωση που λάβει η χώρα ή λαμβάνει η χώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επειδή όμως είναι μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτό το σκέλος και για το τι έχουμε ήδη κάνει και τι έχουμε ήδη καταφέρει, μιας και είμαστε σε κριτική διάθεση, να πω ότι εκεί που υπολοιπόμεθα ιδιαιτέρως εναντί της Τουρκίας είναι στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας. Και θα σου πω κλείνοντας, Άρη, το εξής. Όταν άνοιξε η συζήτηση για το κατά πόσο η Τουρκία θα πρέπει να είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Τουρκία εξαπέλυσε σε εισαγωγικά, μια επίθεση με άρθρα καθηγητών, απόστρατων, διπλωματών επί τιμή και ούτω καθεξής, σε όλα τα μέσα, αλλά κυρίως σε όλα τα think tanks, ή τα κυριότερα μάλλον του εξωτερικού, δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με αρθρογραφία διαφόρων, οι οποίοι όμως είχαν μια κοινή γραμμή. Πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τα ίδια τα ανακλαστικά να μπορούμε να επιδεικνύουμε κι εμείς. Προφανώς είναι άλλοι πόροι, είναι άλλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η Τουρκία για αυτού του είδους τα operations, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν και ψυχολογικό έτσι χαρακτήρα και προπαγανδιστικό. Είναι λοιπόν άλλα τα μέσα, αλλά θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι σήμερα συζητάμε για την εικόνα περισσότερο παρά για την ουσία.
0: Σωστό.
1: Αυτό επίσης εντάσσεται στη δημόσια διπλωματία και οι Τούρκοι εκεί πράγματι δεν θα πω μας βγάζουν τα γυαλιά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, αντιπαραβολικά σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα, όπως έχουν κάνει και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ωραία θέματα για τον Σεπτέμβριο, για τις συναντήσεις μας τις Σαββατιάτικες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο.

σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω κάποια μηνύματα, επειδή φαίνεται ότι ενοχλώ τους τουρκοφάγους πατριώτες, επιμένω στο πατριώτης, είναι με μη πει το πατριώτης, γιατί δίνει έμφαση στο, είναι κάτι παραπάνω από πατριώτης. Για να απαντήσω λοιπόν ότι όχι, επειδή μου λένε ότι οι τουρκοφάγοι σήμερα είναι οι οποίοι λατρεύουν ταυτοχρόνως, είναι και τουρκοφάγοι, αλλά όσο πιο πολύ τουρκοφάγος, τόσο πιο εμφαντικά ερντογονολάτρης. Μου λένε, με έναν που έχω εδώ έτσι μια συζήτηση, μου λέει, είμαστε, γουστάρουμε Ερντογάν γιατί τον θέλουμε ως ηγέτη. Εμείς οι περισσότεροι, φιλαράκο μου, πατριώτη, δεν θέλουμε αυταρχικό ηγέτη, ούτε θέλουμε ο πρωθυπουργός μας να είναι αυταρχικού τύπου όπως ο Ερντογάν, διότι αν είχαμε τέτοιον τύπο επικεφαλής, δεν θα είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις και το στοματάκι σου. Τράβα στην Τουρκία να δεις θεωρία που ζουν όσοι είναι αντίθετοι από τον κυβερνήτη Ερντογάν. Εμείς θέλουμε δημοκράτη, διοικώντα δημοκράτη, που θα δίνει το λόγο σε όλους και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Τι να σου πω. Αν θέλετε κάτι σε χούντα, λυπάμαι, χάνετε. Να είστε καλά πάντως σε κάθε περίπτωση, όλες και όλοι. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουξέρα, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Nur News. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτύπησαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση «Δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Άγκυρα», ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την απόψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο, σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας. Λέγατε μια έκπληξη, η Αμερική.
4: Δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν η εκλογή του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής λαϊκής, ας πούμε, πολιτικής τάξεως, με έναν εγωισμό έτσι εντυπωσιακό, ο οποίος αρέσει σε μια κατηγορία Αμερικανών, γιατί τους δείχνει ότι έχουν ένα λεβέντι και καραμπουζουκλή πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα.
3: Υπάρχουν θειασότες και στην Ελλάδα αυτή τη αντίληψη ενός ηγέτη, ο οποίος είναι και μάγκας και καραμπουζουκλής και κάνει ό,τι θέλει και
4: ασφαλώς,
3: τα λοιπά.
4: Ναι. Ασφαλώς.
3: Αλλά αν σε θίξει όμως, τότε γίνεται ενοχλητικός.
4: Γιατί
3: έτσι δεν είναι, διότι δεν μας αρέσει το δημοκρατικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε το δημοκρατικό περιβάλλον.
4: Ακριβώς. Ναι. Ενώ αλλιώς θα έχουμε περίοδο δικτατορίας. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο λογαριασμός έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο λογαριασμό για τις ανοησίες που έχει κάνει ως τώρα. Ούτε ο πόλεμος του με το Ιράν είναι δημοφιλής στην Αμερική, ούτε οι χειρισμοί διάφοροι των δασμών που επέβαλε βοηθούν και ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι προμηνύεται θύελλα. για τον Τραμπ.
3: Ναι. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αρχίζει και μιλά και το διάβαζα, διαβάζω και, και τα δημοσιεύματα, αλλά το έκανε και το περιέλαβε στα άρθρα του ο Αλέξης Παπαχελάς την Κυριακή στην Καθημερινή. Αναφέρεται στον κομμουνιστικό κίνδυνο, αμιγώς, όχι απλώς αριστερά, στον κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί κάποιες επιλογές των δημοκρατικών, δηλαδή ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε την Κυριακή για μια ροπή προς τον αντισυστημισμό μερίδας Αμερικανών πολιτών μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, στον αντισυστημισμό όμως όχι από τον δεξιό χώρο αλλά από, από την προχωρημένη αριστερά για τα αμερικανικά δεδομένα. Και ο Τραμπ τώρα λέει, προσέξτε, έρχονται οι κομμουνιστές να σας κυβερνήσουν. Τι λέτε από αυτού?
4: Δεν είναι πολύ πιστικός σε αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον ευνοήσει, γιατί ή μη τι άλλο βρέθηκαν εκτός παιδιάς και οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι του γένους των Αμερικανών. Επανέρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τις εκλογές του φθινοπόρου θα δούμε πολλούς δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ίσως μάλλον την πλειοψηφία στον οίκο των αντιπροσώπων. Και νομίζω ότι ίσως και η Γερουσία να, στη Γερουσία να πλειοψηφίσουν οι δημοκρατικοί. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει μεγάλη απήχηση.
3: Το σοου στην Άγκυρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες της Τουρκίας να παραγάγει αυτό το σοου και τα τουρκοαμερικανικά, πώς θα τα σχολιάζατε, κύριε Βερέμη?
4: Ασφαλώς ευνοούν τις σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ένα πλατή χαμόγελο που φυλάει μόνο για τους καλούς φίλους στις εικόνες που είδαμε, αλλά την Τουρκία δεν την ξέρουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν που πέφτει η Τουρκία, και έτσι δεν νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό που ψηφίζει στην Αμερική. Τον αντίον μάλιστα θα έλεγα ότι οι μέτεροι Ελληνοαμερικανοί θα είναι αντίθετοι ασφαλώς και ήδη έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους από αυτές τις προσπάθειες του Τραμπ. Μάλλον δεν τον ευνοούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο θα δούμε έναν μεταλλαγμένο Τραμπ, ναι, σε γατούλα.
3: Στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν-Αμερική τι λέτε? Θα επιτευχθεί κάτι σε σχέση, ναι, με το Ιράν ή έχει κερδίσει το Ιράν σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Τώρα βέβαια στο μεταξύ έχει υποστεί και πλήγματα, αλλά την ακριβή εικόνα, ναι, δεν την ξέρουμε.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι ο πόλεμος αυτός έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου συμπαθής στους Αμερικανούς. Βεβαίως έχει πέσει πολύ και η απήχηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική, διότι λόγω κυρίως της Γάζας. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία κατέβασαν την δημοτικότητα των Ισραηλινών στην Αμερική, και έτσι θα δούμε ένα κατεβασμένο, ένα μειωμένο Ισραηλινό λόμπι, αλλά δεν θα εξαφανιστεί βέβαια, γιατί είναι μια δύναμη στις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι θα υπάρξει ασφαλώς μια πτώση των Ρεπουμπλικανών, αλλά και μια άνοδος των Δημοκρατικών ως εκ τούτου. Λοιπόν, πιστεύω ότι μάλλον ο Τραμπ θα κλαίει μετά το φθινόπωρο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος ο οποίος αναζητά ηγέτες σαν τον Ερντογάν, μου γράφει ο Γιώργος, έχει την κατανόησή μου. 500 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς ήταν αυτά, δεν ξεχνούνται αυτές τις συνήθειες. Σχετικά με την άποψή σας, τη δική μου δηλαδή, περί κρατισμού, εν μέρη έχετε δίκιο. Από την άλλη, όσο γνωρίζω, φυσικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μια σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιδιώτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Κύρκο. ο καπιταλισμός μας σε μεγάλο βαθμό είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, δυστυχώς. Γίνονται κάποια βήματα από εδώ και μετά. Ναι, στο πλαίσιο αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού θα προσθέσουμε μέσα και τον σοβιετικό μας κρατισμό, που την πλήρωσε η αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς, τουλάχιστον εμένα, αυτό που θα είχα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι λείπει από αυτό το διήμερο σόου στην Άγκυρα, λείπει το ελληνικό προϊόν στην άμυνα. Ο Άγγελος Στάγκος, ο συναδελφός μου, μου λέει σωστά τα είπατε περί αμυντικής βιομηχανίας. Προσθέτω επίσης ότι οι απερίγραπτες στρατηγικές και πολιτικές ηγεσίες άργησαν πολλά χρόνια να αντιληφθούν την χρησιμότητα των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Άσχετη το θαυμαστικό. Και έχω και άλλη μία επιστολή που δεν μπορώ να την διαβάσω τώρα, να την αξιολογήσω, περί αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έχω υποσχεθεί στον Φέδωνα Καραϊωσιβίδη, με τον οποίο είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση νωρίς σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στις 9 το πρωί να συζητήσουμε για το ολέθριο σφάλμα της πολιτικής τάξης και της θεωτικής ηγεσίας να μην ανοιχτεί η αμυντική μας βιομηχανία, ώστε να παραγάγει ένα προϊόν, βρε παιδί μου, δεν λέω 10, αλλά ένα προϊόν, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να πουλάμε κι εμείς, τόσα χρόνια σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην ΕΑΒ, όλο μέσα στον κρατισμό, σε πράγματα έτσι σκοτεινά και μη διαφανή, δυστυχώς. Που είναι για μένα η βασική έλλειψη από αυτό το διήμερο συνέδριο. Και με τον Φέτονα Καραϊωσιβίδη θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη σφάλμα που έγινε μέσα σε αυτήν την αντίληψη είναι ότι δεν συνδέθηκε η ανώτατη αντίληψη με την αμυντική βιομηχανία. Και εδώ ο κύριος Καραϊωσιβίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας, με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας. Όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία και θέλουν να ανταμώσουν και επαγγέλματα του μέλλοντος, βάλτε τα παιδιά σας να στρέψουν την προσοχή τους προς τη σχολή εκεί αεροναυπηγική στα Ψαχνά, προτείνει ο κύριος Καραϊωσιβίδης. Καλημέρα, Αντώνη Καλβετόπουλε. Τι κάνεις?
5: Καλημέρα και σου ζητώ συγγνώμη που
3: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα πάμε παρακάτω.
5: Μπερδευτήκαμε. Ναι.
3: Κοίτα, απολογισμό μεγάλο θα κάνουμε προσεχώς. Αλλά γιατί έχεις γράψει για το Μουντιάλ και θα κάνουμε και τις συγκρίσεις. Αλήθεια. Χθες είναι διαφήμιση για το. Δηλαδή, όταν λέμε μπάλα, τώρα εγώ χρησιμοποιώ παλιούς όρους της ηλικίας μου. Ποδόσφαιρο το λένε, αλλά εμείς μπάλα το μάθαμε. Αστείευομαι. Λοιπόν, ήταν χθες. Όταν λέμε μπάλα, ήταν το χθεσινό, ε.
5: Το ένα από τα δύο. Το πρώτο. Γιατί μετά είχαμε ένα φρικτούλι Χελβετία-Κολομβία. Για εμάς που ξεχτήσαμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, έχει και παιχνίδια διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
3: Εγώ αναφέρομαι στο Αργεντινή-Αίγυπτος.
5: Στο Αργεντινή-Αίγυπτος, το οποίο είναι 2-0 για την Αίγυπτο, του Χωσάμ Χασάμ. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, τον Χωσάμ Χασάμ, που είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι τώρα ο.
3: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι τον θυμάμαι.
5: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Ήταν δύο δίδυμα αδέρφια που παίξαν στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Τώρα ένας από τους δύο είναι ο προπονητής της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι κερδίζαν 2-0 στο 78, χωρίς μάλιστα, πρέπει να πω, αυτό να συνιστά και κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Μέση είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε ένα δοκάρι, το λέγεις και στην αρχή. Η Αργεντινή είχε χάσει 2-3 γκολ, αλλά η Αίγυπτος ήταν θαραλέα, ήταν πολύ αθλητική, πολύ
3: χαρτιγόρη. Πώς θα λέτε, τον κοίταξε στα ίσα στα μάτια.
5: Βεβαίως.
3: Τι κοίταξε την Αργεντινή,
5: λοιπόν,
3: που λέτε.
5: Τρόμαξε. Ναι. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που μια ομάδα τρομάζει την Αργεντινή, γιατί είχε προηγηθεί και το τρομερό κοινό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που επίσης είχε λήξει 3-2. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ Μέση και χθες είχαμε πολύ Μέση και γενικώς θα έχουμε Μέση, γιατί η Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα περιμένουν όλα από αυτόν. Καλός, κακός, αλλά όλα τα περιμένουν από αυτόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στημένη γύρω του, αλλά τον κοιτάζει στα μάτια. Και ο Μέση κάνει κάτι φοβερό, παίζει καλύτερα τώρα που είναι 40 χρονών από ό,τι έκανε στο Κατάρ όταν το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Αλλά είναι πολύ μόνος του. Ναι. Αυτή η μοναξιά του φτιάχνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια.
3: Ναι, αλλά δεν περπατάει σαν τον Ρονάλντο. Δεν περπατάει. Τώρα, συγγνώμη,
5: όχι, όχι.
3: Το λέω τώρα, μην προσβάλλω τους φίλους που γουστάρουν τον Ρονάλντο. Αλλά, ναι.
5: Κάτι, ναι. Άρη. Δεν είναι ζήτημα αν περπατάει ή τρέχει. Μπορεί να κάτσει να βάλει και μια καρέκλα με στο γήπεδο και να κάθεται και να σηκώνεται κάθε τόσο.
3: Ναι.
5: Είναι αυτό το magic touch. Δηλαδή είναι οι επαφές του οι οποίες είναι καταπληκτικές και έχει χάσει και δύο πέναλτι ήδη. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε το τελικό του, ας πούμε, παραγόμενο προϊόν να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από τα 8 γκολ που έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό το ξαναλέω είναι μια φανταστική ποδοσφαιρική ιστορία. Εγώ δεν ξέρω. Ανησυχώ λίγο για το πώς θα τελειώσει, γιατί ξέρεις, οι πολύ μεγάλοι τα τελευταία 50 χρόνια, αν αφήσουμε πίσω την εποχή του Πελέ, ξέρω εγώ, του Γκαρίντσα, άλλες εποχές δηλαδή, πολύ μακρινές, δεν τελείωσαν καλά τα Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, δεν τελείωσαν δηλαδή με ένα θρίαμβο προσωπικό της εμφανίσεις τους στα παγκόσμια κύπελα. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι φανταστικό. Δηλαδή για μένα το παγκόσμιο κύπελο είναι πολύ ωραίο. Αν δεν είχαμε αυτή τη βλακώδη παρέμβαση του Τραμπ με την κόκκινη και τα λοιπά, θα ήταν άψογο σχεδόν.
3: Ναι.
5: Άντε να πω και ξέρω εγώ.
3: Ο ένας πρόεδρος συνάντησε, ναι, τον πρόεδρα και ο πρόεδρος, ναι, ναι, ναι, επηρέασε τον πρόεδρο.
5: Έτσι, έτσι.
3: Ναι. Αλλά φοβάμαι ότι και ο πρόεδρος και αυτός μετατράπηκε σε πρόεδρα. Άρα νιώθηκαν δύο.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Δύο, έτσι.
5: Απλώς δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, επιοικής με τους Αμερικάνους. Νομίζω και ότι η ταλαιπωρία των Ιρανών δεν ήταν ότι καλύτερο, αλλά κατά τα άλλα η διοργάνωση είναι τρομερή. Δηλαδή το επίπεδο του ποδοσφαίρου, τα γεμάτα γήπεδα,
3: Η τηλεοπτική κάλυψη, φίλε. Η τηλεοπτική κάλυψη. Άψογη. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Παίζουν το FIFA 5-0, το 6-0. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει το FIFA, στιέβομαι, δεν έχω ιδέα. Αλλά και, τέλειο,
5: ναι, ναι, ναι,
3: FIFA.
5: Και πάνω απ' όλα οι καταπληκτικές εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, αυτές οι μεμονωμένες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, που όλοι οι σπουδαίοι κάνουν σπουδαία πράγματα.
3: Λέμε για το Μέση. Οι σκηνοθέτες του Champions League έχουν να μάθουν από τις μεταδόσεις.
5: Οι Αμερικάνοι κάνουν φοβερά πράγματα. Απλώς όλο αυτό το πράγμα, αν φτάσουμε μετά να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή πέραν το αμπαλάζ, μείνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέση, είναι η Εθνική Γαλλίας και είναι και η πιθανότητα των Άγγλων να βγουν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Γιατί κοιτάζοντας το ταμπλό και μετά το αποτέλεσμα του χθεσινού της Ελβετίας με την Κολομβία, ο δρόμος των Άγγλων προς τον τελικό έχει γίνει λιγάκι πιο εύκολος. Δηλαδή αντί να βρούνε την Βραζιλία θα βρούνε την Νορβηγία. Στην κάτω πλευρά του ταμπλό υπάρχει η Αργεντινή, αλλά βλέπεις ότι η Αργεντινή συγκινεί και αγκομαχεί συγχρόνως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάνει ένα αεράτο τουρνουά. Έχει κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο. Αν φτάσει να παίξει με τους Άγγλους, αν λέμε, γιατί είναι και ο Χάλαντ στην ιστορία, που έχει να πει τα δικά του, θα είναι και εκεί, θα γίνει και εκεί χαμός. Και από την πάνω πλευρά είναι οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Ισπανοί. Είναι λίγο γιούρο από την πάνω πλευρά του ταμπλό. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι.
3: Ευρωπαϊκό γίνεται πάλι. Καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό.
5: Ήθελα να το συζητήσουμε. Οι 6 είναι ευρωπαϊκές.
3: Ναι.
5: Στις 8 που είμαστε τώρα.
3: Ναι.
5: Οι 6 ομάδες είναι ευρωπαϊκές.
3: Ναι. Πώς ήταν το πρώτο μέρος που μπήκαν και οι άλλες υπήρχαν καλά πάντα. Δείξανε, δεν ήταν, παιδί μου, δεν ήταν, πώς θα το πω, σκηνικό που έπαιζαν μόνο οι ισχυροί.
5: Όχι.
3: Υπήρξε κοντρούλα.
5: Ειδικά οι αφρικανικές ομάδες, αν εξαιρέσει ας πούμε τους Τινήσιους που δεν ήταν αυτό που έπρεπε και είναι και παράξενο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα αφρικανική που πέρασε. Αλλά οι αφρικανικές ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές και είχαμε και πολλές εκπλήξεις και είχαμε και πολύ καλές
3: παρουσίες. Το ότι άνοιξε με περισσότερες ομάδες έγινε καλύτερο το Μουντιάλ σε σύγκριση με άλλα που μπήκαν τόσες πολλές ομάδες.
5: Κοίταξε, έγινε πιο πολύχρωμο.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή υπήρχε ας πούμε μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Είδαμε ομάδες που δεν, ξέρω εγώ, δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί. Γιατί μεγαλώσανε θέσεις. Δηλαδή το Κουρασάο ας πούμε για παράδειγμα, που ήταν μια Ολλανδική απικία, είχε 25 παίκτες, 24 ήταν γεννημένοι στην Ολλανδία, ας πούμε. Μια ομάδα που δεν έφτιαξε ο Κλάιβερ, μια εθνική ομάδα που δεν έφτιαξε ένας παίκτης. Λοιπόν, είχαμε και, θέλω να σου πω, αυτή την πολυχρωμία, είχαμε και λίγο πιο αδύναμους, αλλά όλοι δείξανε, ας πούμε, μεγάλη πατριωτική συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες που δεν τα πήγαν καλά, το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, πρώτη φορά, δεν ήταν ότι. Ξέρω εγώ, γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, με τις εμφανίσεις που κάνανε. Οπότε το 48 μπορεί στο τέλος να είναι και δικαιωμένο ως επιλογή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και άσχημο να μοιράσει η FIFA χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας σε χώρες που λεφτά δεν θα παίρνανε από πουθενά. Δηλαδή, γιατί και εμείς τα βλέπουμε όλα λίγο ευρωπαϊκοκεντρικά, ας πούμε, αλλά το να, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αύριο γήπεδα στην κατεστραμμένη IT, εμένα μου αρέσει.
3: Ναι.
5: Το να γίνει λίγο καλύτερο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο στο Ουσμπεκιστάν ή στο Ιράκ, εμένα δεν με χαλάει. Και αυτοί, ξέρεις, Άρη μου, δεν θα παίρνανε λεφτά από αλλού. Ούτε Champions League έχουν, ούτε Euro έχουν, ούτε Nations League έχουν. Από εδώ περιμένουν να πάρουν κάτι.
3: Άρα κάποια στιγμή που θα κρίνουμε τον Ιφαντίνο στη συζήτησή μας, θα το βάλουμε πρόσημο θετικό σε αυτό.
5: Σε αυτό ναι, σε άλλα όχι.
3: Εντάξει.
5: Σε άλλα όχι. Αλλά στο ότι εν πάση περιπτώσει μεγάλωσε την πίτα,
3: ναι,
5: και μοίρασε και χρήματα, δεν αρέσει στους Ευρωπαίους αυτό, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
3: Όταν τελειώσει δεν θα πεις διακοπές, θα είσαι εδώ. Δηλαδή,
5: όχι, θα ελπίζω να φύγω. Αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά.
3: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα κάνουμε όλη την. Θα τελειώσει, να δούμε και τον νικητή και θα τα πούμε.
5: Έγινε, έγινε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μια επιστολή που μου ήρθε τώρα στο πρωτοσάλτα.gr. Εννοείται θα διαφυλάξω τον Αποστολέα από τη δημόσια προβολή του. Μου λέει: ακούω τα λεγόμενά σας για την αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Έχω ζήσει φρικτά πράγματα. Μια λέξη περιγράφει την ιστορία. Διαφθορά, διαφθορά, διαφθορά. Όλων. Πρώτη μηχανική αξιωματική της αεροπορίας, δυστυχώς. Το χειρότερο όμως είναι ότι για πολλά χρόνια για να γίνει κάποιος κάτι έστελνε φακέλους προσπαθειών στο μεκάνη της Βασιλής Σοφίας και όποτε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Και οπότε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Η Τουρκία με τα αντισταθμιστικά των F-16 έφτιαξε βιομηχανίες, ενώ εδώ φτιάχτηκαν βίλες. Φιλικά, τάδε τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο με τη συνέχεια για τα υπόλοιπα 12 παρατέταρτο με τη Μαρία Στασοπούλου στην τηλεόραση. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές, η κεντρική διοίκηση τα πλήγματα έρχονται σε αντίπεινα στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στο Τζαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, όπου, όπως διευκρινίζεται, δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μουσά. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρα στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντιπιτεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός ακόλουθος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε. Ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», ανέφερε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε». Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν ο 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντας το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις πρώιμες συμβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στη τηλεόραση και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο. Οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά, δεξιά και αριστερά, όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε, που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Özçelik, και αυτό είναι το Vals του Απρίλη, Nisan Vals-y. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χθες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλ, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως, ό,τι άλλο και να πει κανείς, υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίκτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος, αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη σύνοδο, προσερχόμενος στη σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν στα αλήθεια. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση. Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των ΗΠΑ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώην μου Elvis Presley, νέο Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley, στο πρώτο, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama. Το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτε παρόμοιο.

0: που λέτε.
1: Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθωμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εκείνη έκανε έφεση. Το εφετείο πήρε μια σολομόντια απόφαση. Είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτόδικη καταδίκη, ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διωκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φαράτζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε και άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του, και αυτός, για να απαντήσει, παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει. Και επιπλέον τα άλλα πολιτικά κόμματα φαίνεται να προσανατολίζονται να μην κατέβουν καν σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές, για να μην τον νομιμοποιήσουν. Τι άλλο, η εκεχηρία στον κόλπο που τρίζει. Είχαμε τους Ιρανούς να χτυπούν πλοία που δεν πάνε από τις γραμμές, δεν βγαίνουν από τον κόλπο, από τις γραμμές που το Ιράν υποδεικνύει. Οι Αμερικανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες, με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε ο Σουλτά στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον ΝΑΤΟ και το Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα, κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Τσίμα.
1: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
2: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάλλουν

0: εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
1: Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ? Γιατί τους ζήτησε λεφτά. Τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα. Το έκαναν. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
0: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις που έχουν ως προς το εγκύημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί με κριτήρια που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, οι διακράτες της συμμαχίας που ανήκουν στον δυτικό κόσμο να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι κοινοτοπία, να επαναλάβουμε, ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής στην υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, την υποδοχή του Τραμπ, με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο, οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Αυτό ως ένα σημείο όμως αυτό. Διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας. Αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που

0: σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε στο απόγειο της ισχύως του
1: τι φοβάται.
0: Τι φοβάται περισσότερο, είπε τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις.
1: Από αυτήν την,
0: λοιπόν,
1: ναι. Από αυτήν την άποψη, πρώτον, αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο, την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης, ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία, όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Από την πλευρά μας, εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επιτουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ., εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να εντυπωθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
1: Κύριε Πρέσβη,
0: λύσεις μπορεί να βρεθούν,
1: αλλά
0: να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τίμα, αλλά θα ήθελα να το διατυπώσω και αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάδειξης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο. Περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση, καλά οργανωμένη και μελετημένη, που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο ασθενά του Ορμούζ. Ειρηνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος Cruise έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανατολικού ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα Sky και το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο τη 8η Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μα, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε αγριάλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγούδιου Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χτες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Το ρώτησα τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν και η απάντησή του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της τα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να πληρώνουν και να κάνουν ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει, θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες. Κανείς δεν έχει την απάντηση, εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκατιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι, πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε. Η Αμερική τι θα κάνει, θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Τίμωθι Γκάρτον Ας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο, διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους, οποίους στα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους, αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένος στα παλέτα παπούτσια. Δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχικοί, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστεί σε αυτό. Από εκεί και πέρα, υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί, θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι ασήμαντες οι υποσχέσεις. Το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα η Τουρκία, δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο.
άμεσος στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ, είναι πρώτον το Ισραήλ. Κυρίως το Ισραήλ και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο, και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει η ρωσικοί πυραυλιές 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι πήρε θετική απάντηση.

Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να βοηθάνε τον Τραμπ, τον Ερντογάν, να του ενισχύουν το εγώ, να κάνουν την εικόνα του στον κόσμο πιο ισχυρή. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχω ένα ερώτημα. Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90% ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς, η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους. Μα δεν έχω απάντηση. Ομολογώ ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bilkent της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή. Αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όλα όσο κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και για τα τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν συναντήσαμε. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει ας πούμε έναν προσωπικό θρίαμβο. Όλοι κάνουν στραβά μάτια, ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει για αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιονίκαστες στο στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί που θα θεωρούν το ηθήνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Και αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς όπως είπατε, ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον εσείς ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή, χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα το κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση. Αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσυδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Ροζέλ και τον Εχθαρέμι Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέα τετραπούς, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα το κόστησαν πολύ περισσότερο. Διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους Κεμαλιστές.
0: Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω, το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε ο κ. Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία, οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η στροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος πως είναι αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στους δυτικούς θεσμούς και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στα βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας στην αγορά των S400. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
0: Ναι.
1: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν εφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400, και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πλέον μπορούμε να επιστρέψουμε. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της συνόδου, αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται.
0: Φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει, ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
1: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ τη διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και συνένεση όλων αυτών των παραγόντων, και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι, είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
1: Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Elections, τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να
0: διατηρήσει. Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο. Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Beck. Έτσι το ξέρουμε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Τα καινούργια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο. Και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί. Γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε διαφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας. Νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογεί τις πόλεις του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Όσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμασταν τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, τις διαφημίσεις τώρα.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές, η κεντρική διοίκηση, τα πλήγματα έρχονται σε αντίπινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανάρτησή του, κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτυπήσαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιθεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, ενώ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας: «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», ανέφερε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και επίδειξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ισορρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου του 2026. Είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλα τα δεδομένα, με όλα τα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις και φυσικά με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως αποτυπώνονται και όπως καταγράφονται στη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως εδώ στο νέο πρωινό, όπου συναντιόμαστε και συνδεόμεθα να... και έχετε την πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου σας πρωινού ή την ολοκλήρωση της νυχτερινής σας βάρδιας και την ξεκούραση η οποία έρχεται. Να έχετε λοιπόν μια καλή ημέρα, ένα καλό πρωινό, στο πρωινό της 9ης Ιουλίου, το 9ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στο Sky 100,3 και με όλες και με όλους εσάς στον Sky και βεβαίως στην ακρόαση, και να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός εχθές από την Άγκυρα. Μια πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Έναν διάλογο λοιπόν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος αρχικά μεταξύ των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε εχθές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την ολοκλήρωση της συνόδου, της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ, συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, ο Κυριακός Μητσοτάκης, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης, όπως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων από εχθές, το κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επισήμανε ακόμη ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί οπότε ο ίδιος κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Από την άλλη, ο κύριος Ερντογάν δεν πήρε τίποτα το ιδιαίτερο και ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ με τις δικές του δηλώσεις είπε ότι ακόμη δεν έχω αποφασίσει τελικά για τα F-35. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εικόνα και στα δεδομένα τα οποία έχουμε μετά και τη λήξη της συνόδου αυτής. Πολλές δηλώσεις, πολλά έτσι παραλυπόμενα, πολλές ελπίδες, μάταιες ελπίδες ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα φανεί βεβαίως τελικά, όπως λέγεται και ο στίχος, το χειροκρότημα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αυτό το νέο κύμα των αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, που εξαπέλυσαν εχθές λίγο πριν από τα μεσάνυχτα Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση με τη Μέση Ανατολή και στη Μέση Ανατολή. Είχαν προηγηθεί ώρες νωρίτερα οι δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα ότι η εκεχηρία έχει καταρρεύσει και ότι είχε προναγγείλει εκ μέρους των ΗΠΑ το νέο κύμα των σκληρών χτυπημάτων. Όλα αυτά τα οποία ήδη βλέπουμε και όλα αυτά για τα οποία έχει να κάνει λόγο και παίρνει το λόγο και δεν είναι λογαριασμό που λέμε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, ο κύριος Γκαλιμπάφ, έχουμε δηλώσεις του πριν από λίγο, αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές. Έχουμε βεβαίως όλο το ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, Μιχάλης Ιγνατίου και βεβαίως όλες οι εξελίξεις από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και φυσικά και ο Σταύρος Ιωαννίδης εκεί για τα επίσης πολλά πολιτικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε, όλα αυτά για τα οποία έχουν στείλει τις δικές τους ανταποκρίσεις και βεβαίως το δικό τους ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εδώ εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε όχι στο αίτημα για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Επιτροπή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ. Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση εχθές. Σε αυτό μένουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η οικογένεια θα αποχαιρετήσει και τη Νέα Δημοκρατία διά και παρουσία βεβαίως και του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εκεί θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά βεβαίως σήμερα στις 12 και θυμίζουμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, επίσης να ξέρετε ότι έχουμε σήμερα βεβαίως και στις 11 θα συναντηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της αγοράς, βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, αλλά βεβαίως μαζί εκεί και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, για να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για τις κατηγορίες των προϊόντων και των
ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο, δηλαδή εδώ σε περίπου 2 μήνες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Νοτοπούλου χαιρέτησε και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε και την έδρα της. Οπότε λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και βεβαίως σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα βεβαίως με τα αποτελέσματα των εκλογών, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και βεβαίως τη θέση της στο ψηφοδέλτιο και βεβαίως στην Βουλή, παίρνει, αφού ήταν στο ψηφοδέλτιο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, μία από τις σοβαρές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν στον ΣΥΡΙΖΑ, μία φωνή η οποία έχει λόγο και έχει και άποψη. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει και αν και εφόσον θα δεχτεί την είσοδό του στην Βουλή. Αυτά έτσι και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βεβαίως έχει τις δικές του παλινοδίες και περνάει τα δικά του έτσι 40 κύματα, περιμένοντας βεβαίως και το τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Με τη Δήμητρα Σταματή είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες 20 Ντίνα Βαρσάμι. Αλλά σας έχουμε και μια έκπληξη. Διότι θα ακούσουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ φρέσκο. Έρχεται μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Διότι παρουσιάσανε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια και με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στους δρόμους του Μεξικού. Οι YouTube επιστρέφουν στη δισκογραφία με ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο παρουσίασαν και ένα δίσκο ο οποίος θα έρθει στους επόμενους μήνες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έτσι με το ωραίο δωράκι που θα σας έχουμε για το, με το νέο τραγούδι των YouTube, το οποίο παρουσιάστηκε προχθές την Τρίτη. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει αν τον καλέσετε. Και φυσικά μέσω του κινητού και του δικτύου, αν στέλνει το μήνυμά σας, το διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη. Και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα και των δηλώσεων, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλέγματα έρχονται σε αντίπεινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά τώρα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίξ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται εκεί και πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση πάντως του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρα, στον ανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε το Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά και την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έρχονται τώρα και ανακοινώνουν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν,

Πω ξεκάθαρα, αν επιτεθείτε, θα δεχτείτε πλήγμα. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης, σιρήνες έγιναν και σε Κουβέιτ και Κατάρ. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου εχθές με τη συμμετοχή του και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους, ενώ παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάντως, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι η δική μου δουλειά δεν είναι να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε πάντως με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 27 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: είναι γνωστό σε ποια νερά κινητών είναι Νετανιάχου. Για τον Ελλήνα τώρα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ότι δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, ανέφερε ο κ. Ερντογάν ότι σε άλλη περίπτωση για τα F-35 συνεχίστε να μας παρακολουθείτε και θα δείτε τι θα γίνει με τους 400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση, ο κύριος Ερντογάν του Μανώλη Κωστίδη και του Σκάι ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως στην άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω σε πρώτο στάδιο να εργαστούν επάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι, θα διαπραγματεύσουμε για να το συζητήσουμε. Με αιχμή την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης θα επικεντρωθούν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν ξανά την άνοιξη του 2027. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εχθές σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κλάδο ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική και για την ακρίβεια, λέγοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων, συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και δήλωσε πως οι κινητοποιηθήκατε δίκαια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγα πάντως 24 ώρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε την έδρα πρώτος επιλαχών, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα ζητήματα της ακρίβειας τώρα, σήμερα σε 11 ώρα το πρωί, συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών αλλά και το σούπερ μάρκετ, μαζί επίσης και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κηδεία θα παρευρεθεί και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν έως το τέλος του έτους θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Υπάρχουν πολλές προθεσμίες παραγραφής ανάλογα με την υπόθεση, το φορολογικό αντικείμενο αλλά και το φορολογούμενο. Έτσι, φέτος παραγράφονται εκκρεμείς υποθέσεις των φορολογικών ετών από το 2010 στο 2022. Η
Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνεια απέρριψε τα αιτήματα τη αντιπολίτευση για κλήση των Ταν Τίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκριτών.

0: Λοιπόν, η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Σε ένα διαμαρτυρία, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές το Άργος, έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε χθες η δίκη για το επεισόδιο του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του άτυχου αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απειλών των κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρέμβασης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Σοκάρει όλους μας η είδηση ότι στην Αργεντινή η αυτοκτονία, δηλαδή του εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρει τι πρέπει να κάνει, συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε». Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή του Τολέδο. Στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια ήταν ο 30χρονο Γάλλο σούπερσταρ Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία τώρα κίνηση και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε για την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έχουμε επιστροφή στο Μουντιάλ και στην αγωνιστική φάση, διότι είμαστε στην προημιτελική φάση και το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στην Βοστόνη το Μαρόκο. Στο τένις τώρα, Αλεξάνδερ Σβέρεφ νίκησε 3-0 το σετ των Τέιλορ Φρίτζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Γουίμπλετον. Αντίπαλος του Γερμανού θα είναι ο Άρθουρ Φέρι. Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος συνεχίζει να γράφει ιστορία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 20 στην κατηγορία των 72 κιλών της Ευρωελληνορωμαϊκής Πάλης που διεξάγεται στα Σκόπια. Και τέλος, το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων Ιαννίδων του Μονάχου πανηγυρίζει η Ελλάδα και η ελληνική αποστολή διαχειρός, δια της κολύμβησης μάλλον, του Γιώργου Καλάνδρου. Με ένα εντυπωσιακό τελευταίο πενιντάρι στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδου, 17χρονος αθλητής του ωκεανού, κατάφερε να ανέβει από την έκτη θέση της κούρσας στη δεύτερη και με χρόνο 1.58.77 εξασφάλισε το σημαίνιο μετάλλιο. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία έχουμε στη διαδικασία της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ, με αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες, με αυτά τα οποία γίνανε χθες και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με δηλώσεις αλλά και βεβαίως με αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και μιλάμε με την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα 35, εάν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος προστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι μου έκανε το χατήρι, διότι το ζήτησα εγώ. Νωρίτερα, πάντως, ο ένας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ερωτηθεί για τις στις νέες δηλώσεις του κ. Τραμπ και του κ. Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν αλλά και πού θα το πουλήσουν. Επισήμανε πάντως με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα είναι αυτοί που θα αρχίσουν εντός του 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά αγορασμένα δικά μας F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι πρώτη φορά που έθεσε το θέμα αυτό. Επιστρέφοντας λοιπόν από τους κυριότερους ειδήσεων που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με Δεθνά Μαράκη, θα ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ αλλά και τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης και τη δήλωση του κυρίου Ερντογάν αναφορικά με την ερώτηση και την απάντηση που έδωσε του Μανώλη Κωστίδη για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως για τις σχέσεις αλλά και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου, ωστόσο είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκοπού. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά με όσους έχετε το ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων. Ενώ το 1877 σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μια από τις 4 οργανώσεις του Grand Slam. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί και η παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. 1956, ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Σαντορίνη. Αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. 1959 αρχίζει το διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, η δίκη του Μανώλη Γλέζου. 1956, σήμερα γεννιέται ο Έλληνας, θα το χαρακτηρίσουμε εμείς, ο Τόμ Χάνκς, Αμερικανός ηθοποιός. 1959 γεννιέται ο Τζίμι Κέρ, σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simple Minds. Ενώ το 1771 φύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νέο μάρτυρας. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cab Gillette, Αμερικανός ευρέτης του ξηραφιού, ενώ το 2000 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι Δήμητρά μου έχει επιλέξει.

Θεοδόση Πάνου, έτσι εδώ και δύο τη σήμερα το 1946, όπως είπαμε, ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bon Scott γεννήθηκε στην Σκωτία. You know it, 1959, συγχωρείτε, είναι άλλος αυτός που τον ακούσουμε. Αν το προλάβουμε, είναι όπου γεννιέται στη Γλασκόβη ο Jimmy Kimmel. Simply Minds ακούμε και το τραγούδι με τη δική του φωνή που έγινε τεράστια επιτυχία, The Don't You.

Σωτήρα τα μιλήσια, καλημέρα. Καλό πρωινό, Στέφανε, από το Κυψέλη. Καλημέρα, καθώ έτσι είσαι πρωινό χρόνο και εσύ με κυκλοφορία και στόχο και δρόμο προ τον Πειραιά. Να σε καλά. Τάκαρε από το Λαγονίσι, καλημέρα. Τάκη από το Λαγονίσι, μα λέει με προχθεσινό ξυλόκαστρο. Και γιατί να μην κάνει και μια αρκίτσα λίγο αργότερα. Ελπίζω να μην βρέχει. Καλημέρα, Τάκη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τώρα θα δώσει εσύ, καθώ κατεβαίνει, με σίγουρο ότι στου ρυθμού χτυπά το τιμόνι και χορεύει λιγάκι. Θα ακούσει και το επόμενο δύο του συνομήλικου και η ίδια χρονιά, σαν σήμερα. Ο Γιάννη Κολοκυθά τον ξέρει, έχει μεγαλώσει με αυτά. Γιατί όχι, καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό. Σαν σήμερα λοιπόν, επίση, συνομήλικο του 1959 γεννιέται ο τραγουδιστή και μεγάλο Μαρκ Άλμον, το οποίο έχοντα τη δική του μεγάλη πορεία, κάνει ίσω τη μεγαλύτερη καριέρα του, τη μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του στην καριέρα του με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε Sky 100,3. Καλημέρα και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου έχετε ήδη τηλεφωνήσει. Η κυρία Αφροδίτη Ταυρλίσια, καλημέρα και Αφροδίτη μου. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρο, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρες, να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Σε όλη την ομογένεια που ακούτε μέσω διαδικτύου και εδώ συνδεόμεθα καθημερινά. Και να είστε καλά και ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά και καλή παρέα εδώ από τον Sky προς όλους εσάς που είστε εκτός και μακριά από την χώρα. Πάμε λοιπόν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εχθές, στη συνέντευξη που έδωσε μετά και την ολοκλήρωση της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και πάμε να τον ακούσουμε για δύο θέματα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους F-35 αλλά και για το Casus Belli.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Από πλευρά του τώρα λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση των μαχητικών F-35 στην χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί του Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγοράζει ή αγόρασε συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε ότι συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι στημερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν επάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών. Να τον ακούσουμε. Συμμερίζομαι και εγώ με τον Μητσοτάκη ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο. Θεού θέλοντος, οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα το συζητήσουν σε πρώτη φάση και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Η επίλυση του προβλήματος αυτών των υδάτων αποτελεί καθήκον των ηγετών. Και εγώ συμμερίζομαι την ίδια άποψη σχετικά με αυτό το θέμα.
2: Çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.
0: Πάμε τώρα σε επιθέσεις που έχουμε, διότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση, όπως ακούτε από νωρίς, των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της αυσπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, το Μπανταραμπά, το Σιρίξ, το Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, εκεί όπου βρίσκεται δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπου Μούσα. Το κρατικό τώρα πρακτορείο ειδήσεων Ιρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης στο ανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Έχουμε αντιδράσει και από τους φρούρους της Επανάστασης και προειδοποιούν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική, ενώ σιρήνες ταυτόχρονα ακούστηκαν και στα Μπαχρέιν αλλά και στο Κουβέιτ και το Κατάρ. Μετά από όλα αυτά, έχουμε άνοδο πάνω από 5% σημειώσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 το αμερικανικό άργο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα πάμε τώρα, διότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε χθες τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Τάλε Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να κληθούν. Σε ένδειξη τώρα διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τις συνεδρίες της Επιτροπής. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
3: Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
4: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
3: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
5: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
3: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
6: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
7: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
8: Τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσετε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους.
9: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
10: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα τη γλιτώσει.
3: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
11: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
12: Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το ΠΑΣΟΚ?
13: Υπέρτατη αξία τους υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
3: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλουν αντιδημοκρατική διαδικασία.
0: Οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη, το 19 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες, συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να προκαλούν το άδειασμα γαλάζιων βουλευτών που πήραν σαφείς αποστάσεις. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται στοιχεία, ενώ για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
11: Από το πήρε λεφτά στο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
14: Γιατί ο πιο διαφθαρμένος μπορεί, ο πιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο. Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
0: Ναι.
14: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το χρήμα όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
15: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
11: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
16: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς ήδη τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
17: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
11: Στον αντίποδα με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
18: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
11: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή του στα βαρέα και ανθυγιεινά.
19: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
20: Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
11: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
21: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
11: Στην ταύτιση Τσίπρα-Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
22: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις και όχι τα λόγια.
23: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο.
11: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
0: Τώρα, έχουμε σήμερα την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, 12 ώρα σήμερα στην Κοζάνη. Εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι το άτυπο κάλεσμα του Άλεξ Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στον Πολάκη, εκτροχιάζει τις εξελίξεις στις επιμέρους κόντρες, οι βολές των βουλευτών των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκή.
24: Στην κόψη του ξηραφιού κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
25: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
26: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
27: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
24: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στη Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν το Σάββατο.
13: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
28: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
24: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Περισσότερο από τον Αντώνη Τζελέτο εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη για τις αποχωρήσεις και βεβαίως για το τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
29: Της Κατερίνας Νοτοπούλου, πριν από λίγο, βουλευτής Θεσσαλονίκης, και τι έχουμε από εδώ και πέρα. Ακόμα 5 βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσουν. Οι 2 μάλιστα, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Χεδίγουλου, είναι στο πεδίο της παραίτησης από την έδρα. Και ακόμα 9 που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Συνολικά δηλαδή 14 βουλευτές είναι υπατμών. Και τι περιμένουν αυτή τη στιγμή, αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παραιτήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Ο κύριος Αμανατίδης είναι ο πρώτος επιλαχών. Θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα μπει στο κοινοβούλιο. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ότι ακριβώς έγινε στο Άργος εχθές τα ξημερώματα, διότι ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές στο Άργος τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
30: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
31: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα.
1: Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, τους κυνήγα για ποτέ κατάλαβα.
30: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα, με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος: το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
2: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισή ώρα, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
30: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
2: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο, υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράψματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
30: Στο σημείο καλείται άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
3: Στις 6.30 τα ξημερώματα, ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
30: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
4: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
30: Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Με καταθέσεις μαρτύρων τώρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες έκαναν λόγο οι γονείς, ενώ ακόμη μια φορά ζητούν να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, η Έλενα Γαλάρη.
5: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
6: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ? Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα? Ποιον φοβούνται? Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγκερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα?
7: Τι φοβόμαστε τότε? Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους? Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο?
5: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
6: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι δύο.
5: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
7: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
5: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές το μήνα, αλλά μία, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
7: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
5: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Και το δωράκι που σας λέγαμε. 9 χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι καινούριο και αυτή είναι η YouTube με το Street of Dreams.

0: For the first time, this is the street of dreams.
1: Ήχος YouTube, το καταλαβαίνετε. Το κλιπ γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο στο Μεξικό. Εκεί λοιπόν από πάνω σε ένα λεωφορείο με γκράφιτι μπροστά σε κοινό στους δρόμους της πόλης του Μεξικού. Και μας θυμίζει πολύ το βίντεο κλιπ του 1987, το Where the Street Has No Name. Οι YouTube επανήλθανε με ένα τραγούδι μετά από 9 χρόνια, διότι φέτος κλείνουν και τα. Πόσα χρόνια κλείνουν και τα. Το βρω αμέσως. Ξεκινήσανε το 1976. YouTube. Οπότε λοιπόν είναι λοιπόν ένα τραγούδι που έρχεται μετά από τόσα χρόνια ξανά να κλείσει αυτή η ομαλή έτσι, πορεία του στην μουσική. Να το δείτε, να το απολαύσετε. Εμείς σας χαιρετούμε. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρικλής για αυτές τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα στον Sky 100.3. Εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμενόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του κτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκένωση χώρων του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στον Πανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν και που όπως διευκρινίζεται, δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε και δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούς έπληξε γέφυρα στην πόλη της στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, χωρίς να σημειωθούν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής σήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλέ σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Άνοδο πάνω από 5% σημείωναν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο παρουσιάζουν και αυτή την ώρα, με την τιμή του Brent να κινείται περίπου στα $79 το βαρέλι και στα $74 το αμερικανικό αργό. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, «δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35, απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι υπουργοί εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι, παιδιά, με Power of Stellar ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του πολυλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάλτη. Γιώργο μου, καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός? Ταξιδάκι, κυρία Σταματιού, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει, ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολύ πρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο είναι. Φρέσκες εσόδιες των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Πέμπτης, είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου. Είναι το Σωτήριο του 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μωραϊτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Δημήτρης Γιαννήρης, the one and only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως, pkirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ε. Ναι, αφήστε τα Donald Trump. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη. Donald Trump, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δημοσιογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθες. Και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία, και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριο έτος 2026. Ανατολή του ήλιου έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά. 6 και 9 πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος, και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη είναι ημέρα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολλοί κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά, κυρία Σταματίου, μέχρι τις 8 και μισή τουλάχιστον.
βεβαίως, και μπορεί να κάνει και κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα-οπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχαριστώ όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, τι γεγονότα ξεχωρίζω από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877 ξεκινάει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα όχι απλώς θα αποκτήσει διεθνή φήμη, όπως μας λέει το σανσήμερα.gr, θα γίνει το κορυφαίο τουρνουά τένις του πλανήτη. Είναι το Wimbledon και μετά όλα τα υπόλοιπα Grand Slam. Μετά θα βάλεις το Roland Garros, μετά θα βάλεις το Australian Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι, όπου φέτος αυτό το οποίο, αυτό στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon, δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon, και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδείς τον γνώριζε, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο τενίστα πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ. Πολύ μεγάλο σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρουμε φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως μια χαρά πάμε εμείς, κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα, ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική. Όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα, και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορή για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ. Μην μιζεριάζετε το Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτη ήταν στα κάγκελα για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε. Παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία Μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο

0: έκανε για το καλό του αθλήματος, τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά, δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε, ας απολαύσουμε και τα προημιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα για εσωτερική κατανάλωση, εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διτησίες ιστορίες αυτά και με το ΒΑΡ νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Κοίτανε και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ, πήρανε και μια ανάσα παιδιά και αθλητικοί συντάκτες. Τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε. Τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρη ξεκάθαρο είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα, κύριε Σταματίου? Ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. New entry, ο κύριος Τζανιδάκης από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες, με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό και πάρα μα πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
6: Κόκκιπε,
4: Κουμπάνιο! Team colleague.
5: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρου μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μία ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jose James. Μία συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Jose James ήθελε να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ο Marvin Gaye και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και είμαστε τη συναυλία.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με τα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μια μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι. Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι. Βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία. Μπορεί και χαλάσει. Τι να πω, τι πράγματα είναι αυτά. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει η οδοστρώματος, στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο τη οδοπία προ Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσου κατεβαίνουν προ Ασπρόπυργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοήθεια. Μας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματος η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στις 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιουλίου ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα 2 εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Και τον Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Αργεί, έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

0: Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου. Να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τέτα τέτ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας, χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτει και σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της Επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει αυτούς τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πως έχει κάνει δηλώσεις στον απόϊχο αυτών των Αμερικανικών πληγμάτων στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους, στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Έχει πει πως τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί, του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία, ναι, έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες. Ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κυρίου Ερντογάν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέχθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου, που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά ξαναλέμε, δεν είναι εύκολο. Άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφρασε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση ο Ελλήνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πως έχει κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το Κάζους Μπέλι, παιδιά, Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, κανένας Τούρκο, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι σωή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα. Έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
3: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το Κάζους Μπέλι, απειλή πολέμου δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
3: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει. Και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές, κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματιού, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, είναι σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάκι και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάγεσαι χέλες ο γέροντας ψάρτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχαν να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες στο τέλος της ημέρας. Την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

0: Στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου? Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει αυτό, πώς δηλαδή κάναμε μια συμφωνία τον Ιούνιο και είπαμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, όταν η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα θα έχουν επιστρέψει στον παιδικό σταθμό, εμείς θα μειώσουμε τις τιμές. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω καταλάβει. Αφού μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί δεν τις μειώνουμε από τώρα? Να χαρούμε και εμείς το καλοκαίρι, να κάνουμε καλοκαίρι σαν άνθρωποι, βρε αδερφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει προσκαλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρείται κρίσιμη για το πλαίσιο το οποίο θα μπει για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάντως, είναι μια μάχη που έχει χαθεί εκεί σε ό,τι είχε να κάνει με την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ και να είναι σε κάπως πιο λογικά επίπεδα η κυβέρνηση. Αλλά η μάχη έχει χαθεί, παιδιά. Είναι πανάκριβα τα πάντα εκεί έξω. Και θα πρέπει να κινηθείς, θα έλεγα, να ελιχθείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να αγοράσεις πράγματα τα οποία δεν θα σου κοστίσουν μια μικρή περιουσία. Φύγαμε για διαφημίσεις, θα με δει η κυρία Σταματίου. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο δεν θα έχουμε. Έχουμε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού στις 7. Ναι, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 7 και 4.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με
7: προτάσεις δελτίων από Top Tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην εμπέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι, λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τουρκός Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Μπουμούσα, ενώ ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε αναρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου είτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Να με ένα μέρος από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο τον ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συνάντατε σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Dillian, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών. σχηματισμών και της διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
4: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως. Προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
0: Από τη διαδικασία αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
5: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνες συντηρητής ή εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος Superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινά η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίδρυση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς, κατά τα φαινόμενα. Και έτσι, αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα ΚΤΕΛ, με κατά τόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιώνιας Ακτής και των Λιπαζών προς τον Άγιο Διονύσιο, συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει κοντά στην Αιτωλικού για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομυρίδου Σκυλίτσης, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι καλή μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη. Αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Έβρεξε για κάτι τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίσθητος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκύλης.
12: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης Μπάς, ο Γιώργος Ψάρτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμάτ, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700 και εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση Ιζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως, τα συστήματα της Ιζωμάτ φέρουν και δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο. Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φούλα από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Η γη πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυλή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς κύριε Κυλή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ανθρώποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς, η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουν.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ποιες επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυργυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια.

0: πράγματα.
1: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής, ότι υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
0: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν
1: και είναι και χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα ή όχι.
0: Ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα,
1: βγάζουν καλά λεφτά.
0: Μεταπίεση, yeah. Είναι καλά τα λεφτά. Yeah. Εγώ ξέρετε, προέρχομαι και από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Θεωρώ ότι ο νέος που θα ξεκινήσει από μαθητευόμενος μέχρι να φτάσει στο στάδιο του τεχνίτη και μετά να γίνει και εργολήπτης, αμείβεται καλά. Σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
1: Οι μετανάστες θα ήταν μια λύση μέσα από συμφωνίες τις οποίες θα μπορούσε να συνάψει η κυβέρνηση με άλλα κράτη.
0: Έχουμε κάνει ήδη κίνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ναι, ώστε να γίνει ελεγχόμενη μετανάστευση.
1: Από ποιες χώρες?
0: Από τρίτες χώρες επιτοπλίστων, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση ώστε να μην τους κλείνεις αυτούς τους ανθρώπους στις δομές.
1: Ναι.
0: Αυτοί που είναι στις δομές.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να ενσωματωθούν και ποιοι όχι. Αυτό είναι εύκολο να το διακρίνεις.
0: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και λέμε βέβαια ότι για να ενσωματωθεί στην αγορά θα πρέπει ταχύρυθμα να δει, να μάθει, να το πούμε έτσι, λίγο την τέχνη, να μάθει λίγο τη γλώσσα και λίγο την κουλτούρα της χώρας. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν πας να δουλέψεις σε μια άλλη χώρα να γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα της.
1: Μάλιστα. Πάντως το σημαντικό είναι, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δαμίγο, θα τα ξαναπούμε όμως, εννοείται, τα λέτε ούτως ή άλλως συχνά και με τον Γιώργο Ψάλτη, πώς θα στρέψουμε τη νέα γενιά και σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται να έχουμε τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη ανακάτοικο γιατρών και δικηγόρων. Όλοι θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε μια βιομηχανία εξαγωγής πολύ καλών επιστημόνων.
1: Ναι.
0: Το βασικό είναι ότι πρέπει να συνδεθεί...
1: Και τα άλλα επαγγέλματα έχουν και αυτά ψυχή και πολλά λεφτά τα οποία βγάζεις από αυτά τα επαγγέλματα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να συνδεθεί άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση αυτών των επαγγελμάτων.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Δαμίγος. Καλή σας μέρα.
1: Ο κύριος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διαφημίσεις τηλεδίσεων. Επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, στοντας να επιτευχθεί συμφωνία των Ισοαμερικανών Προέδρων μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

7 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τετατέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου. Με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε. Σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα και τη Μέρη για τα μηνύματά τους.

ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κινούμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο θαυμασμός, ο δημόσιος θαυμασμός προς το, πρόεδρο, προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα όσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως θα ενημερωθείτε και εσείς από τον Sky κατά διάρκεια της ημέρας.

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γενίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι, σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λες και υποδέχθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, το έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω, κύριε Κυρκυλή, με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Mm. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Mm-hmm. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημοσία συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα επί της ουσίας. Η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλοϊταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη, όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών, σφυρίζει αδιάφορα και λέει: μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά, και εδώ τι κίνητο ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμοχλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία, και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και απλώς περνάει, να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι θα σημαίνει αυτό για τις γαλλικές και γερμανικές κοινωνίες όπου μπορεί να προκύψουν, ας πούμε, κυβερνήσεις Λεπέν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Η AfD στη Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Τι μήνυμα δηλαδή δείχνει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει τελείως ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, όπως λέγαμε, και κοιτάει μόνο το συναλλακτικό, το εμπορικό σκέλος. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα. Γιατί παραμονεύουν τέτοιου τύπου ηγεσίες. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
0: Κάζου Μπέιλ.
1: Είχε μία απάντηση τύπου έλα μωρέ και ποιον ενδιαφέρει αυτό και δεν το ξέρει η κοινωνία.
0: Ότι είναι θέμα ίσων σημασίας, δεν το ξέρει καν ο κόσμος. Τι μου λέτε τώρα,
1: Βέβαια, αυτό το Κάζου Μπέιλ.
0: Αφού είναι τόσο ίσων σημασίας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μία εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζου Μπέιλ, να καταργηθεί.
1: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζου Μπέιλ έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε, α, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος, και β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να κάνει μια, να πάρει μια απλή απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
0: Θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
1: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει. Ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας. Είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό, ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να έρθει από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο. Ναι. Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο και με αυτή τη Βουλή και με την επόμενη.
0: Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Κλείνοντας, να πω ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το Τουρκία F-35, θα τα έχει ήδη
0: πάρει.
1: Θεωρείται το δεδομένο. Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, ή διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων, είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση. Ναι. Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει το ισραηλινό λόμπι. Και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
0: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χθες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε
0: καλά, εκεί δεν έχει και ρόλο επί της ουσίας, έτσι, στη Μέση Ανατολή όσα σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
1: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, ναι, ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ, ναι, και τι πρεσβεύει και ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
0: Ναι. Από εκεί και σε πέρα, κατηδίαν συζητήσεις, καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθυβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ ακριβώς πολύ, κύριε Ζανιδάκη.
1: Ένα τελευταίο να πω, είναι σημαντικά, ναι, τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία.
0: Να είστε καλά.
1: Ένα βήμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, φίλε Πέτρο. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη Σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι. Όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, ναι, για να πάρουμε, ναι, χαλκό. Mm-hmm. Κάτι άλλο, θα το δούμε, θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φυλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού και κλείνουμε με τον Πειραιά γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα επί της ουσίας μόνον οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν, δηλαδή η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της Ζωμάτ. Προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.

0: Άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία: ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του, και την άφησε μόνη του τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλοτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει. Διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά, παιδιά, ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το αλεξίπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου. Ξαναλέω τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα.
1: Και συγκεκριμένα την 9η του Ιουλίου του 2026. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία εορτάζουν σήμερα. Η μέρα ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1816.
0: Μάλιστα. Δεν τα είπε καλά με τσουτάγγες. Είπε ο Ερντογάν.
1: Α, ότι δεν τα είπε καλά με τσουτάγγες στον Ερντογάν.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα είπε καλά.
1: Τι ήθελε δηλαδή να το πούμε.
0: Διότι θυμήθηκε και το. Την αιτία πολέμου, Κάζιους Μπέλι. Την αιτία πολέμου. Ποιος το ξέρει, λέει, αυτό το κάνει. Τι είναι αυτό, Ερντογάν? Τι είναι? Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει τι είναι το ζήτημα του Κάζιους Μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρω. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και εμείς λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Το τελευταίο ας μην το λέγεις, να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, μέχρι την κουβέντα. Το ολοκλήρωσε τώρα δεν είναι πρέπον, καταλάβατε. Δεν ξέρει τι είναι η αιτία πολέμου, Ερντογάν. Ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, το ξέρει. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Μη φοβόσαστε τίποτα. Ερντογάν, το κάθε Ερντογάν έχει στοιχειώδες μυαλό. Το βάζει κάτω και λέει, τούτη θα δαγκάσουνε τώρα. Ας τους να πέσουν τα δόντια τους. Σου διαβάσω κάτι, Σουλτάνο, ένα λεπτό. Διαβάσω κάτι αφού ακούσα ραδιόφωνο. 9 Ιουλίου.
1: Του πόσο?
0: Του 1927.
1: 27.
0: Πόσα χρόνια?
1: Δεν θα είναι.
0: Εντάξει.
1: 99.
0: Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει στοιχείο το νέο πετρελαιοκίνητο εργοστάσιο αλευροποιίας. Ξέρεις πού, Σουλτάνο? Στα Κουρούνια. Στα Κουρούνια. Έχει πάει κανένα στα Κουρούνια τώρα? Γιατί λοιπόν να μην περιμένει ο Σουλτάνος άλλα 100 χρόνια? Τι πρόβλημα είναι? Θα υπάρχει τίποτα εδώ? Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε τώρα, ούτε να χαλάσουμε την καρδιά μας, ούτε. Δεν χρειάζεται. Εμείς, Σουλτάνο, την απόφαση την έχουμε πάρει. Εσύ είστε να χωριέσαι πριν την ώρα σου. Σας διαβάζουμε μία επιστολή του ποδοσφαιρικού συλλόγου Δάφνη. Ο οποίος ποδοσφαιρικός σύλλογος Δάφνη ανέβηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Πήρε τη στοιχείο το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ανέβηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Και γράφει λοιπόν η Δάφνη ταξί.
1: Η οποία Δάφνη δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης
0: Εθνικής. Άκου, Σουλτάνε, άκου.
1: Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία του συλλόγου, στους ποδοσφαιριστές μας, στους φιλάθλους μας και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Δάφνη Δαφνώνα ανακοινώνει ότι η ομάδα μας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
0: Δεν θα πάει να παίξει.
1: Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία. Σημειωτέν ούτε η Σάμος θα πάει.
0: Ούτε η Σάμος θα πάει. Μια-μια οι ομάδες των νησιών είναι, δεν πάμε να παίξουμε.
1: Παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το δικαίωμα που κερδίσαμε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για μια αξιοπρεπή και βιώσιμη συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το μεγαλύτερο αγκάθι ήταν και παραμένει το τεράστιο κόστος των μετακινήσεων.
0: Πώς να κινούνται οι άνθρωποι
1: για μια ομάδα της Χίου? Η συμμετοχή σε εθνική κατηγορία συνεπάγεται συνεχείς αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, έξοδα διαμονής και πρόσθετες δαπάνες που εκτοξεύουν τον προϋπολογισμό σε επίπεδα απαγορευτικά για ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Καλά είναι, μέχρι εδώ. Λοιπόν, εδώ, Σουλτάνο μου, ούτε να πέρθεις μπορείς, ούτε να φύγεις μπορείς. Για να φύγεις και να έρθεις, θες μια ολόκληρη περιουσία. Ώστε, άλλος ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος λέει, εγώ δεν συμμετέχω σε εθνική κατηγορία. Διότι το έθνος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει νησιωτικότητα, τι σημαίνει νησιά. Ευτυχώς και υπάρχει ο Ερντογάν και το αντιλαμβάνεται. Το όλοι καλά το αντιλαμβάνεται. Εντάξει. Τα συγχαρητήριά μας στους κυβερνώντες και για το θέμα της Δάφνης. Αυτή είναι η κατάσταση, αδέρφια. Δεν μας αρέσει, μας αρέσει. Αυτή είναι. Το 24, το 27... είχαμε βιομηχανία, αλευροβιομηχανία στα Κουρούνια.
1: Πετρελαιοκίνητη, μάλιστα.
0: Πετρελαιοκίνητη, εντάξει. Στα Κουρούνια.
1: Δηλαδή φύγαμε από τις Μιλόπετρες.
0: Λοιπόν. Και τώρα δεν έχουμε.
1: Και τους ανεμόμυλους.
0: Λεωφορεία. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Έχουμε ομάδες οι οποίες δηλώνουν αδυναμία συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε. Μη στεναχωρείς, Σουλτάνο μου τώρα. Μη χρειάζεται να μαματώσουμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Πομονή. Εξάλλου, όπως λέγανε και οι Μικρασιάτες, ο Τούρκος το λαγό το πιάνει με τον αραμπά. Δεν βιάζεται. Τον αφήνει να κουραστεί. Και μετά, αφού κουραστεί, πάει κατά από τη φτέρη να ξελαχανιάσει και ακούγεται οι αρχαίοι Έλληνες που λέγανε λαγό στην φτέρη έσυ, κακό στην κεφαλή του. Άντε γεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι, είναι επειδή σήμερα το πρωί, ειδικά το πρωί, δεν μυρίζει βιολογικός. Εχθές είχε μια σκατήλα, άλλο πράγμα. Σήμερα έχει δύο μποφόρ και βρωμάει μόνο σε όσους διαμένουν στην περιοχή, τους αεροδρομιακούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των καταστημάτων, τους άμυρους υπαλλήλους της ΔΕΗ, αχ, και λοιπά, και λοιπά, αχ, αχ. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες μου λέγανε χθες ότι τους είχαμε πει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και τους είχαμε πει να πάρετε 4 κομπρεσέρ.
1: Το πρόβλημα με λέτε εξάλλου. Αερισμού. Κομπρεσέρ αερισμού.
0: Γιατί έχουμε μόνο 2. Αλλά εκείνοι τα ξέρουν όλα. Ως γνωστόν εν Χίο, όταν εκλεγείς τα ξέρεις όλα. Αποτέλεσμα. Τώρα που ζητάνε να πάρουν τα κομπρεσέρ, δεν έχουν οι εταιρείες έτοιμο παράδοτα. Και τώρα ψάχνουν την αγορά να βρουν μεταχειρισμένα.
1: Ω, να νοικιάσουν.
0: Να νοικιάσουν. Ναι, ναι, να νοικιάσουν. Θα βρουν να νοικιάσουν.
1: Και πότε? Θα περάσει το καλοκαίρι.
0: Να κάνουμε υπομονή όμως, είπε και ο δήμαρχος, να κάνουμε υπομονή.
1: Πόσο άραγε?
0: Πρόβλεψη πώς δεν κάναμε αντί να κάνουμε υπομονή.
1: όχι πρόβλεψη, να υλοποιήσουμε όσα έλεγε η μελέτη που έγινε με αφορμή την μετατροπή του βιολογικού σε τριτοβάθμιο.
0: Τα ξέρουμε, βλέπετε, τα ξέρουμε. Άντε να δούμε αν το καλογεράκι ποιος θα παρατηθεί.

0: Αφού υπενθυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-081-19 και αν δεν έχετε λεωφορείο και φορτηγό μπορείτε άνετα να περάσετε από το ιδιωτικό κτέο το όχημά σας. Και μετά εκείνοι αναλαμβάνουν και να σας ειδοποιήσουν πότε χρειάζεται να ξαναπάτε. Οπότε δεν το έχετε σαν έννοια στο κεφάλι σας. Είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Όταν πάντως με σταματήσει αστυνομικός να μου ρωτήσει να μου ζητήσει το κτέο.
0: Δεν το ζητάει, το βλέπει στο σύστημα πια.
1: Το βλέπει. Όχι, μα δεν το έχω. Θα του πω, πήγαινε να γράψεις τα δημόσια οχήματα όλα.
0: Έχουν παράταση αυτά.
1: Πότε δόθηκε παράταση?
0: Δεν έχουνε. Θα έχουνε.
1: Δεν τελείωσε ο Ιούνιος.
0: Τι έχουμε τώρα?
1: Αν δεν κάνω λάθος, 9 Ιουλίου.
0: 9 Ιουλίου.
1: Ναι. Τελείωσε η παράταση. Πότε θα εγκαινιάσουμε το δημόσιο κτέο το καινούριο? Πριν το κήπο ή μετά? Να ξέρω, μην τα μπερδέψω.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ταξιδέψει. Έτσι. Το λέω για να. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ και τα τι έγινε, θα μας τα πει ο Κώστας Μαρδάς στην τηλεόραση σήμερα. Ξέρω τι έχει. Ραντεβού να κάνει μια ανάλυση που είναι εδώ. Ο Κώστας κάνει διακοπές. Το λες και διακοπές, γιατί αυτό.
1: Και ασχολείται με το ΝΑΤΟ. Τι διακοπές είναι αυτές.
0: Γι' αυτό σου λέω, το λες και διακοπές. Καλά, αυτή η διαστροφή δεν είναι. Είμαστε στην ίδια κατηγορία των ασθενών. Λοιπόν. Πού βαστάμε τώρα, πού βαστάμε ρε παιδιά, πού βαστάμε. Βαστάμε να πάτε να πάρετε πρωινό στο Col de Sant. Μέχρι τις 10.30 ώρα και κάτω, παραλία εκεί, αμμουδιά, Μέχρι τις 10.30 είναι ανοιχτά το πρωινό, μετά είναι ο σάντουιτς, καφέδες κλπ. Και το μεσημέρι αρχίζει ο Ζούρα Κοτσερασβίλη να ψήνει, να φτιάχνει μέχρι το βράδυ αργά. Εκεί στον ίδιο χώρο γίνονται και πάρτι. 32-080 Col de Sant στο Καρφά. Ο σύλλογος τώρα φίλοι της Κόμης. Τι θέλει να ρε παιδιά οι φίλοι της Κόμης. Μας έστειλε μία ανακοίνωση ο σύλλογος φίλων της Κόμης.
1: Τι διαμαρτύρεται για το κοτετσάκι που έχει στηθεί εκεί στην Προκυμαία.
0: Ω, είπες τώρα κοτετσάκι, τα συγχαρητήριά μου στο Ελληνικό Ταμείο, διότι άλλαξε το...
1: Το μανολιό και βάλε τα ρούχα του.
0: Όχι, το σύρμα το που υπήρχε στην Παρακημαία, το κόψε.
1: Έβαλε άλλο καινούριο.
0: Ναι, καινούριο.
1: Α, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Καινούριο. Η μια τρύπα που υπήρχε εκεί σε μια σχάρα εκεί που είχαμε επισημάνει στη Λεωφόρο Ενώσεως που μπορούσαν να πέσουν μηχανάκια μέσα να χτυπήσουν, τη φτιάξανε χθες. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι, αυτή. Σε ένα φρεάτιο λες.
0: Σε ένα φρεάτιο. Ναι. Λέω, εχθές έγινε πάλι και ένα τροχείο εκεί πάλι. Στο βιολογικό απ' έξω άλλο ένα τροχείο. Παιδιά, κάθε μέρα έχουμε και ένα τροχείο. Στη Λεωφόρο Ενώσεως. Παρά τα φανάρια, παρά τα τέτοια, παρά τα. Χρειάζεται προσοχή, πιστεύω, έτσι. Επίσης, μια που το έφερε κουβέντα, πριν πούμε στην Κόμη, πάμε στην Κόμη, μου έρχονται όλα μαζί. Κουβάλλεται στο κεφάλι μου. Να συγχαρούμε το Λιμιναρχείο, το οποίο φροντίζει να κοιμάται όρθιο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και έτσι λοιπόν όποιος από εσάς δεν θέλει να ταλαιπωρείται, να πηγαίνει σε πάρκι με τούρλους, λάμπους, μπουρλους, λάκους και εκεί στο ναυτικό μιλοχείο, να έχει το αυτοκίνητο του στο σπίτι του απόξω, ποιος θα το δει τώρα κοιτά, ή αν το πας σε μια μάτρα το πουλήσει, μην σας δεχάζει, πηγαίνετε γύρω-γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρής, εκεί που είναι φανάρα που λέμε. Μη σας νοιάξει τώρα εσάς, τι σας νοιάζει αν εγώ δεν έχω να παρκάρω, χαιστήκατε. Τι σας νοιάζει αν έχει μαγαζιά που θέλουν να δουλέψουν και πρέπει εκεί να ενσταθμεύσουν, ξαναχαιστήκατε. Τι σας νοιάζει εάν οι γείτονες εκεί δεν έχουν να βάλουν το αυτοκίνητό τους, ξαναχαιστήκατε. Αυτό που, το αυτό κάνει και το Λιμιναρχείο, το οποίο οφείλει να πάει και να τους βγάλει τους έξυπνους από εκεί και να τους στείλει σπίτι του, γιατί κάνουν εμπόριο. Μια εβδομάδα έχω φωτογραφίσει τα ίδια αυτοκίνητα. Αν τα στείλω στο Υπουργείο. Αμώ τα Υπουργεία μου που λένε. Μια εβδομάδα είναι παρατημένα εκεί και περιμένουν να τα πουλήσουν οι έξυπνοι. Ο δε λιμενάρχης στο Λιμεναρχείο κλπ. Η υπηρεσία κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Από την Κόμη.
0: Έλα ρε, και κατεβήκαμε τόσο μάδε. Ανεβήκαμε. Βλέπετε. Τι θέλουν λοιπόν οι φίλοι της Κόμης?
1: Οι φίλοι της Κόμης θέλουν να δουν τι θα γίνει με την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε μια ισχυρή νοτιά τον παρελθόντα χειμώνα.
0: Υπομονή θα κάνουν, υπομονή αγαπητοί μου φίλοι της Κόμης, υπομονή.
1: Εδώ κάνουμε εμείς υπομονή με το βιολογικό, δεν μπορούμε να κάνουμε και εκείνη.
0: Υπομονή θα κάνουν.
1: Να, και ο κύριος Δημοσθένης Χαλκιάς είχε στείλει μήνυμα εδώ στο Βερβεράκι με το πάρκινγκ του ομίλου. Τι θα γίνει, θα φτιάξουν τους λάκους? Στο δρόμο του Νόχου υπάρχει πινακίδα που αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ του Δήμου, αλλά δεν φροντίζουν να το φτιάξουν λίγο. Εντάξει.
0: Φίλε μου, είναι.
1: Υπομονή.
0: Για τα αμορτισέρ, είναι test
1: drive. Σωστά.
0: Έτσι. Και σου είπα, και πού να βρει να παρκάρεις, αφού είπαμε γύρω-γύρω είναι οι έξυπνοι.
1: Λοιπόν, οι φίλοι της Κόμης λένε ότι ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται

0: Στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών.
1: Με στην άμμο θα πέσουνε, ρε, άντε μήνε.
0: Την ίδια ώρα παρατηρείται καθημερινά η κυκλοφορία οχημάτων στον πεζόδρομο.
1: Α, καλά.
0: Εκτός των προβλεπόμενων ωρών τροφοδοσίας των καταστημάτων.
1: Εντάξει.
0: Η συστηματική αυτή παραβίαση του κανονισμού πραγματοποιείται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών και ιδιαίτερα των παιδιών, και αλλοιώνοντας το χαρακτήρα ενός χώρου που προορίζεται αποκλειστικά για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η εγκατάλειψη του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου.
1: Είναι εκεί ακόμα αυτό.
0: Το απόγευμα του Σαββάτου αποκολλήθηκαν τμήματα από τον πρόβολο του κτηρίου,
1: να,
0: τα
1: είδες,
0: οποία έπεσαν εκτός της περίφραξης,
1: ένα
0: σε ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες παιδιά και οικογένειες. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.
1: Μάτα.
0: Το περιστατικό αυτό αποτελεί ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία ή αναβολές.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σύλλογος λοιπόν καλεί τη Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδια υπηρεσία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στον άμεσο καθαρισμό του πεζόδρομου από τη συσσωρευμένη άμμο, στην ουσιαστική αστυνόμευση και εφαρμογή των ωρών τροφοδοσίας, ώστε να σταματήσει ανεξέλεγκτη διέλευση οχημάτων, και στην άμεση αποκατάσταση της επικινδυνότητας του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου και στη δρομολόγηση οριστικής λύσης για την αξιοποίησή του. Για τον πεζόδρομο, για το τέτοιο που βάλανε το κοτέτσο, τέτοιο δεν λένε κάτι.
1: Τι να πούνε άνθρωποι, αφού
0: εκεί θέλει έργο μεγάλο.
1: Εκεί θέλει έργο μεγάλο.
0: Για να ξαναγίνει η κόμικο καμπάνα.
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είναι 9 Ιουλίου. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Όσοι τώρα κάνετε παράπονα, θα φύγετε τον Αύγουστο, έρθουν άλλοι. Αφύγουν και αυτοί, αφήνει το καλοκαίρι. Κάντε υπομονή. Γιατί δεν μου λέτε εσείς εκεί στην Κόμη που παραπονιέστε, εδώ και 2 χρόνια που λένε στη Δημοτική Αρχή ότι έχουν αφήκει μια μπουλντόζα τους παρατημένη ένα καφέ στο πυργείο απ' έξω που πήρε φωτιά και την αφήκανε κοιδά. Και οι πυργούς
0: Δημοτικό πήρανε, εξκαφέ.
1: Δημοτικό ήταν, ναι. Και πήγανε οι πυργούς και βάλανε και τα Χριστούγεννα γυρλάντες απάνω.
0: Α, για πώς βάζουν καμιά γλαστρούλα.
1: Το είπα κι εγώ. Μάλλον ήταν βασιλικό απάνω.
0: Όχι, αναριχόμενα.
1: Α, και αυτό, βουκαμβίλιες.
0: Κάτι, ναι. Κισό.
1: Έχουν πάει να το πάρουν. Έχουν πάει. Μπορεί. Έχουν πάει. Αυτά είναι τα χάλια τα οποία έχουμε σήμερα. Όσο και να προσπαθείς να τα σκεπάσεις, όσο και να ξοραίσεις ή να μην τα... Δεν σε αφήνουν να το κάνεις. Εντάξει. Εχθές πάλι πήγαινα στην κηδεία της Κικής Πλαγωτάρη, αυτή τη μεγάλη δασκάλα, την οποία αποχαιρέτησε πάρα πολλοί κόσμος. Μαθητές της, καμπούσοι και άλλοι χιώτες.
0: Συνάδελφοί της, συναδέλφοι.
1: Ναι, ήταν συγκινητικά τα όσα είπα και τα παιδιά της. Η εγγονούλα της, μια από τις εγγονές της, η οποία είπε κάτι που μου έχει μείνει, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή είπε ότι η γιαγιά μας, λέει, ήξερε μέχρι τέλος, ήταν μαθήτρια. Ήξερε να μαθαίνει. Μεγάλη σοφία αυτό, παιδιά. Να είσαι μαθητής μέχρι το τέλος. Είναι μεγάλη σοφία. Καλώντας λοιπόν κατεβόδιο, ήθελε και ο Μητροπολίτης να είναι από ό,τι είπε ένας ιερέας εκεί στην εξώδια ακολουθία, είναι στην Αθήνα. Αυτά γιατί τα είπα. Έλατε. Θυμήθηκα γιατί τα είπα. Γιατί πηγαίνοντας εκεί, στον δρόμο, βλέπω μια πινακίδα, λέει, ο, έργα. Λέω, αμάν, από πού να πάω τώρα. Τι δυσμάτω. Πήγα από εκεί, στρίβω αριστερά, πάω δεξιά, μπου, άλλη πινακίδα. Έργα. Ρε φίλε, κοίτα να δεις, λέω. Πω, δεν έχει το ποδήλατο, να πετάξω, να ξέρεις, είναι απλό πράγμα. Να πάω σε μια φτερωτή, να πετάξω, να πηγαίνεις από πάνω. Τέλος πάντων, τα άβρα με μηδέν, τα πρόλαβα να πάω στην κηδεία. Αλλά είπα με την ευκαιρία μέσα μου, λέω, κοίτα να δεις ρε, τα έργα στον κάμπο συνεχίζονται ακόμα.
0: Ναι, είναι ολόκληρο το αποχετευτικό του κάμπου.
1: Α, είναι ολόκληρο, ναι.
0: Τι, το μισό θα
1: δω. Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτή η δουλειά, ρε.
0: Έχει και χρόνια. Άντε να είναι ένας.
1: Α, μόνο.
0: Ή μπορεί να είναι.
1: Δύο.
0: Πέντε, έξι, εφτά, οκτώ μήνες.
1: Μόνο.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει χρονίσει.
1: Α, με το καμένο. Ούτε χρονιάρικο δεν είναι. Ναι, αλλά από την απορία μου την έλυσε ένα καπού σε γίνοντα.
0: Τι.
1: Μου λέει, δύο χρόνια είναι αυτό.
0: Δύο.
1: Ναι.
0: Έλα, εσύ.
1: Δεν που κάνεις λάθος.
0: Α.
1: Και μου λέει κιόλας, Ταύρας να έρθεις. Λέω, Ταύρα. Είδες, μου λέει. Πού Ταύρας. Δύο χρόνια. Μου λέει και το άλλο. Για δεν μου λέει, δουλεύει κανένας.
0: Πώς.
1: Δουλεύει κανένας. Βάζω τις πινακίδες, λέει, να πάρα και δουλεύει κανένας. Καλά, λέω, εντάξει. Φυσιολογικά τα βλέπω, τη λέω, μπαρμπά. Ναι, μου λέει. Ναι, παιδί μου. Ωχ, Παναγιά.
0: Θυμίζω ότι μέχρι 12 Ιουλίου, 12 έτσι, για κάτσε να το τσεκάρω, μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, 12 Ιουλίου έχουμε προσφορές στο εντός, σε κρεβάτια, στρώματα, είδη σαλονιού και τραπεζαρίας, σε πολύ καλές τιμές. Και ας πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
8: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
9: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 38 λεπτά. Μπορείτε, κοιτάξτε, αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια.
1: Ζωής.
0: Ζωής, οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ασφάλισης, ταξιδιωτικής, σκαφών. Για να κερδίσεις χρόνο, μη γυρίζεις γύρω-γύρω να ρωτάς τι έχει ο καθένας. Πήγαινε στην Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, λίγο πριν τη βιβλιοθήκη, και ρώτησε, έχει συνεργασία με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, ρώτησε ποια είναι αυτή η οποία κάνει για τη δική σου ανάγκη. Θα σου κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες τις δικές σου και όχι λέγοντάς σου τα προϊόντα που έχει κάθε εταιρεία. Προσαρμόζει εσένα πάνω στην εταιρεία που σου ταιριάζει. 690-605-1419, αν θέλετε από το τηλέφωνο κάνει τη δουλειά σας. Εγώ λέω να πάτε από εκεί, πιο καλά τα δες αυτοπροσώπως.
2: Και να καλημερίσουμε τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη και σε όσους και όσους μας ακούνε στοιχείο και στον κόσμο.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, επειδή έρθατε για κάμπο, χτες λοιπόν, όπως σας είχα πει και σε άλλη επικοινωνία μας, κατέθεσα την τροπολογία για, για τα χτήματα του κάμπου,
0: ναι,
3: για τα εργαστήρια μεταποίησης των εσπεριδοειδών μας που λιώνουν στο έδαφος και σαπίζουν, γιατί δεν υπάρχει πλέον αγορά, δεν υπάρχει εργαστήριο χειμών, δεν υπάρχει καμία προοπτική διάθεση και αξιοποίηση αυτών των μοναδικών προϊόντων που είναι και pop, το μανταρίνι είναι pop, σας θυμίζω.
0: Ναι.
3: Σε αυτή λοιπόν την άθλια και άχρηστη κυβέρνηση που μας κυβερνά αυτά τα χρόνια για δύο θητείες και θέλει να γίνει και τρίτη, προκαλώ όποιο χιώτη, μας ακούει η χιώτησα, να σκεφτεί αν έχει δει κάτι στα 7 χρόνια για τον τόπο. Μια σφραγίδα που να λέει Νέα Δημοκρατία. Προχώρησε κάτι εκτός από νεκροταφείο έργων που έχει μέχρι στιγμής. Της έδωσα λοιπόν την ευκαιρία που έπρεπε ίδια να το έχουν σκεφτεί και να το έχουν δρομολογήσει και προγραμματίσει, να αδειοδοτηθούν όπως σε όλη την Ελλάδα έχουν αδειοδοτήσει εργαστήρια, τυροκομεία, εινοποιία, αποσταγματοποιία, ελαιουργία, ό,τι φανταστείς, που έχουν σοβαρές εγκαταστάσεις, που έχουν ένα προϊόν πραγματικά μοναδικό, που έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, και ένα έστω μουσείο που μπορεί να σε ξεναγήσει για να σου δείξει την ιστορία του, για να σου δείξει το πώς παρασκευάζεται αυτό το προϊόν, τι εργαλεία χρησιμοποιούσε από το παρελθόν και όλα αυτά τα πράγματα. Τους έδωσα την ευκαιρία με μια τροπολογία κέντημα, όπως διαπιστώθηκε και από το Υπουργείο Τουρισμού, να το περάσουν για να αδειοδοτηθούν και τα εργαστήρια τα δικά μας στον κάμπο της Χίου και σε άλλα σημεία της Χίου, ότι αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο προϊόν και παρασκευάζουν, να τα αδειοδοτήσουν για να μπορούν να τα επισκέπτονται και οι τουρίστες μας και όλα αυτά.
2: Το αποτέλεσμα.
3: Το αποτέλεσμα είναι ότι παρά τις υποσχέσεις, εχθές ο κύριος Θοδωρικάκος σε αυτό το άχρηστο πολιτικά κορμί που ταλαιπωρεί την Ελλάδα με την ακρίβεια, με τις διαπλοκές που δεν μπορούν να τα ξεμπερδέψουν τα πράγματα, ούτε καν την κουβέντιασε.
0: Δηλαδή τι
3: πιο ενδιαφέρον.
0: Μήπως είπαν συμφωνούμε και δεν για την κουβέντια, γι' αυτό την κουβέντιασε, να φαίνεται.
3: Λοιπόν, δεν θέλανε να δώσουν την παραμικρή σημασία για αυτό το νησί.
2: Δεν δέχθηκε δηλαδή, δεν δέχθηκε να βάλει την τροπολογία.
3: Όχι, διότι είχε φέρει όσες τροπολογίες, άντερα και τα σηκώτια του, συγγνώμη, περάσανε χτες, ρουφέτια του, να μην πω τη λέξη, και αυτή την τροπολογία που πάει ένα βηματάκι ελάχιστο, δίνει σημασία για τον τόπο μας, αυτό που είναι. Ο κάμπος που ρημάζει,
0: από
3: την ανομβρία, 100 φορές.
2: Και που είχε
3: 100 φορές,
2: ναι,
3: μέχρι να την περάσουμε. Ναι. Διότι θα την περάσουμε, ό,τι πιο Θεοδωρικάκος και να στέκεται μπροστά.
2: Και σας είχαν υποσχεθεί και βουλευτές άλλων κομμάτων ότι θα την υποστηρίξουν.
3: Το είχαν υποσχεθεί και ας πούνε να πούνε γιατί και πώς. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτή η αθλειότητα και δεν βρήκε καιρό να περάσει αυτό που ήταν πανέτοιμο. Εγώ τη δημοσιεύω σύμφατα, τη στείλω και εσάς την τροπολογία με αιτιολογημένη έκθεση, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μηδέν κόστος, γιατί έχει σημασία. Κέρδος θα έχει το, τα μαγαζιά που θα δουλεύουν, οι μεταποιήσεις, αυτά τα εργαστήρια όλα. Φέρνουν χρόνο, φοιτιά πληρώνει ο κόσμος. Κέρδος, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Και φέρανε το άντερα και τα σηκώτια τους εχθές στις μετροπολογίες που χρεώνουν τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να χρεωθείς γιατί βλέπουν ότι θέλουν να μας πάνε σε εκλογές και θέλουν να κλείνουν τρύπες, και αυτή τυχαίο την καμένη, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς να έχουν καταφέρει 7 χρόνια να τελειώσουν ούτε ένα έργο, τους έδωσα μια ευκαιρία το Πασόκ να περάσει κάτι, να δείξει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτόν τον ρημαδιασμένο τόπο όπως το έχουν καταντήσει.
0: Άρα το ξαναφέρνεις.
3: Εγώ λοιπόν διαβεβαιώνω και τους καμπούσους και τους ιώτες ότι θα με έχουν συνέχεια στο σβέρκο τους μέχρι να περάσει αυτό και πολλά άλλα που σχεδιάζομαι.
0: Εντάξει, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχετε θυμητικό, έτσι. Θυμόσαστε, έτσι. Είναι πια λιγάκι, είμαι λίγο παλιός. Άμα τα έλεγε πριν μια εβδομάδα Σταύρος με ενθουσιασμό και λοιπά, εγώ περίμενε, λέω, Στάκα, λέω, μη βιάζεστε. Και έχει πει, περιμένετε. Στο τέλος θα το περάσουνε.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Σημειώστε παρακαλώ πολύ το χρήσιμο τηλέφωνο. 69 73 96 71 73. Γραφείο τηλετών του Γεωργίου Μαστοράκη.

0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα σε όλους, σε όλες και στο Σταύρο.
3: Μπράβο.
2: Λοιπόν, σας γνωρίζω ότι έχω γεννηθεί στον Κάμπο.
3: Το γνωρίζω.
2: Θυμάμαι πολλά από αυτά που αναφέρει ο Σταύρος. Δηλαδή οι αποθήκες ήτανε, χαρτώνανε μανταρίνια, πορτοκάλια κλπ. Ήταν ουσιαστικά εργαστήρια. Έχω μια πολύ μικρή παρατήρηση, ότι αυτό πρέπει να εκπορεύεται από το λαό για την κυβέρνηση. Όχι ότι φταίει ο βουλευτής, αλλά θα ήθελα, και το σκεφτόμουν από καιρό, μια επιστολή που να έχει περάσει από τον φιλοπρόεδρο Όμιλο Κάμπου προς τους βουλευτές και προς την κυβέρνηση, προς την Λίνα Μενδώνη κλπ. Για όλα αυτά φταίει το διάταγμα του 1992, έχουν περάσει 34 χρόνια, το οποίο εγκλώβησε τον Κάμπο, του δημιούργησε μονάχα υποχρεώσεις και τίποτε άλλο. Και τον ξέκανε στο τέλος. Ναι. Επομένως, ο Σταύρος να συνεχίσει να προσπαθεί, καμία αντίρρηση, και το ξέρει και πώς τον αγαπώ προσωπικά, αλλά λίγο να προέρχονται λίγο από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Γιατί η κυβέρνηση υπολογίζει τελικά μόνο ψήφους.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, πολλά είπα πάλι, έτσι.
3: Γεια σου Δημή, δεν πειράζει.
2: Γεια σας. Άντε, πεις,
3: να κινητοποιηθούν και οι καμπούσοι, λέει ο Δημής. Αυτό λέει στην ουσία. Γιατί η τροπολογία του Σταύρου, τα λέγαμε και από χθες, έτσι, είναι ένας εύσχυμος τρόπος να ξεπεραστούν τα εμπόδια τα οποία βάζει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι ο κάμπος είναι ιστορικός τόπος, διατηρηταίος κλπ. Κλπ. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι να ετοιμαστεί να πεθάνει. Περί αυτού πρόκειται. Μην πάει το μυαλό μας ότι θέλουν να προστατέψουν κλπ. Κλπ. Την προστασία την είδαμε στην πράξη ποια ήταν. Πάντα το χώραφα και εφοπλιστικές οικογένειες, όχι πως είναι κακό, αλλά λέω, που αγοράζουν αρχοντικά και τα έχουν για να έρχονται μια εβδομάδα το χρόνο. Είναι και αυτό. Δεν λέω ότι είναι. Αλλά αυτό έβγαλε στο τέλος. Άρα τι πόλεμα να κάνει ο Σταύρος τώρα? Πολεμάει με ένα εύσχυμο τρόπο να περάσει μια αυτή που να λέει ότι άμα έχεις εργαστήριο, άμα έχεις κάτι, με μουσείο, κάτι, επισκέψουμε κάτι. Αυτό δίνει το παραθυράκι για να μπορεί να κάνεις και μια δουλειά εκεί μέσα. Γιατί και τη μια πέτρα πάνε να βάλεις πάνω στην άλλη, λες είναι όχι, είναι ιστορική η πέτρα. Είχε πάει το κάπου κάτω ένα ιστορικό πάπουρα.
1: Μας λένε ότι στην οδό Σουρίας 8 μέρες τώρα είναι πολλά ογκώδη απορρίμματα.
3: Υπομονή. Κύριε υπομονή.
1: Στρώματα, μηχανάκι, λεκάνες, διάφορα ρε παιδί μου έτσι.
3: Υπομονή. Κάντε υπομονή.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν λειτουργεί τώρα και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
3: Αυτό είναι.
1: Θες και σήμερα και ίσως
3: ένα,
1: γι' αυτό.
3: Έχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν τα παίρνουν. Θα τα πάρουν όμως.
3: Λοιπόν, σταμάτησε ο γραμματής εκεί που έστειλε μια ανακοίνωση. Τι θες, άστε, σταμάτη και εσύ πάλι. Τι να. Το ρέξα φορά.

0: που λέει λοιπόν ο Σταμάτης ο Κάματης είναι ότι τι θα γίνει, λέει, με το ΡΕΚ. Είναι έτοιμο, λέει, η μελέτη και δεν προχωράει. Δεν προχωράει η υπόθεση.
1: Καλά, είναι το μόνο που δεν προχωράει.
0: Ναι, σταματή, αφού γίνεται ο χαμός, πού να προλάβουν οι άνθρωποι. Ας μείνει και κάτι ατέλειωτο. Τι
1: Λοιπόν, στην ανακοίνωση της σύμπραξης δημιουργίας αναφέρεται ότι με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΚ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο, με έτοιμες μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πώς θα τελείωνες εσύ?
1: 6 εκατομμύρια για το ΡΕΚ, από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Αν τα πάρουμε ποτέ.
1: Πώς δεν τα δίναμε στο τρίτο γυμνάσιο, λέω τώρα.
0: Αν τα πάρουμε ποτέ.
1: Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιάννη Μαλάφη επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολυσιεργία, είναι το μόνο.
0: Δεν προλαβαίνουν.
1: Κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτηματικά στο λαό της Χίου. Ναι, όλα αυτά αναρωτιούνται. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλορίζικος ο πρόεδρος, που είναι ο ίδιος με τον παλιό. Απαιτούμε από το Δήμαρχο καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι οι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει η δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις.
0: Να κάνεις υπομονή
1: και επιτέλους
0: να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις χάσει. Τα λέω καλά?
1: Αυτό
0: επιτέλους.
1: Είναι υποδιαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν,
1: τι αχ, μωρέ.
0: Έλατε, τι λέω αχ. Και η ιδέα αχ σε αχ τελειώνει. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε ένα έτοιμο, λέει, είναι, αλλά...
1: Καταρχάς έχει ανακοινωθεί πόσες φορές ότι δημοπρατείται αυτό το έργο. Τη μια θέλαμε συμπληρωματική μελέτη, την άλλη έγινε μελέτη, την άλλη την ξαναγυρίσαμε πίσω τη μελέτη, την ξαναπήραμε τη μελέτη, την ξαναδώσαμε τη μελέτη.
0: Ναι, του μήνα είναι. Ναι, απρολάβω.
1: Τα 9 μέρα που λένε.
0: Απρολάβω να πω. Στον κήπο, εγώ τον κήπο θέλω.
1: Ο κήπος καλέ
0: να προλάβω
1: 15 με 20 Ιουλίου, είπε ο δήμαρχος. Από την άλλη εβδομάδα δηλαδή αρχίζει να παραδίδεται.
0: Άντε, θα παραδίδεται. Από
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Σταδιακά. Εγώ τον είδα, είναι τελειωμένο.
0: Ναι, καλέ.
1: Ένα καθάρισμα θα
0: είναι.
1: Σκούπισμα.
0: Μπράβο. Και γυάλισμα. Α, το κάνω και ένα γυάλισμα.
1: Δεν νομίζω πως χρειάζεται γυάλισμα.
0: Το δόκο έτσι, είδα το καινούριο πράγμα.
1: Ωραίο είναι. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά ωραίο είναι.
0: Καλό είναι. Γιατί...
1: Ναι, εκτός του ότι πέσει περίφραξη, ναι, και βλέπεις μέσα τα μπάζα, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Έχει μπάζα μέσα, δεν έχει μπάζα.
1: Κάτι λίγα έχει.
0: Α, έχει λίγα.
1: Ναι, έχει και κάτι δρομάκια, έχει και κάτι τέτοια. Ωραίος είναι, ωραίος.
0: Εντάξει, τα γάλαματα είναι εκεί, είναι σκεπασμένα.
1: Δεν ξέρω, δεν τα δω αυτά.
0: Εντάδες.
1: Όχι.
0: Τι,
1: ο Κανάρης είναι πάντως.
0: Ο Κανάρης είναι. Ο Κανάρης είναι όλος, αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τα τέτοια του.
1: Και τη βράκα του.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι εκεί η θέση του, είναι
1: και από εκεί. Τόμπρος,
0: ο Τόμπρος τον έφερε. Και από εκεί βλέπει το ΡΕΚ. Βλέπει το ΡΕΚ.
1: Το βλέπει το ΡΕΚ. Δεν νομίζω, γιατί μπροστά είναι διάφορα. Είναι το κτίριο της Εθνικής. Και του κόβει τη θέα για το ΡΕΚ.
0: Α, εσύ είναι. Όχι το κτίριο του Δήμου δίπλα, το που αξιοποιείται.
1: Το Δημαρχείο είναι κοντό.
0: Όχι το Δημαρχείο, ρε, εσύ. Το Δημοτικό της Λάδης που θα...
1: Α, είναι και αυτό, ναι, ναι.
0: Ετοιμάζεται και αυτό. Ναι. Είναι σαν σκαριά. Όπου να είναι θα αυτό.
1: Τι. Τι θα πει αυτό?
0: Έλατε, τι θα πει αυτό? Βλέπεις, είναι πολύπλοκο. Και έχουμε και πολλή δουλειά στην τεχνική του Δήμου και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Χαμόδια.
1: Πάντως ο κύριος Μυσηριώτης, ο πρόεδρος του Δαφνώνα, έλεγε τι ότι ήθελε. Για όλα τα καμπόχωρα έχουν αναθέσει όλες τις δουλειές σε μία μηχανικό εκεί στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί κάνει.
0: Βλέπεις. Λοιπόν, παιδιά, σας συστήνουμε υπομονή.
1: Ναι.
0: Και τελειώσαμε.
1: Και επιμονή.
0: Και επιμονή.
1: Σήμερα 11 το βράδυ.
0: Τι θα γίνει?
1: Η Γαλλία παίζει με το Μαρόκο. Άμα κερδίσει, θα πάει στους 4, όποιος κερδίσει. Εμείς με τη Γαλλία είμαστε.
0: Έτσι.
1: Αύριο 10 το βράδυ, η Ισπανία παίζει με το Βέλγιο.
0: Μετά δεν ξέρω, όποιος κανείς.
1: Υπάρχουν ακόμη το Νορβηγία-Αγγλία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και το Αργεντινή-Ελβετία. Το λοιπόν.
0: Αυτά από εμάς.
1: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου τη ζωή το ξέχασες.

0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χάρης, όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λίρα γυρεύεις στο περέ.
0: Ο μήνας έχει 9, η ώρα είναι 9 και 5. Γυρεύεις στο περέ. Μαζί εδώ και σήμερα για τα επόμενα 55 λεπτά της ημέρας μας. Τα 55 λεπτά του πρωινού μας. Σε λίγο θα πιάσει να λέτε καλησπέρα. Αυτό το καλησπέρα ρε παιδάκι μου, εντάξει. Διντινίζει ο ήλιος, με πετυχαίνει, ο άλλος μου λέει καλησπέρα. Κοιτούσε εγώ πάνω, λέω. Τι καλησπέρα ρε μάστορα, του λέω. Τι καλησπέρα. Μου λέει, μα στην Αθήνα, βρε, στην Αθήνα ρε μας ρε.
1: Πόσα τα λίρα γυρεύεις στον Περέα.
0: Καλησπέρα, 10 και 4, 10 και 20, καλησπέρα.
1: Στον Περέα να με πας, παποράκι του Ρουνόβα και
0: Λοιπόν, Μάνολης Ζερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά. Είτε στα ραδιοφωνά σας, είτε στους υπολογιστές σας, στα αυτοκίνητα, όπου μας ακούει ο καθένας τέλος πάντων. Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Αύριο έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Μαζεύουμε μηνύματα. Μαζεύουμε μηνύματα στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη συναυλία 11 του μήνα. 11th of July. Το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε μια υπέροχη μοναδική βραδιά στα Καρδάμιλα. Στο Ντεστίλ. Η Άννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Τανναήλης. Παιδιά, γίνεται χαμός. Ένα τραπέζι έχουμε εξασφαλίσει. Ένα τραπέζι για σας το έχουμε εξασφαλίσει. Μπορείτε να το διεκδικήσετε μέχρι και... Τι να πω, αύριο θα γίνει κλήρωση. Άμα προλάβετε να στείλετε μήνυμα μέχρι γύρω στις 9 και 4 κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση αύριο. Λοιπόν, πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση? Στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger. Στο Messenger γράφετε στο βρίσκεται το Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Σας έχουμε πει πως γράφετε το Ντεστίλ, έτσι. Ντεστίζλ. Λοιπόν, είναι D-E-S-T-J-I-L. Έτσι. Στέλνετε Γιάννα, ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν χρεώνεστε τίποτα. Μπορεί να κερδίσετε εσείς το τραπεζάκι όμως. Πολύ καλό δηλαδή το...
1: Χθες το βράδυ στη ταβέρνα ήμουν σκέπτη.
0: Α, έχουμε όμως, αν δεν θέλετε... αν θέλετε μια άλλη μορφή διασκέδασης το Σάββατο, έχουμε εδώ Σέιλιν. 10 το βράδυ του Σαββάτου, DJ Emmanuel. Όχι, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, Σάββατο, κατά τις 10 το βράδυ, ξένα και ελληνικά τραγούδια. Έχει ένα παρτάκι εκεί στο Σέιλιν.
1: Ζούσα μια ξεγνιαστή ζωή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, έτσι ξεκινάμε και έχουμε για όλα.
1: Πρωτού μ' ανάψεις τη...
0: Είτε θα πάτε στο live στη Γιάννα τη Φαφαλιού στα Καρδάμιλα, είτε θα κινηθείτε βόρεια στα Λιμιά εκεί στο λιμανάκι. Πάτε στο Σέιλιν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην όμορφη Αυστραλία. Δεν ξέρω αν είναι ζεστή τώρα, δροσερή, πώς λέτε. Ιάκωβος Ντουμπανάκης μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου φίλε μου. Ναι, σήμερα είμαστε του λαϊκού, του ελαφρολαϊκού το... Γιατί ωραίο δεν είναι, δεν το...
1: Μ' έχουν χάσει οι δικοί.
0: Λοιπόν,
1: και οι φίλοι.
0: 9 και 9. Και ο μήνας έχει 9. Φοβερή σύμπτωση, παιδιά. Τώρα το είδα εδώ το ρολόι. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, 9 Ιουλίου του 2029. Ρε φίλε, φοβερή σύμπτωση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο γραφείο του κυρίου Νότι Μηταράκη. Στον ίδιο τον κύριο Νότι που μας στέλνει την καλημέρα του εδώ. Ευχαρίστω κύριε Νότι, αν θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση εδώ στην εκπομπή μας. Γιατί είδα αρκετό κόσμο και μου λέει χθες που έλεγες για το μουσικό σχολείο, για τη δήλωση που είχε κάνει ο Νότσο Μηταράκης, ότι θα λύσει το θέμα το, με το μουσικό σχολείο. Δεν είδαμε να παίρνει καμία θέση να απαντήσει. Παιδιά, λέω εγώ, ξέρετε, η εκπομπή μου εδώ πέρα είμαστε ανοιχτοί. Ορίστε. Ορίστε. Το τηλέφωνο βλέπεις. Ορίστε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Λοιπόν, όποιος θέλει παίρνει και καλή και απαντάει τι θα γίνει με το μουσικό σχολείο. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία. Μάστορα Αναστάση, καπτά Αναστάση, είναι Πέμπτη σήμερα. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Λοιπόν, παιδιά, η Αδελαίδα της Αυστραλίας, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, έχει τώρα χειμώνα. Για φαντάσου, οι άνθρωποι ούτε air condition, ούτε να ψήνονται στο φυσική χειμερινή δροσιά. Άντε, καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα να τα. Εκεί στην Αδελαίδα, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά δεν έχουμε σήμερα κανένα το... Ο Παγκράτιος, η Αμαλία είναι αύριο, η Αμελή. Το Σάββατο έχουμε την άλλη μεγάλη εορτή της Όλγας της Αποστόλου. Θα τα πούμε και αύριο το... Έχασες τις μέρες, Αναστάση. Πρέπει να τις μετράς τις μέρες γιατί... Αξάφνου!

0: Λένα, για στείλε μου και μια φωτογραφία εκεί από το λιμανάκι τώρα. Κάτσε έτσι να αρχίσει να τρέχει λίγο το σάλιο μας. Εκεί από τη Βολισσό μας ακούει τώρα εκεί στο, εκεί στο μπαλκόνι του Βορείου Αιγαίου. Η Λένα είναι στο Σεϊλίν. Στείλε μου μια φωτογραφία να κλάψουμε λίγο. Ο καιρός μια χαρά, σαν που σας τα λέγαμε παιδιά, έτσι. Σήμερα λίγο πήγε να κόψει το βοριαδάκι και έχει αυτή τη... αυτή που ανοίγει το φούρνο να δεις αν είναι έτοιμος ο μουσακάς. Και σου είναι σαν να ανοίγει το στόμα του ο δράκος και σου κάνει το...
1: Και όταν μου πει κανείς πως...
0: Έτσι θα είναι όλες τις μέρες τώρα.
1: Πληρώνει τρεις φορές.
0: Από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη... Φορτώνει λίγο το...
1: Σινερό.
0: Φορτώνει λίγο ο καιρός.
1: Στο λογαριασμό.
0: Ανεβαίνει όμως και η θερμοκρασία. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Στο πιάτο και ο μέσες, μαρίδα και τυρί.
0: Δεν μ' άρεσε γιατί έχει μια ωραία, έχουν μια ωραία έτσι, ένα ωραίο απόγευμα Τετάρτης οι προσκόποι. Οι πρόσκοποι το κάνουν, αλλά είναι για όλους. Έτσι, εκεί στο Πετροκάραβο είναι ο ένατος διαγωνισμός ψαρέματος. Ωρε, φίλε! Λοιπόν, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το δεύτερο σύστημα αυτοπροσκόπων Βροντάδου. Πας με το καλάμι σου. Όποιος ψαρέψει το βαρύτερο ψάρι είναι και ο νικητής, έτσι. Στον ένατο διαγωνισμό ψαρέματος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Πετροκάραβο. 7 το απόγευμα. Μετά θα έχει λέει και Color War και διάφορα παιχνίδια σκυταλοδρομίας. Τετάρτη απόγευμα.
1: Να σου δώσω μια.
0: Ωραίο παιδιά, ωραίο και μπράβο στα παιδιά εκεί στους αυτοπροσκόπους, στο Βροντάδο το... Που το... Για φαντάσου, 9 χρόνια τώρα το...
1: Αυτιά.
0: Τίποτα, ένα καλάμι να έχετε μαζί.
1: Μουρια, κοινωνία,
0: λοιπόν, α όχι, καλάμι λέει ή φέρνεις εσύ ή σου δίνουμε εμείς. Καλά, δεν θα καίει για όλους καλάμια. Και απλά ψάρεψε το πιο βαρύ ψάρι.
1: Φτιάξω φίλο αλήθινο.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, καλημέρα στο συνονόματο του Μανώλη. Από όλο το παρεάκι που μας ακούει εκεί πέρα. Ναι, ο Μανώλης είναι το τρίο με, το, εκεί με τα παιδιά εκεί που σοβαντίζουν. Το τρίο Μουστρί είναι μια ορχήστρα. Ο Μανώλης, ο Τόνι, ο Μιχάλης. Μανώλη, ο Τόνι, ο νεόνυμφος. Εκέρασε τίποτα. Εγώ δεν ήμουν φίλος στο γάμο, δεν με κάλεσε ο φίλος ο Τόνι. Αλλά και πάλι τον αγαπώ καλά και να ζήσετε παιδιά, καλούς απογόνους. Γεια σου μάνα, καλημέρα φιλάκια. Καλή σου μέρα φιλάκια, 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες σήμερα. Σήμερα μου στείλε, καλή σου μέρα φιλάκια, μου στείλε η μάνα μου και 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Σε λιγάκι θα βγει και ο Καρτάλης, ο Θανάσης, στην καρδιολογική το κάναμε εδώ πέρα, 10 καρδούλες.
1: Να τις ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευδιά.
0: Ωραίο τηλεοπτικό έχουμε σήμερα. Ναι, γιατί μου λέτε να πας, πρέπει να πας, να το δούμε, να το δείτε.
1: Να σου δώσω
0: μια εσένα που πήγες και έκανες το πάρκινγκ. Να σου δώσω μια εσένα που πήγες και έκανες το πάρκινγκ εκεί στο Μπέλα Βίστα, στο ναυτικό όμιλο από πίσω. Προσέξτε, το μισό πάρκινγκ είχε μια εποχή μια πινακίδα απ' έξω, έγραφε δημοτικό πάρκινγκ, ναι, δημοτικό πάρκινγκ. Το άλλο μισό που χωρίζεται τέλος πάντων και με ένα κάγκελο το... είναι... ανοίγει στο ναυτικό ομιλοχείο. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θέλει ρε παιδί μου τάγκς για να το περάσεις. Το υπόλοιπο παιδιά εντράπηκα. Εντράπηκα για τους ανθρώπους που συνάντησα. Δεν γίνεται, αν πας με κάνα μικρό αμαξάκι, κάνα αυτά τα μικρά, αν πας με καμιά βέσπα, τίποτα. Στην Νικολούλη θα σε ψάχνουν. Μπήκε με τη βέσπα στο πάρκινγκ, το δημοτικό πάρκινγκ. Μπήκε στο δημοτικό πάρκινγκ μέσα του ναυτικού ομίλου. Παιδιά, στο ραδιόφωνο είμαστε στον αέρα. Ποιος είναι, ο μόνος που δεν με ακούει μάλλον. Λοιπόν, χάθηκε με τη βέσπα. Έπεσε σε μια λακκούβα μέσα εκεί στο πάρκινγκ και χάθηκε.

Εγώ ντράπηκα με τους... Γιατί τα πιο πολλά αυτοκίνητα ήταν ξένοι, ήταν τουρίστες. Φοβερό πάρκινγκ εκεί πέρα, σου λέει. Είμαστε στην αρχή, τέλος πάντων, του λιμανιού. Θα κατεβούμε, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Αμ δε εσύ είσαι που θα το... Εσύ είσαι που θα το... Που θα πάει να βγάζω το... Όχι, φίλε μου. Όχι, όχι, φίλε μου. Και είδαμε και ένα αμάξι μέσα παρατημένο. Είχα σκοπό να το πω στον αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος για τα παρατημένα τα αυτοκίνητα. Έχει ένα Audi, ένα καινούριο Audi Q5, Q7, ένα τε. Παιδιά, είναι θαμμένο κάτω από τόνους χώμα. Καινούριο, τσίλικο. Καλά, τσίλικο τώρα δεν είναι, δε. Από τη θεομηνία που έπληξε το νησί μας το Φλεβάρι. Εκεί που τα σήκωσε όλα, παραλίες, κατασκευές, αυτοκίνητα. Ναι, από τότε είναι. Ποιος να το φτιάξει, ποιος να το φτιάξει. Βέβαια, εφόσον θα είσαι εκεί στα βόρεια, σας έχουμε δώσει τώρα για το Σαββατοκύριακο τις επιλογές μας. Τώρα θα πάρω και μια φωτογραφία από τα λιμινιά, θα μου στείλει σε λίγο η Λένα. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε Καρδάμιλα στη Γιάννα, να πάτε σε Ειλίν, Σάββατο βράδυ έχει πάρτι, DJ Emmanuel. Μπορείτε να πάτε στην πλατεία του Πιθώνα, στη Βολισσό, είναι το Χαρβάντι. Ω, παιδιά, πολύ ωραίο τότε. Το μέρος που θα γίνει η αγαπημένη σας καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ από τις 7:30 στην πλατεία του Πιθώνα στην Βολισσό. Τίποτα, παιδιά, οι παρέες, η μουσική, τα κοκτέιλς. Αυτός ο ιδιαίτερος χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Ό,τι γίνεται εκεί πάνω στα βόρεια από ιδιωτικές πρωτοβουλίες γίνεται, έτσι. Και το Χαρβάντι και το Βολισσόπ και η ομάδα αυτή, η ΝΑΡΚ με τα φουσκωτά που σε κάνει γύρω σε όλο το Αιγαίο. Ό,τι γίνει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Άμα περιμέναμε από βουλευτές και κυβερνήσεις και τα... Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα.

προτάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια προεκλογική περίοδο. Έλαβα αρκετές προτάσεις να πλαισιώσω τα σχήματα τα που θα κατέβουν τώρα στις εκλογές. Έλαβα αρκετές προτάσεις. Σας ενημερώνω ότι θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές παύλα περιφερειακές εκλογές. Και πώς το λένε, θα χρειαστώ την ψήφο σας. Ελπίζω να μην σας να μην σας στεναχωρήσω, να παραμείνω έτσι μαχητικός, σκοπτικός και πώς το λένε, καταγγελτικός. Βρε τίποτα, βρε, και ο δικός μου να έχει βγει δήμαρχος, πάση που μπορεί να έχω εγώ να μπω εγώ ηγούμενος. Και ο δικός μου να μην, και εγώ και αυτού θα τα χώνω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε σε ετοιμότητα. Σύντομα θα σας ανακοινώσω σε ποια ομάδα θα κάνω τη μεταγραφή μου. Τώρα τι, ό,τι θέμε λέμε, δεν είναι ούτε παραμονές εκλογών, ούτε τίποτα. Πόρε φίλε, μου ήρθανε κάτι φωτογραφίες τώρα από τα Λιμιά. Ναι, ναι, ο εξωτερικός ανακοινισμένος χώρος εδώ στο Σεϊλίν. Πόπορε σύλλετε. Παιδιά, τι ωραία είναι, τι ωραία. Η ευλογία του Θεού είναι εκεί στα βόρεια. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν πόσους μήνες, ούτε χρόνο δεν... λισομανούσε η πυρκαγιά. Αυτή είναι όμως η δύναμη της φύσης, ρε φίλε. Αυτή είναι η δύναμη της φύσης, η δύναμη του ανθρώπου, η αγάπη του ανθρώπου για τον τόπο του. Μπράβο ρε παιδιά, πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, αχ, τι ήθελα να σου το πω, έτσι.
1: Καλή.
0: Μου λέει εδώ η Κατερίνα, δημοτικές να πας με 1000, βουλευτικές μη βάλεις, μου λέει δεν. Μα για να βάλεις βουλευτικές πρέπει να πάρεις και το δαχτυλίδι.
1: Ταχνώ.
0: Ανάλογα που είσαι προσκύμενος, Νέα Δημοκρατία, να πας τον Κυριάκο. Λε πατρόν, σύλλε πατρόν. Να του φιλείς το χέρι, σου δω και το δαχτυλίδι. Είσαι με το Πασόκ να πας στον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, ποιος είναι, ο Αντρουλάκης είναι τέτοιο. Συ πατρόνο. Τσακ, να σου δω και το δαχτυλίδι, πάλι υποψηφιότητα. Το άλλο, το καινούργιο, το παλικάρι που είναι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τώρα που είναι με το. Πώς είναι αυτό με την ελληνική αστυνομία του Ελλάς που είναι τέτοιο. Mr. Alex, I want to be your project. Πακ, τσακ, πάρ το δαχτυλίδι. Δεν τα γουστάρω αυτά. Βουλευτικέ, όχι, όχι, όχι. Στις δημοτικές θα πάω, να είσαι καλά Κατερίνα μου.
1: Δίνω.
0: Λοιπόν, ο Σωτήρης μου λέει ψηφίζω Δαγκωτό Μανόλο. Πρόσεχε το κόμμα που θα πας. Αυτά είναι ρε Σωτήρη. Μα δεν θα πάω με κόμμα. Στις δημοτικές εκλογές θα βάλω για το Δήμο της Χίου. Τι κόμματα μου λες και από κόμματα. Τίποτα, δεν υπάρχει κόμμα. Ένα κόμμα είναι πάνω-πάνω, ο Δήμος, ο Δημότης της Χίου. Ενώ η Άννα, η φίλη μου, με προσγειώνει, μου λέει σχήματα, Μανώλη, καλύτερα να πας σε μουσικό σχήμα. Αυτό το λες επειδή δεν κάνω για δημοτική, έτσι, δημοτικό συμβούλιο ή επειδή τραγουδάω και πολύ ωραία. Έτσι το σώσαμε. Σου βρήκα τη λύση στο πικεφί. Πώς είναι το πικεφί, παιδιά, Μιχάλης ο Τσακός. Δύναμη, δύναμη. Και δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω αν βοηθήσαμε κι εμείς. Όποτε περνάς από το μαγαζί γίνεται της κακομοίρας. Πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά, και είναι ευχάριστο ότι ο κόσμος, έτσι, με όλα αυτά που τραβάει κάθε μέρα, έχει καταλάβει ότι η οικονομία ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Το να επιδιορθώσεις τα ρούχα σου ή τα παπούτσια σου ή τις τσάντες σου ή τις βαλίτσες ή να βγάλεις ένα αντικλείδι ή να πάρεις μια καλή προσφορά για να βγάλεις ένα κλειδί, αυτά τα καινούργια, τα immobilizer, τα distributor, αυτά. Όλα τα κάνει στην Αργέντη ο Μιχάλης ο Τσακός, το πήγε
1: φύγει.
0: Υποδήματα, κλειδιά, ρούχα, πάτους παπουτσιών, μπρελόκ, φαρμακεία για τα αυτοκίνητα. Ένας είναι ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντη 4 και Αργέντη 6.

0: Δηλαδή, έχετε δει το θέμα της οικονομίας, έτσι, έχετε δει το... Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Πρέπει να βάλουμε λίγο οικονομία, παιδιά, έτσι, το... Το είπε και ο Κυριάκος. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με 25.000 νησιά, με πανέμορφες παραλίες. Θέτε να πηγαίνετε κιόλας σε 7.
1: Είχα τα μάτια μου κλειστά και έδωσα μπάς.
0: Θέτε να πηγαίνετε. Ζούμε σε μια χώρα με υπέροχες παραλίες, σε πάρα πολλά νησιά.
1: Στην γειτονιά.
0: Όμορφα νησιά. Θέτε να πηγαίνετε κιόλας. Έλα Χριστέ μου. Παρακαλώ.
1: Μάτια μου κλειστά.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Με καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Έχω πάρει στην εφημερίδα Αλήθεια της Χιού.
0: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει στο ραδιόφωνο και είστε στον αέρα. Προφανώς δεν θέλετε αυτό. Ξαναπάρτε.
1: Είχα το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαρνιώνα.
0: Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά έρχεται ο μεγάλος δρόμος. Δρόμος της πίστεως στη Βολισσό. Μπράβο, το κάνει η ΑΣΕΓΑΣ Χίου Λέσβου με τη συνδρομή της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ίνουσών. Α, θα γίνει την 5η 30 Ιουλίου, ώρα εκκίνησης 9 το πρωί. Κάτσε να το διαβάσω. Η Ένωση ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου θα κάνει τους δρόμους αγώνα σε δημόσιο δρόμο 5η 30 Ιουλίου. Ο επαρχιακός δρόμο Βολισσού Αγίας Μαρκέλας. Οι αφετηρίες είναι η πλατεία Βολισσού για τα 6,5 χιλιόμετρα. Επίσης έχει 1500 και 1000 μέτρα.
1: Είχα το κουράγιο.
0: 6,5 έχει και τα 10 χιλιόμετρα. Παιδιά, η ώρα εκκίνηση που βλέπω είναι 9 και 4, 9 και 25. Μέσω ΣΕΓΑΣ μπορείτε να το να κάνετε τις δηλώσεις σας. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρος, 30 Ιουλίου είναι το 30 Ιουλίου θα γίνει το ο αγώνας πίστης Αγίας Μαρκέλας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε και τις τιμές βενζίνης, αλλά νομίζω δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά, έτσι. 1,85. 1,85 νομίζω ότι είναι το πάτος. Άσε που τώρα πάνε να γίνει πάλι κάτι στα Ορμούζα εκεί πέρα. Απάνω που πήγαμε να στρώσουμε.
1: Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.
0: Απάνω που πήγε να στρώσει η τιμή της βενζίνης, ξαναρχίζουν πάλι στα Ορμούς. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-100.

0: τραγουδάρα έβαλα. Έξω κι αν έχω πέσει. Γεια σου Μαριέλα. Καλημέρα. Ή καλησπέρα, όπως λένε τέτοια ώρα οι Αμερικάνοι ή οι Αθηναίοι. Καλησπέρα, ρε, καλησπέρα. Τι να πω ρε παιδιά, τώρα το έχετε πια. Λοιπόν, λέγαμε για βενζίνη 1,85 παιδιά, είναι η χαμηλότερη. Έχουν λιγοστέψει βέβαια τα 1,85. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Έχουν κατευθείαν το τρίτο πρατήριο χαμηλότερο, είναι 87, 88, 89. Σκληρό. Πότε προλάβατε ρε εσείς τέτοιο. Δηλαδή, συγγνώμη, τα πρατήρια έχουν ειδοποίηση. Έχουν ειδοποίηση με το που φύγει ο πύραυλος. Ο Αμερικάνικος, αυτός, με το που φύγει ο πύραυλος στα στενά του Ορμούζ και αναπροσαρμόζεται η τιμή. Δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε 14 νεκρούς, πάγωσε η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ. Παιδιά, τι θα γίνει με τα στενά, άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε, θα πουντιάσουνε και τα τέτοια. Άνοιξε το Ορμούζ, κλείσε το Ορμούζ, άνοιξε το Ορμούζ, κλείσε το Ορμούζ. Μα δηλαδή, ήμαρτον.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι, τίποτα δεν λυπάσαι.
0: Λοιπόν, για το φίλο που μου έστειλε το μήνυμα, έχω, μου λέει, το Fuel Pass. Ξέρω ότι είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Τα Fuel Pass που σας έδωσε ο Κυριάκος, με την προϋπόθεση βέβαια να τον ξαναψηφίσετε. Λοιπόν, ναι, 60 ευρώ ήταν για το αυτοκίνητο, αν το βάζατε σε άλλη, σε άλλη κάρτα. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει τελευταία, παιδιά, ότι κάποια πρατήρια με το που πας, του λέω βάλε μου ρε φίλε, πάω, ξέρεις, όλο, με ύφος. Πάω με ύφος Chuck Norris, του λέω. Μου λέει πόσο.
1: Είναι πολύ σκληρό.
0: Του λέω βάλε 50 ευρώ. Ξέρεις, με ύφος. Βάζει εδώ, του βγάζω το Fuel Pass. Βρε, να περάσει. Μου λέει φίλε μου, πρέπει να έχει λήξει το Fuel Pass. Του λέω μάστορα, τέλος Ιουλίου λήγει η κάρτα Fuel Pass. Εντάξει, γκέγκε. Μου λέει ρε εσύ δεν την περνάει την κάρτα σου. Μου λέει δεν ξέρω τότε. Πάω σε άλλο πρατήριο. Πάω σε άλλο πρατήριο. Λέω παρακαλώ, μου λέει μάλλον έχει λήξει η κάρτα σας, μου βγάζει σφάλμα λέει εδώ πέρα. Λέω και τι να κάνω εγώ ρε φίλε. Μου λέει να με πληρώσεις. Τι να σε πληρώσω, είχα πάει και εκεί με ύφος χίλιων καρδιναλίων. Βάλε μου 50 ευρώ του λέω τότε. Βρε μα, βρε μου, βρε μπαίναμε, του έδειχνα. Δεν ξέρω, μπήκα και το είδα. Θα πρέπει τα πρατήρια βενζίνης να έχουν κάνει ρύθμιση στα πως να δέχονται άλλη κάρτα. Είναι τόσο απλό. Χθες πήγα σε ένα πρατήριο εδώ στο φίλο μου τον Αντώνη στη Shell. Του λέω, μου λέει κανονικά, μου λέει, έχω όλα τα. Και βάζω την κάρτα, πέρασε κανονικά. Όχι, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά επειδή με έχετε πιάσει πολλοί κόσμος και με ρωτάει, μου λέει πάμε να περάσουμε το Fuel Pass και δεν μας τα περνάει τα τέτοια. Τι να σου πω, παιδιά, εγώ στο συγκεκριμένο το πέρασα κανονικά. Όχι, δεν είναι διαφήμιση, εξυπηρέτηση είναι.
1: Σταλιά, σταλιά και χόλεταγα, τα πίνοτα.
0: Είχαμε κλείσει να πάμε καταράχτη στο. Βέβαια, πήρα Γιώργο Ορφανό, του λέω Γιωργάρα, ετοίμασέ μου, ετοίμασέ μου τα γαπεζάγα. Ετοίμασέ μου τραπεζάρα να έρθουμε να φάμε τα ουζάκια μας, τα ψαράκια μας, τα ζωή. Στο Μόλο, ναι, στο Μόλο και στο Καταράκτη. Α, παιδιά. Είναι το καλοκαίρι. Πώς, άμα λες βγάλε μια φωτογραφία το καλοκαίρι, πας εκεί στο Μόλο, βγάζεις μια φωτογραφία, τραβάς και τους μεζέδες, τραβάς και τον λογαριασμό. Γιατί άμα είναι να φας και να αφήσεις και ένα νεφρό, γι' αυτό ο Γιώργος είναι πρώτη επιλογή. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο για σας που θέλετε να να πάτε έτσι να.
1: Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα.
0: Να είστε καλά τραγουδάρες και σήμερα. Έτσι, πολύ σωστό. Όταν βάζετε το και, όταν βάζετε το και εδώ. Πολύ σωστή η παρατήρηση του συνονόματου εδώ του φίλου μου του Μανώλη. Μου λέει Μάνο, κάποιοι θεωρούν ότι η τιμή λέει έπεσε. είναι αυτό που λέμε, άμα συνηθίζεις την κακοπέραση. Άμα συνηθίζεις την κακοπέραση. Δηλαδή έρχεται ένας κάθε μέρα και στραβάει ένα χαστούκι και δύο κλωτσίες. Έτσι, κάθε μέρα. Ταν, πα, πα. Ρε γαμό, α, κάθε πρωί, έτσι. Περνάνε οι μέρες, του λες ρε φίλε, ξέρω εγώ, εντάξει, κόψει μια κλωτσιά. Και έρχεται την άλλη μέρα το πρωί και σου δίνει ένα χαστούκι και μια κλωτσιά. Τι θα πεις, ωρε φίλε, εντάξει, α, χαλαρώσαμε. Τα ίδια είναι και με τη βενζίνη. Συνηθίσαμε στο 2.10, 2.12. Άσε μην ξαναπάει τώρα με το Ορμούς τότε. Μου λέει και θεωρούμε ότι το 1.80 ή το 1.90 είναι φτηνό. Δηλαδή ότι η τιμή έπεσε και καλά μετά τα 2 ευρώ. Για βάλε κάθε μέρα, μου λέει, εγώ να ανεβοκατεβαίνω στο πυργί. Να δεις τι γίνεται. Μα το είχα πει. Εγώ παιδιά σας το είχα πει έτσι. Είδαμε το 2.10 και το 2.20. Λέω, θα δούμε ξαφνικά το 1.9 και θα πούμε, ωρε φίλε τζάμπα, πήγαινε πλύνε μου το αυτοκίνητο με βενζίνη. Δηλαδή να είμαστε και λιγάκι. Να είμαστε και λιγάκι. Λοιπόν, 9:39. Όχι, εγώ δροσίζομαι παιδιά κανονικά έτσι. Εγώ δροσίζομαι, να ορίσε, τα έχω εδώ πέρα δίπλα μου το. Έχω το iced tea, το θέλειο της ποτοπίας του Πάκη. Εντάξει παιδιά, οι άνθρωποι έχουν φτιάξει θαύματα έτσι. Πράσινο τσάι φρουτόδης, μια εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Μαύρο τσάι με γεύση ροδάκινο και νότες Λουίζας. Πράσινο τσάι λεμόνι και μια sparkling από ginger. Δεν υπάρχει παιδιά, αυτό είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς ίχνος ζάχαρης. Τέσσερις θερμίδες μόνο, τέσσερις θερμίδες το κάθε μπουκαλάκι. Και για μένα το ακόμα πιο βασικό είναι της ποτοπιείας στο Πάκι. Άμα λέμε για χιώτικα παιδιά, αλλά προτιμάμε τα χιώτικα. Μα δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, έβλεπα εδώ, κάτσε, είδαμε αθλητικά πολλά έχω τότε. Να πούμε την καλημέρα μου στα ψαρά. Είδα μια δημοσίευση που έκανε ο δήμαρχος ο Κώστας Βρατσάνος. Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων στα ψαρά για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Παιδιά, τώρα σε λίγο καιρό οι παλιές ταυτότητες τέρμα, έτσι. Άντε, γεια. Και για τους ηλικιωμένους βέβαια, που δεν είναι εύκολο να μεταβούνε τώρα, να έρθουν να βγάλουν ταυτότητα εδώ πέρα στο... Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου των Ψαρών. Να μην χρειαστεί μια μετακίνηση στοιχείο, έτσι, μια ταλαιπωρία. Μάλιστα, εκφράζουν τις ευχαριστίες στον αστυνομικό διευθυντή, τον Γιάννη τον Αραμπατζή, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα. Μπράβο, κύριε Κώστα. Τουλάχιστον, παιδιά, για αυτό το δήμαρχο, μεταξύ μας, ξεμεταξύ μας, εγώ έχω να ακούσω, να ακούω καλά λόγια, έτσι, για τα ψαρά. Για ένα νησί, παιδιά, είδαμε πια την κυβέρνηση, είδαμε το... Είδα και το βιντεάκι του Νόη του Μηταράκη στο ολοκαύτωμα. Είναι, λέει, μια προσωπική μου, λέει, αυτή, να πάω να πηγαίνω στα ψαράδα. Το ΦΠΑ 24%, έτσι. Το ΦΠΑ 24%. Ρετρίζουνε τα κόκαλα του Κανάρι. Βρε, θα ξυπνήσει, θα έρθει κάμια μέρα πίσω με κάνα μπουρλότο. Και δεν θα μπουρλωτιάσει την τουρκική ναυαρχίδα. Θα έρθει να σας βάλει αντίο λέω. Θα έρθει να σας βάλει μπουρλότο στο κοινοβούλιο. Μπουρλότο θα σας βάλει. Ναι βέβαια παιδιά, πίτσα λίγο σήμερα απαραίτητη, έτσι. Πίτσα λίκος. Ταξίδι αυτό. Παιδιά, σήμερα είναι, ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα φωτιά, έτσι. Καρδιά, θα έχει και φοριά, μα και νύχτες πάνσε. Λοιπόν, πριν δούμε τα σημερινά,
1: στριγιά.
0: Έσκασε η βόμβα, λέει, για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Όπως δήλωσε ο ίδιος, αδέρφια μου, Λεσόρ και Φάλα, ανυπομονώ να συνεργαστώ με ο Μπράντοβιτς. Επίσημα στον Παναθηναϊκό, για Μπουσέλε είναι, παιδιά, φαίνεται ο άνθρωπος είναι το... Πόπο, ρε εσύ, είναι σε μια φάση αυτός ο Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού. Κρατάει την μπάλα του μπάσκετ και την κρατάει, λες και έχει στο χέρι του ένα ροδάκινο. Πρέπει να είναι τεραστίων διαστάσεων.
1: Μα ποιο τέλος δεν...
0: Ναι. Σήμερα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Φαντάσου τι θα γίνει στη Γαλλία, έτσι. Χαμός στην Παραγουάη, έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ, ο πιο μισητός της χρονιάς. Ο Κίλιαν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της παραδοσιακής γιορτής του Σαν Χουάν στην Παραγουάη. Κάει και ομοίωμα του. Κάθε χρόνο επιλέγουν εκεί στην Παραγουάη που γίνεται η εορτασμή του Σαν Χουάν ένας το πιο αντιπαθητικό το... Η ένταση γύρω από το πρόσωπο του Εμπαπέ κορυφώθηκε μετά τον αγώνα Γαλλία-Παραγουάη για τη φάση των 16, όπου οι Γάλλοι πήραν την πρόκριση με 1-0 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γάλλου επιθετικού.

0: Τέλος πάντων, αυτό είναι να μην μπλέκεις παιδιά με τέτοια, έτσι. Το ταξίδι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το μεγάλο αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και να γίνει, η Γαλλία θα καεί, το Παρίσι θα καεί. Λοιπόν, απόψε στις 11 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Μία θέση για τα ημιτελικά. Όποιος νικήσει θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό νομίζω γίνεται αύριο. Νομίζω γίνεται αύριο, έτσι. Λοιπόν, παραγγείλετε τα σπίτσα σας. Ωρε φίλε, θα γίνει χαμός. Πίτσα λύκος. Από τις 5:30 θα αρχίσουν τα τηλέφωνα. 27-27-7. Ναι, παρακαλώ, μια παραγγελία. Θα μπορέσετε να μας τα φέρετε βέβαια κατά τις 10 το βράδυ. Ή να το φας από πιο νωρίς, να είσαι έτοιμος, φαγωμένος. Λοιπόν, καλημέρα πίτσα λύκος, ναι, καλημέρα χάος. Α, πολύ ωραία κύριε μου, θα σας στείλουμε και τα τυροπιτάκια λύκος δωρεάν. Ναι παιδιά, μην ξεχνάτε τα βασικά τώρα, έτσι. Και 11 το βράδυ έχουμε το μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι. Γαλλία, Μαρόκο, 11, καλά και πριν λίγο τένις από το Wimbledon. Ναι, αυτό. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βάιο. Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτάς. Τίποτα, όλα θα δουλεύουν right through. Τηλεοράσεις θα δουλεύουν, τα air condition θα δουλεύουν. Μα δεν μας πειράζει παιδιά. Ούτε το ρεύμα μας πειράζει, ούτε η ενέργεια μας πειράζει. Είμαστε στο γραφείο λύσης και έχουμε πάντα την καλύτερη λύση. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου. Πάντα κλείνει τις καλύτερες συμφωνίες, καλύτερες συνεργασίες.
1: Στο ρυθμό Στιού.
0: Λοιπόν, το γραφείο λύσης με το... πώς το λένε, με το... είμαστε τόσο καιρό, είμαστε στον Ήρων. Και τώρα μπορεί να είναι ο Ήρων καλύτερος. Μπορεί να είναι η ΔΕΗ καλύτερη, μπορεί να είναι η ΖΕΝΙΘ καλύτερη. Τις ανάγκες που θα τις δείτε μαζί με τα παιδιά στο γραφείο λύσης, θα τις απαντήσετε πάλι μαζί με τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Με τον Κώστα τον Τζακό, με τη Μαρία τη Φράγκου, με τα παιδιά στο γραφείο. Και όλες οι θυσίες που έχω κάνει. Αυτό είναι. Αχαριστώ. Δεν κλείνεις πάροχο, κλείνεις συνεργάτη. Αυτή είναι πώς το λένε, η σημαντική διαφορά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έχει μια φωτογραφία της Προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων, της Νικολέτας Γουνιάδη. Πολύ δυναμική. Πολύ δυναμική, πολύ μάχημη. Έχει εδώ μια συνέντευξη για τη συγκέντρωση της Κυριακής της ερχόμενης 19 Ιουλίου. Καλά ρε παιδιά. Την ερχόμενη Κυριακή έχει το μεγάλο αγώνα στα Καρδάμιλα. Το μεγάλο αγώνα δρόμου για τον Χριστόφορο Μερούση είναι ο δεύτερος αγώνας που κάνουν τα Καρδάμιλα και μπράβο τους. Φιλοξενούν μια τιμητική αθλητική εκδήλωση για τον αθλητή μας. Από ό,τι κατάλαβα ετοιμάζεται άνοιγμα λέει των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Ρε παιδιά, δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Στον κόσμο δεν λείβονται οι μέρες. Στον κόσμο δεν λείβονται οι ώρες. Θέλω να φύγω μακριά σου, δεν θέλω πια να... Στον κόσμο λείβονται τα λεφτά, τα φράγκα, τα μπικικίνια, τα ευρώ. Σου, να με πληγώ, τα πεντοχίλιαρα. Άνευτα. Δεν του λείπονται οι μέρες. Με το ζόρι έχει μια οικογένεια, μια Κυριακή το ρημάδι. Μια Κυριακή έχει το ρημάδι μια οικογένεια. Μια Κυριακή έχει μείνει να πάει 4 μπάνια το μήνα. Μαμάς, μπαμπάς και τα παιδάκια. Όχι, να ανοίξει και η Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Έλα ρε φίλε, η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Δηλαδή... Πολύ σωστό λέει και εδώ. Μάνος με την πίτσα λύκος, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ό,τι σου δίνουν τζάμπα είναι γλυκό αμέλι. Άμα μπεις καλημέρα χάος, σου έρχονται τα τυροπιτάκια δώρο. Γιατί δεν του κατάλαβα. Δεν του κατάλαβα. Θα σου πέσει μούρι άμα μπεις καλημέρα χάος. Λοιπόν, 9 και 49, καλημέρα χάος. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Α, πολύ ωραία. Πάμε με λίγο πουλόπουλο. Ναι, είναι πολύ μου αρέσει, παιδιά, ειδικά αυτές είτε... Αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Πλούταρχος στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, είναι τα τραγούδια εμβληματικά τώρα, εμβληματικά. Χωρίς το σύννεφο βροχή δεκα... Λοιπόν, η Κυριακή είναι για μας. Χωρίς καημό. Η αργία της Κυριακής, δηλώνει η πρόεδρος εδώ του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ναι, πρέπει να περιφρουρηθεί. Και σιγά τα λάχανα. Σιγά τα λάχανα. Ο Εμπορικός Σύλλογος διαφωνεί με τη λειτουργία του καταστημάτων τη συγκεκριμένη Κυριακή. Να... Προσέξτε, μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο νησί, που τυλίγουν σιγά σιγά το νησί, αλυσίδες στο εμπόριο, στην τηλεφωνία, σούπερ μάρκετ, αναμένεται να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουμε για να δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς, χωρίς χρόνο για τις οικογένειές μας και τη ζωή μας. Αναφέρει η κυρία Αγωνιάδη, η Νικολέτα του Σωματείου. Και αυτά, παιδιά, με τις τουριστικές περιοχές, με τα...

θέλει λίγο προσοχή. Ειδικά εδώ περιφρουρούμε την τοπική μας αγορά. Τα τοπικά μας μαγαζιά. Το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Το μπακάλικο της γειτονιάς. Το πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Την ποτοπιεία του Πάκη. Το καφέ του Σιρή. Τα λαβωμένα που πας στα ξένα και... Την καφετέρια. Γιατί έχω δει τώρα και κάτι καινούργια. Τα σούπερ μάρκετ βάζουν μέσα καφέ. Φτιάχνουν καφέ. Βάλτε μας και ένα τέτοιο να μας βάζετε τσιρότα. Βάλτε μας και ένα αυτό να μας πουλάτε και παπούτσια. Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτά τα μαγαζιά που σας λέμε εμείς εδώ πέρα. Όλα χιώτικα. Όλα χιώτικα είναι. Όλα τα χιώτικα μαγαζιά που σας λέμε εδώ κάθε πρωί από το ραδιόφωνο. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μείνουν τα τοπικά μαγαζιά. Ξέρεις πόσο σημαντικά. Όχι ρε, θα πάρω τα γλυκά από το ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου. Γιατί είναι χιώτικα, γιατί δουλεύουν χιώτικα παιδιά μέσα. Γιατί είναι παραδοσιακές συνταγές, γιατί είναι τα καλύτερα γλυκά. Ξέρεις τι σημαίνουν οι αλυσίδες, παιδιά. Το λέει και το τέτοιο. Είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Χτες είχαμε ένα ρεπορτάζ στον Μπάμπη τον Μπουλά. Με έφερε τα μηχανάκια αυτά, τα ρόγια, Λέφιλ, τα CF Moto και τέτοια. Έχουμε αντιπροσώπους εδώ να πάρεις από μηχανάκι μέχρι ελικόπτερο. Μέχρι ηλεκτρικό λεωφορείο. Ήρθες εψές στον ύπνο μου. Αν σταματήσεις να στηρίζεις τα μαγαζιά τα τοπικά και στηρίζεις αγορές, δεν μου λες όταν το παιδί σου πάει στο γυμνάσιο και έρθει ένα καλοκαίρι, πού θα πας ρε εσύ? Θα πας στον Ντεμού και στον Σέιν και στον Βτόν και στον Αλί Μπαμπά. Πας στον Αλί Μπαμπά, μέραμπα εφέντ, ο γιος μου είναι στο γυμνάσιο και τώρα το καλοκαίρι θέλει να κάνει κάνα μεροκάματο να δει πως βγαίνει το ευρώ. Σε ποιον ώρα θα πάει να τα πεις αυτά? Στον Κινέζο θα πάει να τα πεις? Στον Τούρκο θα πάει να τα πεις? Στον Μπάμπη τον Πουλά θα πας? Στο Ζανί τον Κοκολιά θα πας, που ψάχνει τώρα και στη σάλα των εργαλείων ψάχνει άνθρωπο? Στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη θα πας? Στο Σιρί, στα Σιρί Μπέικερι θα πας? Όχι, να ανοίξουμε Κυριακή. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν τους φτάνει τα μαγαζιά? Στα μαγαζιά δεν τους φτάνει που άδεια ώρα? Τα μαγαζιά δουλεύουν. Το 90% του χρόνου δουλεύουν με εκπτώσεις, προσφορές, Black Friday, Green Friday, Halloween, Thanksgiving, εβδομάδα εκπτώσεων, μήνας εκπτώσεων, τριμηνία εκπτώσεων, και κάπου στο ενδιάμεσο σαν κουτσουλιά πουλάνε και κανονικά τα πράγματά τους. Ένα μαγαζί, παιδιά, για να επιβιώσει, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το εμπόριο, από την τιμή που αγοράζει, ένα μαγαζί πρέπει να πουλάει τρεις φορές πάνω το προϊόν. Ένα για την τιμή που το έφερε, ένα για την τιμή να μπορέσει να το αντικαταστήσει. Ρωτήστε έναν άνθρωπο, παιδιά, του εμπορίου. Τέλος πάντων, όλα τα είχε η Μαριωρή, της έλειπαν το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων. Θες έψες, ναι, στον ύπνο μου και μου ψιθύρισες. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τον Ζανί τον Κοκολιά, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα νοκάουτ. Πού θα βρείτε ρε αλλού? Πηγαίνετε να πάρετε από αλυσίδα. Τραπεζαρία Κήπου, με καρέκλες, τραπέζι, ομπρέλα, 160 ευρώ. Τραπεζαρία τύπου Καμέλια. Το σαλόνι του Κήπου με 4 τεμάχια ρατάν, 280 ευρώ. Αυτά είναι μέχρι τις 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου, ωρε φίλε, 11 Ιουλίου είναι και σημαδιακή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Επίσης, αν κάνετε μία αξιολόγηση του τεχνικού πολυκαταστήματος Ζανί Κοκολιά, αν μπείτε στην Google δηλαδή και πατήσετε αξιολόγηση και γράψετε την αξιολόγησή σας, κερδίζετε επιπλέον έκπτωση 5% στις αγορές σας.
Δεν μου λες κάτι, ποιος άλλος σας το έκανε ρε κουραμπιέδες? Ποιος άλλος σας το έκανε το... αυτή την έκπτωση? Συγγνώμη για το κουραμπιέδες, είχα μπροστά μου εδώ τώρα το... απόψε, το κορίτσι. Ναι, είχα εδώ το έβλεπα εδώ την μπροσούρα με τα γλυκά από το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη και μου βγήκε αυθόρμητα το κουραμπιέδες.

Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα από τον Πειραιά, τον Κώστα τον Μακρινό. Μα στέλνει κατά καιρού τα μηνύματα, είναι σε email βέβαια, γι' αυτό και δεν τα. Καλημέρα, Μανώλη, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος Μακρινός, εκπειραιός. Εκπειραιός ορμόμενος. Έρχεται και ο Πάνος ο Σόμπολος την 1η του Αυγούστου. Βέβαια, παιδιά, ο εμβληματικός αστυνομικός συντάκτης. Παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Στο βιβλιοπωλείο Παλιού θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 το απόγευμα. Α, όχι, στο Περιβόλι θα γίνει το τέτοιο. Πού τον θυμήθηκες ρε φίλε τον Πάνο Σόμπολο? Τι λες ρε εσύ ευληματικός? Του πόσο είσαι ρε το... Καλημέρα Μανώλη, εγώ είμαι του 95, εσύ του 95 γεννηθείς? Εγώ ρε μας τώρα το 95 έφυγα από την Πάναφων και πήγα στην Τελεστέτ. Μου δίνε δώρα τότε, το Μοτορόλα, με αυτό με το πορτάκι. Το θυμάστε αυτό το Μοτορόλα, το μωρό μου που λέγανε το διαφήμιση? Του 95. Πού πας ρε και ακούς ραδιόφωνο? Το ξέρει η μάνα σου τέτοια ώρα ότι ακούς ραδιόφωνο? Και έχει νυχτώσει και μου τρέλει. Έχουμε βέβαια και τις φωνές. Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σποτ, κάτι ποσταρίσματα. Σε όλα τα νησιά ανοιχτά μαγαζιά, στοιχείο κάνουμε απεργία. Τέλος πάντων, παιδιά, η πόρτα που θα ανοίξουμε θα είναι και η Κερκόπορτα, να πάρουν την τρία. Είδα εδώ και ένα ωραίο έργο, δημοπρατήθηκε, δεν έγινε. Δημοπρατήθηκε η αντικατάσταση παλαιών κεντρικών δικτύων ύδρευσης με σκοπό την αντικατάσταση αμυαντών σωλήνων, αντιμετώπιση διαρροών, επέκταση 1.872.000 ευρώ από τη ΔΕΙΑΧ. Δημοπρατήθηκε. Όχι, δεν έγινε, δεν τελείωσε. Τέλος πάντων. 1.800 μέχρι να αρχίσει να γίνεται αυτό το έργο θα έχει πάει στα 6 εκατομμύρια. Όλα εκεί πάνε, τα ρήφα 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, για αυτούς που φεύγουν θα κλείσουμε με ένα χαιρετισμό. Χθες αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας την κυρία Κική, την αγαπημένη μας δασκάλα. Της έγραψα και ένα, έτσι, ένα. Κυρία Κική, να είστε καλά, σε ευχαριστώ που μας έκανες καλά παιδιά. Κυρία Κική Πλακοτάρη, που ήσουν δίπλα μας τα πρώτα σχολικά μας χρόνια, σαν μάνα κοντά στο παιδί της. Καλό ταξίδι, κυρία Κική, σε ευχαριστούμε για όλα. Μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου. Γεια σας. Πρώτα ο Θεός αύριο, την ίδια ώρα και πάλι εδώ.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου Χίου περί υπομονής, η βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται και έχει γίνει αφόρητη. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν, με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, χθες Τετάρτη στα Νένιτα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη συνάντηση και συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους μαστιχοπαραγωγούς. Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση, από κοινή πρόσκληση των 5 αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και πλήθος μαστιχοπαραγωγών από διάφορα χωριά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έναν επικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει και οι επιπτώσεις των οποίων βλάπτουν το σύνολο των μαστιχοπαραγωγών. Κολυσιεργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε, με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο με έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μαλαφή επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολυσιεργία, κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτήματα στο λαό της Χίου. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο, κ. Μαλαφή, καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Είναι αδιανόητο, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση. Ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος να παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του χωριού. Αυτή τη φορά στα Κάγκελα είναι οι πυργούσοι που διαμαρτύρονται για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ανύπαρκτου προφανώς προγραμματισμού, το ρεύμα δεν κόβεται, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, αλλά τις ημέρες που λειτουργεί.
Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου στο πλαίσιο της νομοθεσίας, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 10:30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία. Άλλη μία ομάδα δεν πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το γεγονός ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αποδεικνύεται άλλη μία φορά γιατί άλλη μία νησιωτική ομάδα, αυτή τη φορά η Δάφνη Δαφνώνα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γ' κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στη Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα γνωστή στους κατοίκους του χωριού βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Χριστάκης. Καλό θα είναι να είμαστε υποψιασμένοι σε τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ζητούν οικονομική συνδρομή επικαλούμενο οποιοδήποτε σύλλογο. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Χίου ενημερώνει ότι σε τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου Χίου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκων Αυτιχίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκων Αυτιχίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και σήμερα Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Επόμενη εκδήλωση είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου με ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Πέμπτη, 8:30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου.
Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Η Ένωση Βροντοδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συνεστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητριού. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το Παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρισεων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Ανοιχτό Εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα.
Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης Στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας Μέφεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η ομάδα «Wid Chat» καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πειραμά Challenge» που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Όπως τονίζεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που αναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Εκτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κύριος στόχος της γιορτής είναι η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πλούτου της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας, των τοπικών προϊόντων και παραγωγών, των μικρών οικοτεχνιών και των χειρετοχνών και η ανάδειξη του σπάνιου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού, το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακά αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

0: Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο 1 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822. Ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Λοντοντέρι, εξουσιοδότησε με έγγραφό του το Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη να μεταφέρει στο Σουλτάνο τη φρίκη και την αποστροφή που προκάλεσε στο βασιλέα Γεώργιο IV η οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά από τις αιματηρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί τον Απρίλιο του ίδιου έτου στοιχείο. Παρόλο ωστόσο την προσωπική οδύνη που, όπως συνεχίζει το επίσημο έγγραφο, διακατήχε το βασιλέα, ρητή ήταν η διαβεβαίωση προς την υψηλή πύλη ότι ο βασιλεύς δεν αισθάνεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να θεωρήσει ότι οι δυστυχείς όμοιροι αποτυχίων τελούν υπό οποιασδήποτε τυπική έννοια υπό την προστασία της αυτού μεγαλειώτης. Ο βασιλεύς αδυνατεί συνεπώς να εκφράσει επίσημα τη λύπη του. Η επίσημη αυτή στάση του Πόντιου Πιλάτου που θα τηρήσει δημόσια η Αγγλία αποτελεί ένα πρώιμο δείγμα της πολιτικής που θα επιδεικνύουν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε ανάλογες περιπτώσεις από τότε μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1927. Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει ένα πετρελοκίνητο εργοστάσιο ολευρωπίας στα Κουρούνια.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι δωδεκάρι από

0: 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Μυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 παρα 20 προς 11 παρα 4 η ώρα, με μεγάλη καθυστέρηση σήμερα μαζί. Πέμπτη, 9 Ιουλίου.

μια μέρα που η θερμοκρασία φαίνεται ότι αρχίζει και ανεβαίνει. Πέφτουν οι βορειάνεμοι για τα καλά. 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα και αύριο Παρασκευή. Το Σάββατο θα ανέβει στους 35 βαθμούς, 36 την Κυριακή, και τη Δευτέρα πάρτε ανάσα, φτάνουμε στους 38.

ξεκινήσουμε με την φωτιά που είχαμε στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ξέσπασε ξημερώματα σε θάλαμο του νοσοκομείου με αποτέλεσμα μία 90χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Γυναίκες πανικού εκτελήχθηκαν στο νοσοκομείο όπου χρειάστηκε να εκενωθούν όροφοι προληπτικά. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου και 35 ασθενών από το δεύτερο όροφο.

είδαμε όμως, τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχει πριν λίγο έχουμε μία προσαγωγή για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο που, όπως σας είπαμε, ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου. Ένας 74χρονος προσήχθη. Εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και ποια είναι αυτή με την πυρκαγιά. Ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Φαίνεται από την αυτοψία ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται και να εξαφανίστηκε μετά την φωτιά. Την προκάλεσε, λέει, τη φωτιά γιατί είδε κάποιο όνειρο. Η ουσία είναι ότι έχουμε μία γυναίκα

0: Ελλάδα πάμε σε μία άλλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έχουμε 8 τραυματίες, διασωληνωμένοι οι τρεις. Από άγνωσες αιτίες μέχρι στιγμής ξέσπασε η φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά.
1: Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν έναν πολυτραυματία, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν την άφηξη της πυροσβεστικής, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό νοσοκομείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα. Όπως σας είπαμε, 8 είναι οι τραυματίες, διασωληνωμένοι είναι οι τρεις. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε και για αυτήν την φωτιά.
1: Αργέριο καμένη, ήρθαν κι αδερφοί, σου μιλώ και εγώ.
0: Ενώ πάμε στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 90 στόχους στο Ιράν, νέα αντίπινα της Τεχεράνης στον κόλπο.
1: Ένα λίγο να χαρώ.
0: Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναφέρουν ότι έπληξαν 90 στόχους στη χώρα, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε να χτυπήσει σκληρά τη χώρα.

θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και πολλά σοβαρά ερωτήματα είναι το συμβάν που είχαμε χθες στο Άργος, όπου αστυνομικοί γάζωσαν έναν 20χρονο, βρέθηκαν 13 κάλικες στο σημείο, ο οποίος έτρεχε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Το αποτέλεσμα είναι να βρεθεί εγκεφαλικά νεκρός, έχοντας δεχθεί καταιγισμό από σφαίρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΙ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν αν καταλήξει ο 20χρονος, με την κατάστασή του να είναι πάντως μη αναστρέψιμη.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: 11 παρα 10 η ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να περάσουμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο χρόνος πιέζει πολύ σήμερα.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειά επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Πάμε στον αθηναϊκό τύπο. Τους κυριότερους τίτλους θα προσπαθήσουμε να δούμε, γιατί η ώρα έχει περάσει. Η καθημερινή πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Ζάπιο, πιο ενεργό ρόλο θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε στα νέα. Υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Αλέρτ 117 ημερών, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα. Πάμε στην απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. 6 χειρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ εν ιαλοπολείο στη σύνοδο. Χάος στις αγορές εν μέσω deals 5 δισεκατομμυρίων. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες, παράταση έως τις 22 Ιουλίου. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβεια με απόφαση του και ακρίβειας, απόφαση του ΝΑΤΟ, επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν το μπάζωμα. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, φωνική καταδίωξη στο Άργος. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Ο ριζοσπάστη, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, αύριο στις 8 το βράδυ συγκέντρωση στο Πασά λιμάνι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές ανάγκες. Λέσβος, ανησυχία ξανά για κρούσματα αυθόδους πυρετού. Ελεύθερος τύπος, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους Μπέλη, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Βόβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των Ανσασέρ.

0: μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι, όχι άλλες ανεξέλεγκτες χοντράδες. Βολεύει Πόλωση, Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αντώνη Σαμαράς, προσωπική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας, οθεί τον Μητσοτάκη στην εσωστρέφεια. Η μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα ύστερα από μία δεκαετία. Τραμπ. Ερντογάν, επαναπροσέγγιση σε δύσκολο περιβάλλον. Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόντιος Πιλάτος ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα από Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Η εστία ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030, καμία αναφορά στην Κίνα. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για Αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέοι σφοδροί διαβομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούς. Η Political NATO το Ταμείο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλ. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πορεία υλοποίησης 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησαν ειδήσεις, πάμε στο Sky.
1: Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκίνητων με ανταλλακτικά και logistics στον Σπρόπυργο. Στο θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα και ένα πήρε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4 που προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 λόγω της φωτιάς, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στον χώρο φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στον χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά φέρεται να φόρεσε τα ρούχα του και να αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αργότερα εντοπίστηκε και προσήχθη από την οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 74χρονος βρίσκεται στη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού που αναμένεται να δώσει κατάθεση. Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι 2 ασθενείς, εκ των οποίων ένας βγήκε μόνος του, ενώ το δεύτερο, που είχε σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μια νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανένας. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ρόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε ήδη ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις, σε 5 επαρχίες από την Τεχεράνη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Αυτήν την ώρα συναντά το Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ, μαζί και ειδικήτρια τα νησιά της Αρχής Ελέγχου και της Αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπεριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των ιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ειδικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, καθώς κάνοντας μάλλον ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Στους 3.811 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοινώσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν ώψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου και συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Χίου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον ελόγω σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα.
Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσα, Νακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Επόμενη την Κυριακή 12 Ιουλίου με ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα μεστά

0: Σήμα στην Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το ακούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα

0: οικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: στα σκουριασμένα σύννεφα, στα φύλλα.
1: 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Τι έμεινε να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε και να σας πούμε ότι θα ξανασυναντηθούμε Δευτέρα πρωί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χίος Τούρκοι το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Χιώτη και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας 5η 9 Ιουλίου. Εικόνες καταστροφής από τον Ασπρόπυργο στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από σήμερα στις 8 το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Και μάλιστα έχουμε και 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι.

Για όσους έχετε αγωνία για το τι γίνεται με το ΝΑΤΟ ΝΑΤΟ, μου αρέσει ο τίτλος της ναυτεμπορικής, θα σας τον μεταφέρω αυτούσιο. Νομίζω ότι συνοψίζει σε δύο γραμμές την ουσία. Η σύνοδος στην Άγκυρα τελείωσε, το ΝΑΤΟ επιβίωσε, μέχρι την επόμενη στα Τιράνα.

αρκετά τα αναπάντητα ερωτήματα για τους πυροβολισμούς των αστυνομικών σε 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη, ο οποίος 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός.

0: λουλουγί. Και μέσα σε όλα είχαμε και φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα, λέει, Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Ένας ο οποίος πιθανόν έβαλε τη φωτιά από τσιγάρο.
1: Γυναίκα του πατώκου, η γυναίκα του πατώκου.
0: Στα δικά μας τώρα είχαμε την παρέμβαση του Σταμάτη Κάρματζη για το κτίριο του Ρεξ. Ένα έργο το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Μέσα στην τρέχουσα περίοδο είδαμε πια να ολοκληρώνονται όλες οι μελέτες, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου, αλλά αυτό που λέει ο Σταμάτης Κάρματζης είναι ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει ακόμη η δημοπράτησή του. Γιατί βάζει αυτό το ερώτημα ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και τις δηλώσεις του και τις απαντήσεις που δίνει ο Δήμαρχος από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος, ο οποίος καλείται να απαντήσει και για τα ζητήματα που προβάλλει ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης. Πολλά τα προβλήματα στον παραλιακό οικισμό της Καλαμωτής. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα όσα άφησε πίσω της η κακοκαιρία του περασμένου Φεβρουαρίου, που έχουν αποκλείσει και για το κοινό ένα τμήμα του πεζόδρομου. Είναι και τα ζητήματα που αφορούν την επικοινωνότητα του πρώην τουριστικού περιπτέρου, πάλι ένα θέμα που αφορά το Δήμο. Αλλά και την κατάσταση γενικότερα που επικρατεί στον πεζόδρομο, την οποία χαρακτηρίζει απαράδεκτη ο συγκεκριμένος σύλλογος. Στο θέμα τώρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών σε σχέση με τη φορολόγηση του πλεονάσματος, θέμα που συζητούσαμε προημερών και με τον κύριο Μυριαγκό, να πούμε ότι έγινε χθες η συνέλευση στα Νένιτα, στην οποία είχαν καλέσει 5 αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπήρχε παρουσία μαστιχοπαραγωγών και από άλλα χωριά. Ακούστηκαν απόψεις και τελικά αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο η αναζήτηση λύσης στόχους, όπως αναφέρουν, η διασφάλιση και η προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών. Ελπίζω να βρεθεί χρυσή τομή, ειλικρινά. Γιατί νομίζω ότι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία είναι να παραμείνει όρθια η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και να συνεχίσει την ανάπτυξή της προς όφελος των παραγωγών και του τοπικού μοναδικού προϊόντος. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού έχει ξεκινήσει. Για την ακρίβεια, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτος, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό του κτηρίου της παλιάς Ιχθυόσκαλας, γι' αυτό δεν τις βλέπουμε. Θα τελειώσουν κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, κατά τα προγραμματιστέντα, και μετά θα πιάσουν τους εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βρεθεί και λύση για να αδειάσει και το υφιστάμενο κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της αίθουσας επιβατών εξωτερικού. Και μάλλον θα τοποθετηθούν κοντέινερ από την πλευρά εκεί του λιμεναρχείου για να γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο εισερχομένων εξερχομένων στα πλαίσια της εκτέλεσης των δρομολογίων Χίος της Μέσης της Μεσχίος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τον Παντελή τον Λεγάτο, ο οποίος αναφέρεται και στα θέματα που αναδεικνύει το αλήθεια.gr και έχουν να κάνουν με το πολυθρύλιτο έργο που πρέπει να γίνει στα δύο σημεία της προκυμαίας της Χίου, που έχουν αποκλειστεί για τους πεζούς, πόσο είναι τώρα, καμιά διετία, ίσως και παραπάνω, επειδή έχουμε τις καταπτώσεις του τμήματος εκεί του Μόλου. και πρέπει να γίνει επισκευή. Αναφέρεται και σε άλλα μικρότερη σημασία ζητήματα που έχουν να κάνουν όμως με τη λειτουργικότητα στο λιμάνι και την ασφαλή διέλευση των πεζών, αλλά και την πρόσδεση των σκαφών. Θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές το θέμα με τις υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Είναι ένα θέμα που έχει ανεβάσει αρκετά ψηλά και η Επανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, αλλά και ο βουλευτής ισχύου του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Είχε καταθέσει ο κύριος Μιχαηλίδης και ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο εδέησε να απαντήσει. Και αυτό που λέει είναι ότι μετά από τις επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον νεοποιή της ΧΙΟΥ, αλλά και τις καταγγελίες Επανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο επιθεωρητών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του ΕΟΠΗ στοιχείο. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου. Επιβλήθηκε, λέει, διοικητικό πρόστιμο σε ιδιωτική κλινική, το οποίο και καταβλήθηκε, ενώ έχουν αποσταλεί κλήσεις για παροχή έγγραφων εξηγήσεων για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Και επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά υπερχρέωσης σε όσους ασφαλισμένους κατήγγειλαν περιστατικά καταχρηστικών χρεώσεων. Όπως σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η διαφάνεια και ο σεβασμός στους ασφαλισμένους αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές και σημειώνει επίσης ότι θα συνεχίσει η ΑΟΚ να τον έλεγχο για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και της καθημερινότητας των συμπολιτών.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα που σας λέγαμε, στα έργα στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Έργο το οποίο το συζητάμε και αυτό πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλέον έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και έχουμε και την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο εδώ και μία εβδομάδα, όπως μας είπε ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος ελπίζει, αισιοδοξεί ότι θα τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και του χρόνου, το καλοκαίρι, η αίθουσα θα είναι έτοιμη με την προέκτασή της και στο κτίριο της παλιάς εκθείας Καλάς. Για να τον ακούσουμε.
1: Εδώ και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή του κτίριου της παλιάς εκθείας Καλάς εσωτερικά. Γιατί είμαστε μέσα στη ζώνη, οπότε δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εργασίες από απ' έξω, γιατί υπάρχει ο εγκυμονισμός των σκαφών, αλλά και είναι και ο χώρος ο οποίος περνάνε οι επιβάτες για να πάνε στο υφιστάμενο Κελωνείο. Οπότε θεωρούμε ότι μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες της ανακατασκευής πλήρως της ηχθείας παραστασίας στο εσωτερικό κομμάτι και από Οκτώβριο θα ξεκινήσει η εξωτερική ανακατασκευή. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει ήδη μετακινηθεί και το υφιστάμενο Κελωνείο, η χρήση δηλαδή του υφιστάμενου κτηρίου σε εξωτερικό χώρο, μάλλον σε κοντέινερ, αυτό το εκεί που αναγνωριζόμαστε τώρα, ώστε να παραδοθεί και το άλλο κτίριο για να ανακατασκευαστεί και αυτό. Τα κοντέινερ θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό χώρο του λιμεναρχείου, στο πάρκινγκ από την νότια πλευρά, το οποίο ουσιαστικά θα κλειστεί αυτό το κομμάτι και θα γίνει χώρο κελωνιακό, ISPS, και μόλι ολοκληρωθεί το έργο θα ξαναπαραδοθεί πάλι πίσω και θα επανέλθουμε στα κτίρια τα οποία θα έχουν την κύρια χρήση για το κελωνίο. Ο χρόνο αποκατάσταση είναι μέχρι τέλη Ιουνίου. Φιλοδοξούμε μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν είναι αντισυμβατικό αυτό. Κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί καταλαβαίνετε ότι οι εργασίε και κτίρια τα οποία έχουν ιδιαίτερη διάβαση από τον καιρό δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντα τι κολόνε και βλέποντα τα προβλήματα. Δεν είμαι μηχανικό για να δω περισσότερε λεπτομέρειε από τι πληροφορίε που έχω από το μηχανικό του έργου. Αυτό είναι το πρόγραμμα και αυτό είναι το πλάνο που έχουμε.
0: Παράλληλα, ο κύριος Λεγάτος απάντησε και στο εάν υπάρχει θέμα με την χρηματοδότηση του έργου, δηλαδή αν θα χρειαστούν και άλλες πιστώσεις, γιατί είχε αφήσει ένα τέτοιο ζήτημα ανοιχτό ο Δήμαρχος Χίου, ο Γιάννης Ομαλαφής. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Αυτή τη στιγμή, από τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι τα χρήματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και την εξέλιξη του έργου, θα υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο έργο μετά το αεροδρόμιο, το οποίο γίνεται στη Χίου, γιατί είναι η μόνη είσοδο που έχουμε μετά το αεροδρόμιο και θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί στην άνοιξη.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το έργο, ελπίδες να τελειώσει του χρόνου τον Ιούνιο. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η οικία που διαμένε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα θα ακολουθήσει ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται, θα υπέγραφε ώστε να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθεί απαρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες έχουν διασωληνωθεί. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονοι ασθενείς υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Πελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπού συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 14 άτομα και τραυματίστηκαν 78, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες τις οποίες φαίνεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 4 και 6 ετών, τα οποία τις είχε αφήσει η μητέρα τους για φύλαξη. Η 33χρονη μητέρα εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθήσας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στο χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και περιείχαν κινδύνους για την υγεία τους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της πρώιμη τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός, σε φιλικό αγώνα χθες, επικράτησε τη Ράκο στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν ώψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά, Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσα, Ανακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949». Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει στις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Επόμενη την Κυριακή 12 Ιουλίου με ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» στο νησί μας την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 10.

0: 3. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τους ιωτικούς ραδιοπαλμούς, στο εμβληματικό κτίριο του ΡΕΞ, του οποίου η επισκευή και η επανάχρηση αποτελεί ζητούμενο πάρα πολλών χρόνων. Αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Σταμάτη Κάρματζη. Ο κύριος Κάρματζης, σε δηλώσεις του σήμερα, απέδωσε στη Δημοτική Αρχή κολυσιεργία για τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που και μελετητικά είναι όριμο και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, θα πρέπει ήδη να είχε δημοπρατηθεί για να προχωρήσει και η κατασκευή του. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε.
1: Από τα έργα που σέρνονται, βέβαια σέρνονται όλα τα έργα στον Δήμο Χίου με τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, και ίσως κάποια στιγμή γινόμαστε και κουραστικοί να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να κουράζεται και ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η μερίδα εκείνη των συμπολιτών μας, η οποία απαιτεί τον έλεγχο, απαιτεί την ευρύγωση, και το δικό μας το χρέος, έτσι όπως μας ένταξε ο χιώτικος λαός τη Δεύτερη Κυριακή, είναι τελικά να είμαστε σε επαγρύπνηση και να προσπαθούμε να συνεισφέρουμε. Δεν είναι μόνο η κριτική, την οποία δεν τη δέχεται ο κύριος Μαλαφής και εις είναι αυτό, και θεωρούν τελικά ότι τα γνωρίζουν όλα, τα έχουν τακτοποιήσει όλα, και βέβαια κάθε φορά που συζητάμε οτιδήποτε έχουν την απάντηση, η οποία μόνο πολιτική που δεν είναι. Είναι ειρωνική, είναι υβριστική, είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι πολιτική. Έτσι, μία θέση έχει την αντίθεση. Ο λόγος έχει τον αντίλογο. Το ΡΕΞ λοιπόν, η ανακοίνωση την οποία βγάλαμε σήμερα ως σύμβραξη δημιουργίας για τη Νέα Χίο, είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο το δώσαμε όριμο και αυτό. Εδώ είπαμε ότι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός 21-27, 54 εκατομμύρια εγκεκριμένα 31 Δεκεμβρίου του 23 που παραδώσαμε τη Δημοτική Αρχή, και έχει μία σειρά έργων που τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και θα τα υπενθυμίζουμε καθημερινά. Πάμε λοιπόν στο ΡΕΞ. Το ΡΕΞ λοιπόν το δώσαμε με όριμη μελέτη, έτοιμη, περασμένη από το ΚΑΣ, τα πάντα έτοιμα, διασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Εδώ σε αυτό το σημείο μιλάει για επανάχρηση του ΡΕΞ και τα λοιπά, 6 εκατομμύρια περίπου. Βγήκε η πρόσκληση, είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα. Θα έπρεπε λοιπόν, έχουν τρέξει 3 χρόνια, θα έπρεπε να έχει το έργο προχωρήσει. Αυτό το οποίο πραγματικά ξαφνιάζει είναι ότι τουλάχιστον 3 μήνες είναι υποδιαβούλευση το έργο το συγκεκριμένο και η δημοπράτηση του έργου. Τι συμβαίνει, είναι το ερώτημα το οποίο θέτουμε. Γιατί τελικά αυτή η κολυσιεργία, τι μαγειρεύεται, τι υπάρχει, δηλαδή τι προσπαθεί να κάνει η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο έργο? Πάμε τελικά να φωτογραφίσουμε τους όρους δημοπράτησης? Είναι ερωτηματικά όλα αυτά. Πάμε τελικά να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφευθούν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να είναι εις βάρους του έργου και των οικονομικών του έργου. Γιατί για παράδειγμα, εάν τελικά μπουν όροι οι οποίοι να αποκλείουν μια σειρά πλειοδοτών, μειοδοτών μάλλον, που θα μπορούσαν να φέρουν μια πολύ μεγάλη έκπτωση, και το είπαμε γιατί αυτό που ξάνε εσύ ήταν ότι το ποσό είναι περίπου 6 εκατομμύρια και είπαμε ότι στην δημοπράτηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί μια έκπτωση πολύ μεγάλη, της τάξης των 40-45%, δηλαδή να φτάσει στο μισό ποσό το συγκεκριμένο έργο και να ολοκληρωθεί. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε, στέλνοντας την ανακοίνωση και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας απαντήσεις από τον κύριο Μαλαφή, για να δούμε τελικά πότε θα δημοπρατηθεί το έργο, και βέβαια όταν θα βγει στον αέρα να δούμε τελικά ποιοι είναι οι όροι δημοπράτησης, τι γίνεται εκεί, και είναι κάτι το οποίο τελικά θα το ελέγξουμε. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε, και καλό βέβαια για τους συναδέλφους των υπολείπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης να το δουν το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί κοιτάξτε, με τα χρήματα των δημοτών και του δημοσίου δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι το μέλλον των παιδιών μας και του αύριο. Νομίζω ότι έχουν δει πολλά το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Κάποτε λοιπόν πρέπει να μπει μια τάξη και πρέπει να δούμε κάποια πράγματα έτσι με μια σωστή οπτική επαφή, για να δούμε πού πορευόμαστε. Το διατάφτα λοιπόν καλούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή και τη Δημοτική Αρχή να δώσουν απαντήσεις. Πρώτον, γιατί η κολυσιεργία είναι ένα έργο που ενδεχομένως κινδυνεύει γι' αυτό να χαθεί. Έτσι, μιλάμε ότι έτοιμα έργα είναι, να μην και τελικά αντί να τρέξουν, να έχουν τρέξει και αυτή την ώρα να υλοποιούνται, βλέπουμε τελικά ότι είναι κολλημένα στα συρτάρια και η απορία μας είναι γιατί. Αυτές λοιπόν τις απαντήσεις περιμένουμε, όχι μόνο φυσικά για αυτό και για πολλά άλλα ζητήματα, και φυσικά φτάνουν οι ειρωνίες, φτάνουν βεβαίως τα χαμόγελα, περιμένουμε πολιτικές απαντήσεις. Έτσι, για όλα αυτά τα οποία εξελέγησαν είναι 3 χρόνια και βέβαια δεν ξέρουμε τελικά τι μέλη γενέστε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το σκεπτικό του κυρίου Κάρμαντζη, βάζει και το ζήτημα του χρόνου, του πότε θα γίνει η δημοπράτηση και το ζήτημα των όρων, το οποίο μάλιστα το συνδέει και με την τελική τιμή που θα δώσει ο υποψήφιος ή η υποψήφιοι ανάδοχοι για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. Να θυμίσουμε πάντως ότι η χρηματοδότηση για το ΡΕΞ έγινε τον Απρίλιο του 26. Για την ιστορία αυτό να πούμε, τέλος Απριλίου του 26 είχαμε την ανακοίνωση ότι εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου το συγκεκριμένο έργο. Μάιος, Ιούνιος και είμαστε τον Ιούλιο, έχουμε περάσει τους 2 μήνες από τότε που εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και αναμένεται η δημοπράτησή του. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
9: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
10: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά τις αρέσουν.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: για να πάμε τώρα σε κάποια ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του λιμανιού, στο κομμάτι της χερσαίας ζώνης λιμένος. Όπως είναι γνωστό, από το 2023 έχουμε ένα πρόβλημα λόγω των υποσκαφών στο κεντρικό τμήμα της προκυμαίας της Χίου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει για 3 σχεδόν χρόνια να υπάρχει ένα τμήμα του πεζοδρομίου αποκλεισμένο για τους πεζούς, για λόγους ασφαλείας. Έχει τοποθετηθεί το σύρμα εκεί. Και όσες φορές έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον Παντελή το Λεγάτο, μας έχει πει ότι εδώ τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια θα ξεκινήσει το έργο, ολοκληρώνονται οι μελέτες, δημοπρατείται το έργο κλπ. Έχουν περάσει από τις αρχικές δηλώσεις πάνω από 1,5 χρόνος. Στην τελευταία αναφορά του κύριος Λεγάτος αισιοδοξούσε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί. Επειδή τώρα πια μπαίνουμε στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Και τα πλέγματα εκεί στο λιμάνι καλά κρατούν και το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Ρωτήθηκε για το θέμα σήμερα, μετά και από την ανάδειξή του στη στήλη των αληθινών του Γιάννη Τζούμα, από τη συνάδελφο τη Βαγγελιώτη Ναμέντα ο κύριος Λεγάτος, και έδωσε σχετική απάντηση, όπως επίσης απάντησε και για ένα άλλο θέμα που έχει αναδείξει ο Γιάννης Τζούμας μέσα από τα αληθινά. Είναι αυτά τα μικρά, τα οποία όμως είναι σημαντικά και αφορά ένα τμήμα του πεζοδρομίου με μπαβέδες στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, εκεί που δένει το πλοίο. Έχει αποκολληθεί από εκεί ένα τμήμα του πεζοδρομίου, έχει δημιουργηθεί μια λακκούβα, και επειδή από εκεί διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και λόγω των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετηθούν για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις επιβατών, είπαμε, είναι ένα σημείο πολυσύχναστο. Ο κύριος Λεγάτος απαντά και γι' αυτό, καθώς επίσης και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δέστρες. Λέει ότι αρκετές από αυτές θα αντικατασταθούν, οι δέστρες των σκαφών στο λιμάνι. Για να ακούσουμε τι είπε. Ξεκινάει με το θέμα του πεζοδρομίου στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, εκεί που δένει το πλοίο της γραμμής.
1: Το σύρμα των καθέδων είναι ένα μάρμα που τοποθετείται για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά αυτό το πεζοδρόμιο που δημιουργείται σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν και η αρχαιολογία να κάνουν και πολλά πράγματα, πρέπει να αποκατασταθεί ακριβώς όπως είναι. Το θέμα είναι ότι περνάνε από εκεί βαρέω του οχήματα, τα οποία αυτά προκαλούν το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς πάνω στην είσοδο ούτε των πεζών, αλλά ούτε του αυτοπλοϊκού, δηλαδή των οχημάτων. Είναι στο μέσο κομμάτι, το οποίο θα βάλουμε κάποια πιο ισχυρή ουσιαστικά κόλλα για να φτιάξουμε αυτή τη ζημιά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, δηλαδή δεν μπορεί αυτό ούτε να αφαιρεθεί και να αποκατασταθεί με κάποιο διαφορετικό υλικό που θα ήταν σίγουρα καλύτερο, ούτε μπορεί να αλληλευθεί και η εικόνα, γιατί είναι αρχαιολογικός πόρος, είναι το τελείωμα των παπέδων και το μάρμαρο το οποίο τοποθετείται στο τελείωμα του πεζοδρομίου.
2: Παράλληλα, βέβαια, έγινε και το έργο της αποκατάστασης του λιθόστρωτου στο βόρειο κομμάτι, στο νότιο κομμάτι του πεζόδρομου της προκυμαίας. Αλλά εκεί η εικόνα παραμένει ακόμη λίγο άσχημη εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έχουμε την υψομετρική διαφορά, έχουμε τις μπίτες οι οποίες είναι σε μια κατάσταση που σίγουρα δεν μας τιμούν. Εκεί το έργο έχει σταματήσει.
1: Σωστά. Είχαμε πει ότι γίνεται σε 2 φάσεις. Η εργασία της αντικατάστασης των κυβόλυθων έχει ολοκληρωθεί, όπως το ξέρουμε όλοι. Και τώρα προχωράμε εμείς με τους εργάτες του Λιμενικού Ταμείου στην αποκατάσταση του κομματιού που μένει, που έχει να κάνει με τον ελληνισμό των σκαφών. Δηλαδή το τσιμέντο εκείνο το οποίο είναι από την γωνία του προεπιδόματος μέχρι και την αρχή των παπέδων, και την αποκατάσταση των μπιντών. Οι μπίτες θα φύγουν όλες, θα αντικατασταθούν με καινούργιες. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ενιαίο αυτό το κομμάτι, γιατί το προλαβαίναμε και δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τις μπίτες για να κάνουμε την αντικατάστασή τους. Το οποίο αυτό που το δείτε να γίνεται είναι ένα έργο ήπιας μοβλησίας, γίνεται μέσα στη σεζόν. Δεν κάνουμε κάποια φοβερή τομή ουσιαστικά για να ενοχλήσουμε τους πεζούς αλλά και την τουριστική εικόνα των νησιού μας αυτή τη στιγμή. Όμως θα το δείτε να αποκαθιστάτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, και το τσιμέντο και η ψωμετρική διαφορά αλλά και οι μπίτες θα αποκαθιστάτε.
0: Μάλιστα, λάθος δικό μου. Ο κύριος Λεγάτος δεν αναφέρθηκε στο κεντρικό λίμα τμήμα του λιμανιού που υπάρχουν και τα πλέγματα λόγω των υποσκαφών που έχουμε στο λιμάνι. Αναφέρθηκε μόνο στο κομμάτι το βόρειο, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα με την αποκόλληση ενός τμήματος του πλακόστρωτου του πεζοδρομίου, και στο νότιο τμήμα που έγινε και η ανακατασκευή εκεί του λιθόστρωτου. Και απομένουν να γίνουν και κάποια τελειώματα εκεί για να είναι ομαλή η πρόσβαση και των πεζών κλπ. Πάμε σε διαφημίσεις. Εκκρεμεί επομένως μια απάντηση για να δούμε τι θα γίνει και με τις υποσκαφές. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

Σημαντικές προσωπικότητες θα βρεθούν και φέτος στο νησί μας στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κεντρικό σημείο αναφοράς φετινής διοργάνωσης. Η παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου. Να πούμε ότι θα γίνουν και παράλληλες δράσεις εκτός από την πόλη της Χίου με επίκεντρο το Καστέλι, σε Βροντάδο, Βολισσό, Ανάβατο και Άγιο Γιώργη Σικούς. Η αυλία της 5ης επετειακής διοργάνωσης θα ανοίξει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση με κεντρική ομιλήτρια τη Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Όπως μας έχει συνηθίσει το Φεστιβάλ Χίου, θα υπάρχει και μουσικός επίλογος, στον οποίο θα συμμετάσχουν η Νινέτα Βαφιά και ο Χρήστος Νέζης. Τη συγκεκριμένη βραδιά θα παρουσιάσει ο Γιάννης Τσούμας. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου πάλι στο Καστέλι θα έχουμε βραδιά αφιερωμένη στον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Η παρουσία του Μακαριότατου στην Χίο αναδεικνύει, όπως σημειώνει η Περιφέρεια στο Δελτίο Τύπου, την πνευματική σχέση του ελληνισμού με την Αλεξάνδρεια, την Αφρική, την Ορθοδοξία και την ιστορική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Μάλιστα, το παρόν στην εκδήλωση θα δώσει και ο Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, η Αφροδίτη Δωρίδη Πλακιωτάκη, πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, γέφυρα Αφρικής, ενώ η Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα, αρχαιολόγος και διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, θα μιλήσει για τη διαχρονική παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια.

πάλι στο Καστέλι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Θα αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στον πολιτισμό, τη θεσμική παρουσία, την οικονομία, την ναυτιλία και την κοινωνική προσφορά. Εκεί θα είναι και ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία. Ενώ ομιλητές θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, πρώην υπουργός πολιτισμού, ο Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην υπουργός οικονομικών, ο Κωστής Φραγκούλης και η Αλεξάνδρα Προκοπίου Μαμαλίκα, την οποία θα τιμήσει η Περιφέρεια. Την Κυριακή 30 Αυγούστου οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι και το κάστρο της Χίου. Στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι το πρωί θα γίνουν και τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Χαμιδιέ Τζαμί, στο κάστρο της Χίου, θα γίνουν εγγένεια έκθεσης του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογκα. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Θα γίνει και αυτή στο Καστέλι και μάλιστα την εκδήλωση θα ανοίξει ο Σταμάτης Κρεμμυζής ακαδημαϊκός. Θα συμμετέχουν αρκετοί ομιλητές. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο αλήθεια.gr. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου πάλι στο Καστέλι θα έχουμε ομιλίες αλλά και παρουσίαση του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Στην συγκεκριμένη βραδιά θα συμμετέχει και ο καθηγητής και γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, ο Νίκος Σταμπολίδης. Ενώ την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του προγράμματος αυτών του κύκλου ομιλιών κλπ. Θα κλείσει με μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα της οικουμενικής τέχνης, τη Μαρία Κάλλας και στη λυρική μουσική. Μάλιστα, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη διακεκριμένη χιώτισσα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση και τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Ενώ θα μιλήσει και ο Βασίλης Λούρας, καλλιτεχνικός σύμβουλος επικοινωνίας και προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όπως είπαμε, θα γίνουν και παράλληλες δράσεις. Για παράδειγμα, την 3η 25 Αυγούστου στην Βολισσό θα έχει συναυλία του Ακύλα, που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου πάλι στην Βολισσό, μουσικοθεατρικό αναλόγιο Ελένη με τη χιώτισσα Χρύσα Κλούβα. Και παραδοσιακό γλέντι με το σχήμα Πούπολου Πιπίδη. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με τίτλο «Πρωτοπόρες διαδρομές», με αναφορές και στην ναυτιλία και στο θαλάσσιο τουρισμό, μεταξύ άλλων. Ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στον Ανάβατο θα έχουμε θεατρική βραδιά. Εκεί θα παρουσιαστεί η παράσταση και αυτή η εκδήλωση θα είναι εξαιρετική της Κατερίνας Διδασκάλου, ο μονόλογος της Κλυτεμνίστρας. Λοιπόν, αρκετές δράσεις από το Φεστιβάλ Χίου που έφτασε εσείως τον 5ο χρόνο και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Και μία ακόμη είδηση. Ο ημιμαραθώνιος Χίου έχει εγγραφεί πλέον στο παγκόσμιο καλεντάρι αγώνων. Προσελκύει ενδιαφέρον και αρκετών αθλητών από άλλες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, πέρσι ο ημιμαραθώνιος Χίου ήταν ο δεύτερος πολυπληθέστερος ημιμαραθώνιος στην Ελλάδα. Οι διοργανωτές απευθύνουν ένα κάλεσμα στους εθελοντές, γιατί χάρη στη βοήθειά τους στηρίζεται το συγκεκριμένο εγχείρημα. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει μια τέτοια αθλητική διοργάνωση. Όσοι λοιπόν θα θέλατε και φέτος να πάρετε μέρος εθελοντικά στον ημιμαραθώνιο και να βοηθήσετε στα διαδικαστικά, στα οργανωτικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές για να δείτε πώς ακριβώς θα συμβάλλετε και εσείς, είτε μεμονωμένα είτε μέσω κάποιας ομάδας, φίλων ή άλλων οργανωμένων συλλόγων κλπ. Ο ημιμαραθώνιος, να θυμίσουμε ότι φέτος θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Όχι, Τετάρτη, δεν θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η πρώτη συνάντηση των εθελοντών θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημαρχείο του Αγίου Μινά. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να ακούσουμε τι απαντά και για το ΡΕΚ, τι απαντά στις βολές Κάρματζη, τι λέει και για την Κόμη και τα προβλήματα που αναδεικνύει ο Σύλλογος Φίλη της Κόμης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου Χίου περί υπομονής, η βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται και έχει γίνει αφόρητη. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν, με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, χθες Τετάρτη στα Νένητα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη συνάντηση και συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους μαστιχοπαραγωγούς. Η συνάντηση έγινε μετά από κοινή πρόσκληση των 5 αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και πλήθος μαστιχοπαραγωγών από διάφορα χωριά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έναν επικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει και οι επιπτώσεις των οποίων βλάπτουν το σύνολο των μαστιχοπαραγωγών. Κολυσιεργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε, με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο με έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μαλαφή επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολυσιεργία, κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτήματα στο λαό της Χίου. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο, κύριο Μαλαφή, καθαρές απαντήσεις τώρα. Λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Είναι αδιανόητο, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση. Ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος να παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του χωριού. Αυτή τη φορά στα Κάγκελα είναι οι πυργούσοι που διαμαρτύρονται για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ανύπαρκτου προφανώς προγραμματισμού, το ρεύμα δεν κόβεται, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, αλλά τις ημέρες που λειτουργεί. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία, άλλη μία ομάδα δεν πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το γεγονός ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αποδεικνύεται άλλη μία φορά γιατί άλλη μία νησιωτική ομάδα, αυτή τη φορά η Δάφνη Δαφνώνα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γ' κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στη Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα γνωστή στους κατοίκους του χωριού βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες σκάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Χριστάκης. Καλό θα είναι να είμαστε υποψιασμένοι σε τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ζητούν οικονομική συνδρομή επικαλούμενο οποιοδήποτε σύλλογο. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι σε τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δημοχείου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Ναυτιχίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναυτιχίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και σήμερα Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Πέμπτη, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη. Ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Η Ένωση Βροντοδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μεγάλη πολιτική, πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949, από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορία του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το Παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην πρωτομία Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η ομάδα Weed Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Όπως τονίζεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που αναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Εκτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κύριος στόχος της γιορτής είναι η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πλούτου της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας, των τοπικών προϊόντων και παραγωγών, των μικρών οικοτεχνιών και των χειρετοχνών και η ανάδειξη του σπάνιου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού, το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακά αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές, αθλήτριες σωματείων μελών του Σέγας, μέλη σωματείων δρομέων υγείας καθώς και ελεύθερα ασκούμενοι όλων των κατηγοριών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη των αγώνων από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Λόντοντέρι, εξουσιοδότησε με έγγραφό του το Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη να μεταφέρει στο Σουλτάνο τη φρίκη και την αποστροφή που προκάλεσε στο βασιλέα Γεώργιο IV η οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά από τις αιματηρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί.

0: αναδεικνύουν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε ανάλογες περιπτώσεις από τότε μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1927, ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει ένα πετρελοκίνητο εργοστάσιο αλευροποιίας στα Κουρούνια.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεται.

0: χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Να είμαστε, να είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και επιστρέψαμε με Bonnie Tyler. Νομίζω ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της γενιάς μας, δηλαδή 50 πλάς σήμερα, μεγαλώσαμε με Bonnie Tyler. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

μένουν τα τραγούδια της. Αυτό είναι το δικό της αποτύπωμα από το σύντομο περασμά της στον πλανήτη Γη.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Λοιπόν, είχαμε την δήλωση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή αναφορικά με τις καταγγελίες του Σταμάτη Κάρματζη για το έργο στο ΡΕΞ. Η αντιπολίτευση, η μείζωνα μειοψηφία, κατηγορεί ότι η σημερινή δημοτική αρχή κολυσιεργεί, ότι ενώ έχει τα χρήματα και ώριμες μελέτες δεν προχωρά στην δημοπράτηση του έργου και βάζει και ζήτημα που αφορά τους όρους της δημοπράτησης. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις και τη δήλωση Σταμάτη Κάρματζη, για να ακούσουμε στο σημείο αυτό και την απάντηση του Δημάρχου.
14: Σχολιάσω ότι η λέξη «η ωριμότητα του κυρίου Κάρματζη» είναι ένα σύντομο ανέκδοτο το οποίο το έχουμε δει στα έργα του, αυτά που δημοπράτησε, είδαμε τις ωριμότητές του, βλέποντας με τι ωριμότητα δημοπρατήθηκε ο κήπος, που δεν είχε, παρότι οι Αμερικάνοι έδωσαν τα λεφτά για τις μελέτες της ΙΤΑΜΗ, είδαμε ότι τελικά δημοπρατήθηκε χωρίς να έχει μελέτη εφαρμογής στα ηλεκτρομηχανολογικά, και αυτό μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ και μας ταλαιπωρεί ακόμα. Τα ίδια είδαμε με τη χρήση του, που ξέχασε να βάλει τα 1580 μέτρα μέσα, και σε όλα τα έργα του, είτε είναι ο βιολογικός, είτε είναι η δημοπράτηση του κονταρίου της αφαλάτωσης, είδαμε τις ωριμότητες του κυρίου Καρπατζή. Μια απελπισία που ταλαιπωρεί ακόμα το Δήμο και τις υπηρεσίες, όλες αυτές οι ωριμότητες. Άρα λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ο τελευταίος που θα πρέπει να μιλήσει για ωριμότητες είναι ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος πίεζε πολιτικά και δημοπρατούσε τα έργα χωρίς να έχουν καμία ωριμότητα που θα έπρεπε να έχουν. Γι' αυτό και μας ταλαιπώρησε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ΡΕΞ. Το ΡΕΞ είναι ένα δύσκολο έργο, ειδικό έργο πολιτισμού, έχει ΦΕΚ, οι μελέτες του δύσκολες, και είναι δύσκολη ακόμα και η όρη δημοπράτησης. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή, με τους κανόνες του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει του ΦΕΚ του κτηρίου. Τις επόμενες μέρες θα εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης και θα πάει ο προϋπολογισμός και θα γίνει ο διαγωνισμός. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που δεν παίζουμε στους διεθνείς διαγωνισμούς, είναι ξεκάθαρα τα πάντα, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις στο έργο, θέλει απόλυτη εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και ό,τι γίνεται, γίνεται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά, διότι δεν μας ενδιαφέρει να δημοπρατήσουμε τα έργα, μας ενδιαφέρουν τα έργα να μην γίνουν περιστερώνες. Αυτό είναι το α και το ω της δικής μας δημοτικής αρχής, και αυτό έχουμε εμπνεύσει οριζόντια σε όλες τις υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν έχουν λάβει αυτές τις εντολές, και με τη διαχειριστική αρχή θα έρθουν τις επόμενες μέρες και θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, χωρίς να έχουμε ούτε δουλείες σε κάτι, ούτε να έχουμε ανοιχτές πόρτες που θα αφήσουν το έργο να γίνει περιστερώνας. Όπως τα έργα.
13: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Δημάρχου. Κρατάμε αυτό που είπε, ότι τις επόμενες ημέρες θα βγει και η δημοπράτηση και θα γίνουν γνωστοί οι όροι. Μίλησε για ένα δύσκολο έργο και είπε ότι είναι σε συνεννόηση με την Διαχειριστική Αρχή και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και βέβαια επέστρεψε τον μπαλάκι των Αθηνών στο σταμάτη Κάρματζη. Αναμένεται να το σηκώσει τώρα και ο κύριος Κάρματζης και να έχουμε ανταπάντηση. Είναι γνωστό αυτό το πολιτικό τένις. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε και την απάντησή του για τα όσα ζητούν οι φίλοι της Κόμης, ο σύλλογος φίλοι της Κόμης από την Δημοτική Αρχή. Τόσο για το τουριστικό περίπτερο που υπάρχει εκεί, όσο και για τον πεζόδρομο και τους όρους ασφαλείας που δεν υπάρχουν, όπως λένε, για την κίνηση των πεζών.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ανησυχεί ο σύλλογος φίλη της Κόμης για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, κατάσταση που επικρατεί στο πεζόδρομο της Κόμης, αλλά και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Για τα δύο αυτά θέματα έδωσε απαντήσεις σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Για να ακούσουμε τι είπε για τον πεζόδρομο της Κόμης αρχικά και για το τουριστικό περιπτερό.
2: Αρχήν μου θέλω να σας πω ότι στην Κόμη έχω πάει πάρα πολλές φορές από τότε που έγινε ζημιά και μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερον, ότι έχει καθαριστεί τουλάχιστον 7 φορές μεθοδικά από τα συνεργεία του Δήμου και βεβαίως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Γίναν κάποιες εργασίες για να μπορέσουν να δουλέψουν τα μαγαζιά το καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή περιμένουμε, έχουν τελειώσει οι μελέτες της Κόμης, περιμένουμε και τις υπόλοιπες μελέτες του παραλιακού μετόπου για να πάνε όλες μαζί στο Υπουργείο, να εγκριθούν, να πάρουμε τη χρηματοδότηση για να γίνουν και τα έργα τα υποστηρικτικά που χρειάζονται για να μπορέσει να γίνει πιο ανθεκτικός ο πεζόδρομος και να είναι όλα καλά για τους πολίτες εκεί. Θα πρέπει να κάνει ο κόσμος υπομονή, διότι μετά από μια φυσική καταστροφή χρειάζεται υπομονή και βεβαίως χρειάζεται και όλοι να βάζουν πλάτη και να μην απλά διαμαρτύρονται, αλλά να βάζουν πλάτη να είναι τα πράγματα καλύτερα. Και λέω να βάζουν πλάτη χωρίς να κυκλοφορούν όταν δεν πρέπει να κυκλοφορούν σε μέρη που είναι μόνο για την τροφοδοσία των μαγαζιών. Και αν θέλετε ο ένας να φυλάει τον άλλον. Όσον αφορά το κτίριο αυτό είναι περιφραγμένο για λόγους ακριβώς ότι έχει κάποιες επικινδυνότητες. Τις επόμενες μέρες θα γίνει και άρση της επικινδυνότητας που βγήκε τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα έχουμε και εξελίξεις ως προς την τύχη του κτιρίου. Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει είτε σε εκποίηση είτε σε ενοικίαση.
1: Λοιπόν, αυτά και για την τύχη του τουριστικού περιπτέρου, είπα από το Σεπτέμβριο να περιμένουμε εξελίξεις και παράλληλα για τον πεζόδρομο ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, αλλά απομένει και ένα κομμάτι των μελετών που αφορά την παραλία και όλες μαζί θα σταλούν προσέγγιση στο Υπουργείο. Να δούμε βέβαια με τι ρυθμούς θα προχωρήσουν όλα αυτά και πότε θα έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Γι' αυτό το καλοκαίρι προφανώς θα πορευθούμε έτσι ως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιοχή της Κόμης. Να πούμε ότι παράλληλα ρωτήθηκε και από τη συνάδελφο Χρύσα Μαργαρίτη ο Δήμαρχος για το τι γίνεται με το κομμάτι της αστυνόμευσης του πεζοδρόμου αναφορικά και με την διέλευση οχημάτων που είναι ένα θέμα που απασχολεί τους τους κατοίκους εκεί και το έχουν βάλει επανειλημμένα και κυρίως για το κομμάτι της ασφάλειας για τα μικρά παιδιά που κινούνται στην περιοχή. Για να ακούσουμε τι απάντησε. Λοιπόν.
2: Ακούστε, υπάρχουν σημάνσεις που λένε συγκεκριμένα πράγματα και που το ξέρουν όλοι. Απλά κάποιοι δεν το κρατούν.
1: Προέβη στη διαπίστωση, τώρα από εκεί και πέρα. Προφανώς το κομμάτι της αστυνόμευσης είναι και θέμα της αστυνομίας εκεί. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ανταμώσουμε και πάλι αύριο μετά τις 11 και 35. Ακολουθούν διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Πλούσια ενημερωτική ύλη, δυστυχώς, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στον Ασπρόπυργο και δεν είναι καλές και πολλά πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 9 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, τίτλοι ειδήσεων για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Πύρινη κόλαση σε εργοστάσια και αποθήκες στον Ασπρόπυργο είχαμε από το πρωί. Φωτιά με εκρήξεις και δύο άτομα που δίνουν μάχη στην εντατική. Εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι. Δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
2: 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, εκ των οποίων οι 2 είναι εγκαυματίες και έχουν διασωληνωθεί.
0: Φωτιά είχαμε σχεδόν την ίδια ώρα, να λίγο νωρίτερα, ήταν στο Σισμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες σε ένα θάλαμο νοσηλείας, στην παθολογική κλινική. Πέθανε από ανακοπή μια γυναίκα που δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται ή όχι με το συμβάν. Ήταν σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου, πάντως εκείνη την ώρα έπαθε ανακοπή η συγκεκριμένη γυναίκα. Σε ασθενή που νοσηλευόταν στο θάλαμο που εκδηλώθηκε η φωτιά και είχε φύγει τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς, στρέφονται οι έρευνες.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με 3 ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι απουσίαζε ο ασθενής και στη συνέχεια βρέθηκε από την αστυνομία.
4: Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημίες στο νοσοκομείο.
0: Έχουμε εξελίξεις στο επίπεδο της αστυνομικής έρευνας σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Θα σας την πούμε σε λίγο. Και την επομένη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μηνύματα με αποδέκτη την Άγκυρα. Θα έλεγα όχι μόνο την Άγκυρα. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Έθεσε και πάλι θέμα κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και την απάντηση από τον Ερντογάν. Μία απάντηση που έχει αρχίσει να προκαλεί πολλές συζητήσεις.
5: Εγώ με τα τουρκικά που γνωρίζω και με τον Ερντογάν που γνωρίζω, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θέλησε να πει ότι...
6: Εντάξει, άστο εκεί. Ούτε ο λαός μου δεν το γνωρίζει.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Για να δούμε γιατί ο Πρωθυπουργός έχει θέσει κόκκινες γραμμές και για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE που έχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Ίσως αυτό να φανερώνει, μπορεί και όχι, μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον Μανώλη Κωστίδη αυτό θα το δούμε που τα γνωρίζει καλύτερα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχιση συνταξία, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Σε σένα περιμένουμε όλοι, Δημήτρη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι πως έβρεξε, Σπύρο μου, και επειδή έχει καιρό να βρέξει όπως γνωρίζεις, γλιστρά ο δρόμος, δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα που λέμε.
0: Έβρεξε, και... γιατί εμείς κλεισμένοι τώρα στο στούντιο, δεν μπορώ να δω και έξω καθαρά. Ναι. Έριξε βροχούλα, μάλιστα.
8: Έριξε βροχούλα, δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν αρκετή να καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαιτέρως ολισθηρό. Έγινε ήδη ένα τροχαίο ατύχημα στο Φαλιρικό Δέλτα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, ακριβώς στο Φαλιρικό Δέλτα, έξω από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα φορτηγό με ένα γιοταχή, υλικές ζημιές ευτυχώς. Έχουν πέσει ταχύτητες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Οπότε η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Πέτρου Ράλη αρχίζει να έχει χαμηλές ταχύτητες. Και στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και των ΚΤΕΛ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Νέα Χαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες, στον Ασπρόπυργο, με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό, την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, τους θα ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ορατό σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτό της μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και την ίδια ώρα στο Αττικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Mm-hmm. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστατο το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα, που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας, φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι. Δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
0: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
10: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
10: Λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
10: Είναι δίπλα καταβλισμός Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα.
10: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν μάλιστα, σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
0: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη φωτιά, σε μια άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν, που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς, μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες, με τσιγάρο, ο οποίος μετά πολλά λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ τέλος να σας πω όμως ότι γύρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
0: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί. Γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε?
11: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδώνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και τα εξετάζεται και τα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι, ασφαλώς.
11: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, που αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
0: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σεσμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
12: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
0: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένων στο Σεσμανόγλιο.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν πληροφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νεσολευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
13: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της τόσο με την Τουρκία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργοί Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Κάζου Μπέλη. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
15: Yunanistan, görüyorsun, gözlerinden tanırız.
16: Sağ ol, Sayın Başkan.
0: Yunanistan, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει, σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
14: Ακριβώς, γιατί εκεί είμαι, προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με διαφορετικές.
0: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, που είχε έρθει μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει, παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους τους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
14: Αν μπορεί να γράψει ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια αυτής της απάντησης. Δηλαδή αρχίζει με το «εσένα σε γνωρίζω» και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλη. Θα το ακούσουμε λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλη δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
14: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλη.
17: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
14: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σας το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως το μου το ζητάτε, αλλά δεν το, σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σας λέω την τουρκική άποψη. Γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
0: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε λίγα δευτερόλεπτα είναι.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Αιγινό Αφεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Δεν ξέρω.
14: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το έχει, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για να την απόσυρση της απόσυρσής του και... Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό. Ναι.
0: Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
14: Έχουμε εκλογές και στις δύο χώρες.
0: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
14: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα το εννοώ. Να δούμε τι θα γίνουν, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να θέλει και ο ίδιος, αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Αυτά είναι δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Πόσο ισχυρός είναι, εγώ είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και, θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, πόσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο Τούρκος πρόεδρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματικών.

0: εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Ναι. Εξετάστηκε το σενάριο. Δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο. Και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει σε 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40 F-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16, μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα, και όπως και με τους κινητήρες Καν, αλλά και τις κυρώσεις Κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν, θα τρέξει και το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δολάρια, αργότερα πίεσε τα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
1: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ, δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35, η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι κυρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
0: Έχουν κατασκευαστεί το 2018... Το 2019 που μπήκαν και όσοι εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6 F-35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος
1: για
0: τα επόμενα βήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Πρέπει... Δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι για προσπάθειες να το ανοίξουν.
1: Είπες χώρα του κόλπου, αλλά η χώρα αυτή, παρότι είπες χώρα του κόλπου, η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Συρία.
0: Όχι.
1: Όχι, μάλιστα. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο είναι άλλο πάμε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το τελευταία βόμβα που έριξε, ότι οι πληροφορίες λένε πως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο να απαλλαγεί από το S-400. Θα πάμε στη Μαρία Τσελενίκου, γιατί έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ από την πλευρά της Αθήνας, από την ελληνική διπλωματία. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Ανώτατες διπλωματικές πηγές, όπως καταλαβαίνεις, αναφέρθηκαν σε όλα όσα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με αφορμή και αυτά που μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών κινήθηκε σε ένα αναμενόμενο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει τα F-35, είπε ότι θα το σκεφτεί. Καμία χώρα, ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια άλλη χώρα ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου, και αυτό το τόνισαν με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Είναι σαφής η θέση της Ελλάδας και έχει μεταφερθεί και θα μεταφέρεται και στους συμμάχους, πρόσθεσαν. Το μόνο σίγουρο, τόνισαν, είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου, σε αντιδιαστολή, σου προσθέτω εγώ, ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και βγήκε εκτός προγράμματος.
1: Είπαμε, είχαν κατασκευαστεί F-35 με την τουρκική σημαία.
2: Ωστόσο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, κάτι που σημείωσαν και οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, και αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και ένας χρόνος σε μια συμπαραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
2: Άρα το να επιστρέψει η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε ως συμπαραγωγός είτε ως αγοραστής, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο και πολύ συγκεκριμένα βήματα, γιατί μην αγνοούμε και τον παράγοντα Κογκρέσο. Σε σχέση με την πρόθεση της Τουρκίας για να ανοίξει συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει και άμεση προοπτική. Χαρακτηριστικά δήλωσαν, καθώς υπάρχει διαφωνία στο εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει

0: εμείς πολλές φορές ότι έχουν μια ολιστική προσέγγιση που ρίχνουν στο τραπέζι.
1: Τα νησιά αυτά είναι δικά μας, ο έτσι είναι δικό μας, το αλλιώς είναι δικό μας, το Μισό Αιγαίο είναι δικό μας.
0: Ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη και μία διαφορά την οροθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, δεν θα υπάρξει συζήτηση, τόνισαν οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, νομίζω ήταν ξεκάθαρες σε αυτό. Ενώ σχολιάστηκαν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας αναφορικά με το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι πρόκειται για τυπική απειλή πολέμου, δεν απομειώνεται αν το γνωρίζει το κοινό, αλλά με την απόσυρσή του.
1: Πολύ σωστά. Ναι, επιχείρησε να το υποβαθμίσει ο Ερντογάν με αυτό. Τι έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με αυτό. Αλλά το έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση και υπάρχει ως απειλή.
0: Και υπενθύμησαν ότι ο πρωθυπουργός του έθεσε ξανά μέσα στην Άγκυρα. Και αν αυτό δεν εξυπηρετεί την εσωτερική πελατεία, τότε είναι πιο εύκολο να αποσυρθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Σε γνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Έχει συμβεί και έχουμε μία αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μία αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος σφινθήρας από την τριβή της μεταλλικής ατράκου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια, αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργοδράση.
8: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης να έχουν κατέβει βραχίονες, οι ρόδες κτλ. Μπορεί να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
9: Τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροστάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
8: Από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει.
9: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
8: Ναι, καταλαβαίνω.
9: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, πως το αεροσκάφος δεν φαίνεται, τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν έπαιξε.
8: Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άνανδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που τις έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
10: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδημη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκησης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτυλίσσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση, με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
8: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
10: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
8: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Έφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μέρα που της τάξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, γιατί.
8: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
11: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
12: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
8: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
13: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
13: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα...
8: Άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
13: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
8: Τι ωραία, ρε παιδιά.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
8: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
13: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
8: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία, εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
13: Λοιπόν, ένα το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο, δηλαδή μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ναι. Ψάρια 11%. Στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, έτσι, αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
8: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα, βλέπω ψάρια ένα 11%. Ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα και ο Σπάρος εξαφάνισε.
13: Κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
8: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
13: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
8: Το κόστος στέγασης.
13: Το κόστος στέγασης, έτσι. Η εστίαση.
8: Ναι. Εντάξει. Υπάρχει μείον πουθενά.
13: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
8: Ναι.
13: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
8: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
13: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου κρέατων γενικής χρήσης είναι καθημερινή
8: χρήση.
13: Απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
8: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλή είδηση.
13: Να το ψάξουμε και να το βρούμε.
8: Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του, πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια?
13: Ωραία, τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
8: μέχρι το τέλος του χρόνου.
13: Μέχρι το τέλος του χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
8: Ναι.
13: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
8: Το λιγότερο 5.
13: Το λιγότερο 5.
8: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά...
13: Για τον κόσμο, κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
8: Ναι.
13: Ναι. Και επειδή μου... Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
8: Ναι.
13: Δεν σημαίνει, όταν λέμε ότι στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς, και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
8: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι...
13: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις, που το αγοράζει 70% των νοικοκυριών, θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
8: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
13: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν κάπου ροδαγκάνες.
14: Σωστός.
13: Εντάξει.
14: Σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
15: Καλώς σας βρήκα.
14: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
15: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θραύσματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θραύσματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά ο παράδρομος, δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
14: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
15: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική από τον 20χρονο.
14: Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα.
15: Σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά, αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, και να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμενε μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
14: Δεν τους λες άπειρους.
15: Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που τώρα βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2 και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
14: Ναι. Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνει έλεγχο.
15: Κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
14: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
15: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
14: Που περιέγραψες.
15: 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
16: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παρετείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
14: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Θάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
17: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11 Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η Τρικολόρ. Ωστόσο το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι. Και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενός της νέας σεζόν.
14: Και τρεις συνεχόμενες μεταγράφες.
17: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση, τι μου λες.
28: Full όλη εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
10: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
29: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
30: Η ώρα είναι 3.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που ξέσπα σήμερα στην περιοχή. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη κοντά σε καταβλισμό. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξέσπασε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλείας, όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος και τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια που μετέβει μεταξύ. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών, ούτε να ασκήσει βέτο. Παράλληλα, τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους Μπέλη. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει στο μεταξύ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της εκλειπούσης και στα 3 της αδέλφια, καθώς και στην κόρη της στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων όπου θα υπάρξει μείωση στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης

0: τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Καλώς τα καλοκαιράκια
1: 6-0.
0: Μας. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: 9-0.
0: Εδώ στον Sky 100,3. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τι θες, μωρέ.
0: Η ώρα είναι 3 και 10.
1: Είναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα.
1: Παιδιά, ολεμένη.
0: Ναι, δεν θέλω να μου σβήνεις όμως την πορεία.
1: Δεν σβήνω ποτέ
0: θέλω
1: εγώ.
0: Η όρεξη αυτή να κρατάει.
1: Δεν σβήνω ποτέ, δεν κάνω διακοπές.
0: Τι?
1: Δεν κάνω διακοπές, έτσι λέει. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

0: επιτρέψεις να πω ότι αύριο και τη Δευτέρα μου έχετε δώσει μια διούλα να πάω να κάνω μια βουτιά?
1: Περίμενε λιγάκι. Και τη Δευτέρα?
0: Ναι, και τη Δευτέρα.
1: Τι λέει ρε μάγκα?
0: Ναι, γιατί?
1: Τι λέει ρε ο μάγκα?
0: Εάν μετρήσω πόσες ημέρες έχεις απουσιάσει από
1: κλείστο,
0: τα
1: κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο,
0: κλείστο, κλείστο, κλείστο,
1: κλείστο,
0: θα το πω.
1: Κλείστα.
0: Θα το πω.
1: Εγώ μόνο για επίγους ανάγκη. Για επίγους ανάγκη.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Γιατρούς και τα λοιπά.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Ναι, εγώ μόνο για αυτό. Ναι, εντάξει, το σέβομαι.
0: Πάει φέτος, ρε,
1: πάρα πολλούς, Μαρία, μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε, όταν μεγαλώνεις πήγαινε σε γιατρούς.
0: Ο Βυσαρίων, ο φίλος μας, έλα και μύρισε Αιγαίο. Βάλε καμπάνες πάλι, σε παρακαλώ, Κωστάκι μου. Δώσε καμπάνες.
1: Καμπάνες και θα ετοιμάσει και μια Bonnie Tyler σε λίγο, έτσι. Τιμή Σένεκεν. Γιατί εντάξει, έχουμε μεγαλώσει Bonnie Tyler.
0: Ναι, αλλά μας το βαραίνεις τώρα.
1: Δεν το βαραίνω, εντάξει, έφυγε η γυναίκα, αλλά τα τραγούδια πάντα.
0: Να ρίξουμε απευθείας Bonnie Tyler.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό που θέλει.
0: Καμπάνες να ρίξουμε.
1: Καμπάνες, καμπάνες, δεν πειράζει. Μετά την Bonnie Tyler, σιγά.

0: ο φίλος μας ο Αλληγορικός με τέτοιο ξεκίνημα στην εκπομπή τη σημερινή μπερδεύτηκα σε τέτοιο σημείο που νόμισα ότι είναι Παρασκευή. Έπρεπε να κοιτάξω το ημερολόγιο δηλαδή.
1: Εντάξει, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου είναι και Παρασκευές οι Πέμπτες.
0: Καλησπέρα λέει από τη ζεστή Σπάρτη, πάντα να μας ανεβάζετε παιδιά.
1: Ωραία, άρα εγώ την είπα Παρασκευή που θα λείπω θα είναι ωραία.
0: Δεν του άρεσε από τον Μπραχάμι, έβγε, αυτά είναι ακούσματα. Εντάξει παιδιά, θα ξεχνάμε πώς είναι έτσι. Το ναι να τελειώνουμε φέτος το καλοκαίρι.
1: Αυτό το τραγούδι πόσες φορές θα ακούσουμε?
0: Πες.
1: Όχι εμείς, το καλοκαίρι πόσες φορές θα ακούσουμε
0: πολύ,
1: πιστεύεις
0: πολύ. Ωραία. Δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα. Λεωτσιά, πας συγγνώμη Μαρία μου, θες 4 ολόκληρες ημέρες για μια βουτίτσα? Μια βουτίτσα τη μέρα. Σιάπα μιλάς εσύ. Είναι δυνατόν να μιλάς εσύ?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Βρέστα εσύ με το χλαπάτσα σου.
0: Άλλο.
1: Ξαφνικά σου τη λέει μέχρι και ο χλαπάτσα σου. Για θα του λείψεις. Γι' αυτό το λέει. Δεν το λέει για άλλο λόγο.
0: Μέχρι τις 24 θα είμαστε εδώ παιδιά πάντως Ιουλίου. Γιατί λέει τι έγινε παιδιά. Φεύγουμε να δουλειά.
1: Ναι. Ναι, 24.
0: Στο μου τι είναι.
1: 24, θα είμαστε εδώ.
0: 24 Ιουλίου. Βέβαια. Και επιτρέφεις εσύ κάπου στα μέσα Αυγούστου. Αυτό ψυχανεμίζομαι.
1: Ναι.
0: Κάπου στα μέσα Αυγούστου επιστρέφεις εσύ.
1: Εγώ θα να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ξεκίνα εσύ.
1: Όχι.
0: Και θα έρθουμε.
1: Δεν θα ξεκινήσω. Μπορώ να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ούτως ή άλλως είναι παράδοση πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζέννη Ποπουλίδου. Να επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής μία εβδομάδα νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, αν με ρωτάς.
1: 24 θα γίνει.
0: Αλλά το στηρίζουμε.
1: Το στηρίζουμε, αλλά 24 θα γυρίσουμε, πες της.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις εσύ.
0: Δεν νομίζω, Τάκη.
1: Τάκη μου, σίγουρα εσύ θα είσαι εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω.

0: φίλος μας ο Δημήτρης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Που οδηγεί.
1: Α, φίλος μας, ο Δημήτρης.
0: Ο Κυλάκος.
1: Ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Από τον πρόπυργο έχετε. Έτσι είναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω το δημόσιο λόγιο.
0: Είμαι έτοιμη για βροχή.
1: Έπρεξε,
0: και εγώ θα έχω άδεια αύριο.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Δημήτρα.
0: Ναι,
1: μπράβο, Δημητράκο. Μπράβο, Δημητράκο. Σύννεφα έβρεξε. Έριξε κάτι μπόρε τώρα στην Αττική. Πράγμα, δεν τρέχω, δεν τρέχω. Έριξε κάτι βροχούλε. Εγώ με έπιασε μια μπόρα. Ένα ωραίο μια μπόρα. Είδα σαν ένα σύννεφο για 3 λεπτά. Μετά ήλιο.
0: Ξανακάντω.
1: Ήλιο. Τέλο. Ζέστη. Εδώ κορώνει.
0: Τώρα αυτή είναι η κατάσταση.
1: Δεν ξέρω.
0: Με αυτή την παλιοϊγρασία και τι παλιοϊγρασίε.
1: Εδώ όταν φτάνει και με τη βροχή, αυτό το κλίμα, όλο αυτό, όταν φτάνει εδώ στα νότια, όπω είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι ανυπόφορο. Και έχει 30 βαθμού μόνο λέει το αυτοκίνητο.
0: Όντω οι φίλοι μα το επισημαίνουν αυτό που είπε πριν από λίγο.
1: Ποιο?
0: Θέλουμε οπωσδήποτε Bonnie Tyler. Είναι το σήμα κατά τεθέν των νεανικών μα χρόνων. Παρακαλώ πολύ, σε ηλικία 75 ετών και μάλιστα απροσδόκητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει η οικογένεια τη.
1: Είχε και πρόσφατα στην Ελλάδα.
0: Σπονάρας, ναι.
1: Η Bonnie Tyler έχει τραγουδήσει εδώ και έχει τραγουδήσει και με πολλούς Έλληνες. Η Bonnie Tyler σηματοδοτεί μια εποχή. Είναι η τραγουδίστρια Αφίσα. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Ήταν Αφίσα. Ήταν Αφίσα, πολλές Αφίσες. Αυτή και η Σαμάνθα Φόξ, νομίζω, ήταν Αφίσες εποχής. Εδώ σου ήρθαν η Γερουσία, ο Σπανός και ο Παπακαλούς που δεν μιλάνε τώρα. Σίγουρα είχαν Αφίσα Bonnie Tyler και Σαμάνθα Φόξ. Σίγουρα.
0: Αυτή είναι άλλου τύπου.
1: Τι άλλου τύπου.
0: Δεν ξέρω αν είχαν. Αλλά πάμε να βάλουμε λίγο.

0: Η Σοφία έχει κατέβει ήδη στη χαμοστέρνα και το έχει ρίξει στο συρτό. Να ξέρετε, στη χαμοστέρνα. Πάνω στη χαμοστέρνα. Γεια σου, Σοφάκη.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Και ο Διαμαντής ο φίλος μας λέει: συνεχίστε έτσι, έπεσαν τα πρώτα ουζάκια. Ωραία, μπορώ να σας το φτιάξω κι άλλο.
1: Με τα νησιώτικα λέει, έτσι, τα νησιώτικα.
0: Να σας το φτιάξω κι άλλο. Με Bonnie Tyler όμως, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να πρωτοδιαλέξουμε από Bonnie Tyler. Είναι πάρα πολλά όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι μια εποχή με τραγουδάρες.
0: Ε, ναι.
1: Έχουμε χορέψει και blues, έχουμε χορέψει και Anita Hero, έχουμε χτυπηθεί.
0: Σε έχω.
1: Μέχεις. Πάμε.

0: radio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, το κάνετε ήδη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως μοιάζουμε Παρασκευούλα σήμερα.
1: Θεωρείς ότι έχει καλοκαιριάσει γενικώς στις καρδούλες, ψυχούλες?
0: Ανάλογα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πάρει χαμπάρι από καλοκαίρι. Και είμαστε στα μέσα.
1: Ναι, φτάνουμε 10 Ιουλίου. 9 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Και όμως.
0: Και πότε θα φτάσουμε μέσα Αυγούστου να δεις?
1: Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη που επιστρέφεις.
0: Τι έγινε, πώς περάσατε?
1: Ναι, ναι, είσαι μέση Ιουλίου.
0: Καλό χειμώνα θα λέει ο Κολοκυθάς. Καλό χειμώνα.
1: Κολοκυθάς θα το λέει το καλό χειμώνα τώρα, σε κανένα ημέρο.
0: Και έχεις αργήσει, μη σου πω. Γενικώς δεν είναι καθόλου καλημέρα σήμερα. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με μεγάλη σιγουριά.
1: Έχω συμβεί πάρα πολλά το πρωί, παιδιά.
0: Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, είχαμε τη φωτιά το πρωί στον Ασπρόπυργο και δεύτερη πυρκαγιά σε άλλο σημείο κοντά στο εργοστάσιο που κάηκε. Πολλοί τραυματίες. Όμως, πριν από λίγο, είχαμε την αναγκαστική προσγείωση F-16 της πολεμικής αεροπορίας στη Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση το συγκεκριμένο μαχητικό. Φαίνεται ότι είχε μηχανική βλάβη, παρουσίασε μηχανική βλάβη που προκάλεσε φωτιά. Όταν παρουσίασε λοιπόν αυτή τη βλάβη, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου τη δεδομένη στιγμή.
1: Και μόλις και οι πρώτες εικόνες είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει πέσει με την μούρη, ας το πούμε έτσι. Τώρα θα τα λέμε πολύ λαϊκά εμείς και πολύ απλά για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Και έχει πάρει φωτιά. Έσπασαν γρήγορα τη φωτιά. Αλλά εντάξει, είναι μια ζημιά.
0: Έριξαν προληπτικά και αυτούς τους ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που είχε προκληθεί. Βγήκε και η σχετική ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπαμε από την αρχή, ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Ασπρόπυργο είπες.
0: Ναι, είπα Ασπρόπυργο. Θα πούμε όμως τώρα και στη Σημανόγλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί ομολόγησε τελικά και συνελήφθη ο 74χρονος ασθενής, ο οποίος είπε ότι κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά το στρώμα. Έφυγε από το νοσοκομείο από τη στιγμή που προκλήθηκε η φωτιά. Έχει καεί μια ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου, η αλφα-παθολογική δηλαδή του Σημανογλίου.
1: Ναι.
0: Έφυγε, πήγε στο σπίτι του και εκεί εντοπίστηκε από τις αρχές.
1: Ναι, και λένε ότι, βλέπω και τις πληροφορίες που είπε ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με το τσιγάρο.
0: Σου λέω, εγώ σου είπα τι.
1: Ναι. Αυτά είπε αυτός. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχει βάλει φωτιά με τον αναπτήρα. Και εντάξει, του ζητάνε ένα ψυχιατρική πραγματογνωσία να δούμε γιατί, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ζήτησε βοήθεια για να πάνε τον πάρουν. Βρέθηκε μετά σπίτι του, όπως είπες.
0: Φωτιά μπορεί να μπήκε και συνειδητά, όχι από λάθος.
1: Ποιος ξέρει. Τώρα μιλάμε για ένα νοσοκομείο. Σκέψου την αγωνία των ανθρώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, των εργαζομένων, των αυτών που δεν νοσηλεύονται, των συγγενών οι οποίοι δεν ήταν εκεί και έμαθαν ξαφνικά ότι έχει πάρει φωτιά του Σημανόγλιο και κενώνεται το νοσοκομείο και οι άνθρωποι είναι μέσα.
0: Μα
1: μέσα δεν είναι για τουρισμό.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτρες άρχισαν να φωνάζουν φωτιά, φωτιά, σηκώθηκαν οι ασθενείς από τα κρεβάτια με τους ορούς και προσπαθούσαν να βγουν εκτός νοσοκομείου.
1: Τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Δηλαδή είναι μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται και θα τους βρουν τα χειρότερα. Φωτιά μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και είναι και ένα νοσοκομείο που είναι μέσα στο πράσινο, είναι στα βόρεια προάστια. Σπανόλου το μεγαλύτερο νοσοκομείο των βόρειων προάστιων.
0: Στα Μελίσσια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι ανησυχία υπήρξε. Όντως, αυτός ομολόγησε βέβαια. Έχουμε βρει δηλαδή πώς μπήκε η φωτιά. Δεν ήταν κάποιο άλλο πρόβλημα. Και έφυγε μια γυναίκα από ανακοπή. Έφυγε μια γυναίκα την ίδια ώρα το πρωί.
0: Έφυγε μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή, έφυγε από τη ζωή. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στις δηλώσεις του είπε ότι δεν συνδέεται το περιστατικό με τη φωτιά, όμως παίξαμε αποκλειστικά τη δήλωση του γιου της γυναίκας αυτής που την εξασφάλισε η Γεωργία Μαυρουδή και έλεγε ο άνθρωπος ότι περιμένουν να διερευνηθεί τι ακριβώς έγινε γιατί συνέπεσε χρονικά με τη φωτιά, ήταν και στον ίδιο όροφο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ψάξουν τι ακριβώς έγινε και αν όντως συνδέεται ή όχι με το περιστατικό.
1: Θέλω να σου πω κάτι τώρα για το άλλο θέμα που είπες τώρα, Ασπρόπυργο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα από το πρωί και είναι τέτοια θέματα όλα, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά. Είναι εργοστάσιο ανακύκλωση πάλι. Πάλι μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Πάλι καίγεται ολοσχερός ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Βλέπω τα στοιχεία. Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί πάνω από 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. 6 περιστατικά μόνο το 25. Μέσα στο 25. Και ήδη έχουμε κάποια περιστατικά μέσα στο 26. Δεν έχουν μετρηθεί ακόμα. Κάτι συμβαίνει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, δεν μπαίνουν μόνο τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Και τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολύ σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους. Υπήρχαν μαρτυρίες από εργαζόμενους, όχι μόνο από

0: πόσοι άνθρωποι μπορεί να χορέψει μπλουζ με αυτό το τραγούδι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και θέλετε να θυμηθούμε παρέα και να θυμηθείτε κι εσείς αυτή τη στιγμή που έχετε χορέψει με το αγόρι, το κορίτσι σας, ή που δεν έχει γίνει ακόμη αγόρι, κορίτσι σας, δεν έχει γίνει το κομπρεμί και σας ζητάει εκείνος, ενώ το περιμένατε, να χορέψετε αυτό το τραγούδι παρέα.
1: Και ειδικά αυτό το τραγούδι.
0: Τι συνέστημα είναι αυτό στα blues τότε.
1: Εντάξει.
0: Που ήμασταν παιδάκια.
1: Εντάξει τότε.
0: Νιώθαμε ότι κάνουμε, τι να σας πω, ότι οριακά παντρευόμαστε.
1: Ήτανε
0: με αυτό που συμβαίνει.
1: Κορυφαία στιγμή, πραγματικά. Έκρηξη.
0: Ήταν αυτό που όταν ήμασταν πολύ πολύ μικρά, τα αγόρια είχαν τα χέρια στη μέση του κοριτσιού, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, ανάμεσα τους χωρούσε μια βαλίτσα. Μετά όμως, όταν μεγαλώναμε και πήγαμε προς το Λύκειο, η επαφή ήταν λίγο πιο στενή.
1: Ναι.
0: Και ήταν γεγονός που μπορεί να το συζητούσες με την παρέα σου, με τις φίλες σου, τους φίλους σου, για κανένα μήνα.
1: Τι άλλο συζητούσες, δεν κατάλαβα.
0: Εμένα μου είχε έρθει και ραβασάκι, θέλω να σου πω.
1: Να τα μας.
0: Ραβασάκι.
1: Μετά από μπλουζ.
0: Όχι, ναι, μετά από blues.
1: Σε πάρτι μέσα.
0: Έπαιξε blues,
1: ναι.
0: Σε πάρτι σε σπίτι.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Έγινε το blues.
1: Έγινε.
0: Με Scorpions, βέβαια.
1: Με Scorpions.
0: Okay. Και μετά μου ήρθε ραβασάκι, σημειωματάκι. Θες να γίνεις το κορίτσι μου.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, ξέρω.
0: Ηλικία τώρα, τι να σου πω, 15 ετών.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Εντάξει, τότε έτσι γινόταν η δουλειά.
0: Ναι. Έγινε το κορίτσι του.
1: Έπαιξε το ραβασάκι.
0: Έγινε το κορίτσι.
1: Το ραβασάκι.
0: Όπως ήταν οι σχέσεις τώρα. Ναι. Ό,τι να είναι. Πάμε διάλειμμα.
1: Το από τότε.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκη.

0: της. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στο ύψος της Κηφισιάς αλλά και από Μεταμόρφωση ως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά ως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Νωρίς το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ενώ ακολούθησε και έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιά 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
13: Κυριάκος, Κυριάκος, όλοι μαζί. Κυριάκος, Κυριάκος.
6: Γιατί γελάτε, κύριε!
13: Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα
13: σας. Α, δεν φώναζες. Τι έγινε, Κολοσσός. Κυριάκος, Κυριάκος.
14: Ε, παλικάρι μου γλυκό.
13: Γιατί γλυκέ μου, γιατί.
14: Όταν βγαίνεις και λες στον αέρα.
13: Ναι.
14: Ότι κυβερνήσαμε με τη δεξιά και αυτό ήταν και τώρα και τ' άλλο. Φαίνεται ότι ξεχνάς.
13: Καταστροφικό ήταν, τι ήτανε.
14: Και τι επιλογή είχα.
13: Τι επιλογή είχαμε. Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
14: Να φύγει η χώρα από το ευρώ.
13: Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
14: Αυτό λέω.
13: Το Πασόκ έσωσε τη χώρα.
14: Υποχρέωσή μας.
13: Και κατέστρεψε τη φήμη του και την ιστορία του. Αυτό έκανε το Πασόκ. Πήγαμε και κυβερνήσαμε με το Σαμαρά και γίνεται όλοι δεξί μετά. Πάμε να φω κανένα γλυκό.
15: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
16: Α, προφιτερόλ κύριε.
15: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
16: Όχι προφιτερόλ κύριε, προφιτερόλ. Να σας μάθω.
15: Όχι, θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
13: Παρακαλώ.
17: Γεια σας, κυρία Καρόνη, στεκλά.
13: Καρόνη. Δεν έχουμε κυρία Καρόνη, παρακαλώ.
17: Ιατρείο δεν έχω πάρει.
13: Θα μπορούσε, ψυχιατρείο. Έχετε πάρει στο Sky.

0: ζητήσατε, τα ακούσατε.
1: Και πολύ καλά κάναμε που τα ακούσαμε.
0: Σοφία Αρβανή, την Bonnie Tyler.
1: Ναι, ρε γαμώ, το τραγουδάρα και αυτό.
0: Την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, έχετε πει πάρα πολλές ιστορίες για τα blues που χορέψατε με τον καλό, την καλή σας, με αυτή που θέλατε να τις τα ζητήσετε, όπως λέγαμε τότε.
1: Με Total Eclipse, σίγουρα έχετε χορέψει όλοι.
0: Θα ανοίξουμε κεφάλαιο ξεχωριστό σε λίγο.
1: Σε λίγο. Λοιπόν. Έχουμε από όλα σήμερα. Έχει και δημοσκοπής, τάσεις, ναι, έχει. Ναι. Έχει ακρίβεια, αλλά πάνω απ' όλα έχει.
2: Σούζι.
0: Να τη απευθεία!
1: Νόμο Σούζι, τέλος.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Πέτυχα βροχή, πέτυχα ένα τουλούμι, τρία λεπτά.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Αντώνης τώρα, Στάνο Πατήσια, στη Λεόντιο Σχολή.
1: Έλα, ρε πατρίδα.
2: Μαρούζι ρίχνει, Πεντέλη ρίχνει.
0: Πεντέλη ρίχνει και στα βόρεια,
2: ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Γενικώς ρίχνει εδώ και εκεί.
0: Ναι, αν ολιώσια λέει κάτι.
1: Λιώσα.
0: Μακάρι για να σβήσει και η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δηλαδή τώρα η φωτιά θα, η βροχή θα βοηθούσε εκεί.
2: Θα βοηθούσε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πέσει εκεί απάνω.
0: Ναι, σωστό είναι.
2: Θα έπρεπε.
0: Το λέω επειδή άκουσα Δυτική Αττική, λέω μήπως.
1: Τουλάχιστον έχει περιοριστεί η φωτιά αποκλειστικά στο εργοστάσιο, δεν εξαπλώθηκε. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά.
2: Και το άλλο που έπιασε αμέσως δίπλα.
0: Ναι, ναι.
2: Το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Το άλλο ήταν άλλο πράγμα.
0: Πολύ, ναι, αλλά πολύ κοντά, ρε παιδί μου. Συνέπεσε αυτό.
1: Καλά, στον Ασπρόπυργο έχει φωτιές 150 φορές το χρόνο πάνω κάτω. Συνήθως είναι από κάποια τέτοια μικρά πραγματάκια.
0: Απορωμά.
1: Ναι, απορωμά. Από κάποια μικρά πραγματάκια που στείνονται εκεί ή από κάποια εργοστάσια τα οποία έχουν σκουπίδια από Ρωμά, από αυτή τη δουλειά που γίνεται, δεν είναι μόνο Ρωμά που κάνουν τη δουλειά, την κάνουν άνθρωποι
2: όλοι,
1: οι οποίοι πλουτίζουν, δεν είναι μόνο οι Ρωμά, πλουτίζουν από αυτά.
0: Είναι ολόκληρο δίκτυο.
1: Α, μπράβο.
0: Το οποίο, αν το πιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για πολύ οργανωμένη κατάσταση.
1: Δεν το αγγίζει κανένας όμως.
0: Ναι, και είπες ένα στοιχείο πριν, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Τελευταία 10 χρόνια.
2: Είναι αλήθεια.
1: 10 χρόνια 40. 5 έως 7 τελευταία. Χρόνο.
2: Ναι. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, πόσα εργοστάσια έχουν πάρει φωτιά ανακύκλωση.
1: Μια το τελευταίο, είπες... στο Ρόκαστρο, Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Το Ρόκαστρο ήταν το τελευταίο. Τώρα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη, επειδή είπαμε, μας έχει στείλει ο Αβραάμ φωτογραφίες για μια φωτιά που φαίνεται ότι ξέσπασε πριν από λίγο στην είσοδο, μου λέει. Μου δείχνει ποια είναι η κατεύθυνση, δηλαδή, που καταλαβαίνει ότι είναι στην είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα και με τις αρχές για να έχουμε νεότερη ενημέρωση. Ενδεχομένως, φίλοι που μας ακούτε τώρα μέσω του sky.gr και ζείτε στη Θεσσαλονίκη, ίσως να βλέπετε αυτό τον πυκνό μαύρο καπνό που έχει ήδη σχηματιστεί. Οπότε περιμένουμε να μας δώσετε ενημέρωση. Μέχρι τότε, καιρός από το Χριστινάκι
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Σήμερα είναι μια μέρα που φαίνεται να έχει αρκετές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εκεί προπόνησε. Γενικώς. Και η Αττική είναι η μέρα που βγάζει. Αυτό θα. Αύριο, είναι σήμερα ότι κάνει, έτσι μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Αύριο πάλι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια, αλλά στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως, μεσημέρι απόγευμα, αυτό εννοώ. Σαββατοκύριακο είναι, δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα πώς το λένε, απογευματινές μπόρες. Μόνο την Κυριακή κεντρικά και βόρεια ορεινά βγάλει, το Σάββατο τίποτα πουθενά. Ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία, το Σάββατο στα ηπειρωτικά 35 με 36 και τοπικά 37 και την Κυριακή 36 με 37. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει 38. Αν βγάλει, θα είναι ένα σταθμό, δύο στη Θεσσαλία.
0: Ζεστούλα πάντως.
2: Αλλά ζέστη, ναι, σαφώς. Για άνεμη, ξέρω εγώ, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο κυρίως. Άρα ένα πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αύριο, το ίδιο και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία σε ζέστη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν,
2: πάντως δεν φαίνεται να έχει καύσωνα ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή οι πρώτες 3-4 μέρες της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι. Καλά. Απλά να πούμε, επειδή το έχεις πει πάρα πολλές φορές και το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές, είμαστε μέσα Ιουλίου. Μπορεί να έρθει καύσωνας.
2: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε.
2: Ναι, προφανώς και Τάρτη. Δεν μπορεί να μην έρθει Τάρτη.
1: Δεν είναι φαινόμενο όπως Ευρώπη. Αν έρθει καύσωνα στην Ελλάδα είναι φυσιολογικό.
0: Για μείνετε όπως είστε να μας πει ο Χρήστος για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη που έχει ενημέρωση. Χρήστος Νικολαίδης, καλώς τον. Γεια σου, Χρήστο.
3: Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς μέσα στην αποθήκη στον αυλόγυρο ενός εργοστασίου με αποθηκευμένες αρκετές ύλες χημικές ύλες και καύσιμα κυρίως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά άρπαξε σε ξερόχορτα της περιοχής και επεκτάθηκε, πέρασε τον μαντρότυχο και απείλησε την αποθήκη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών για να την εγκλωβίσουν τη φωτιά μέσα στον αυλόγυρο και να μην επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί, σε εκείνο το σημείο του καλοχωρίου, είναι αρκετές οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
0: Και είναι και βιομηχανικός, είναι δίπλα βιομηχανικός χώρος κοντά στη λιμνοθάλασσα του καλοχωρίου.
3: Δεν θα το έλεγα ακριβώς βιομηχανικός. Είναι κυρίως εκεί πέρα, να ξέρετε, ότι είναι κυρίως επιχειρήσεις με μεταφορικές εταιρείες.
1: Logistics που λέμε, έτσι.
3: Τα logistics, ναι, ακριβώς. Ναι, αποθήκες, τέτοια πράγματα. Συνεργεία, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μεγάλων οχημάτων. Εκείνη η περιοχή έχει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
0: Πάντως, μας έχουν στείλει αρκετοί ακροατές μας από εκεί εικόνες και φαίνεται ότι
3: πολύ
0: είναι πυκνός ο μαύρος καπνός.
3: Ναι,
0: έχει απλωθεί σε όλη την περιοχή εκεί. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρα να περιμένουν και 112. Αν έχει τόσο καπνό, σίγουρα να περιμένουν και 112.
0: Σωστά. Ξαναλέμε, όπως έγινε στον Ασπρόπυργο σήμερα από την πρώτη στιγμή. Ξαναλέμε στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Αβραάμ που μας κινητοποίησε και μας είπε τι έβλεπε.
1: Σαλονικιός Αβραάμ. Τα βλέπει όλα. Τα ελέγχει όλα.
0: Στην Ήπεθρο όμως ο καπνός είναι μαύρος και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καίγονται και ξερόχορτα αλλά και σκουπίδια. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, Χριστίνα, εμείς οι δύο.
0: Σε λίγες ώρες θα τα πούμε, εγώ νομίζω.
2: Σε λίγες ώρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς θα τα πείτε σε λίγες ώρες.
0: Εμείς θα βρεθούμε με τη Χριστίνα. Θα πάμε έξω.
1: Yes.
0: Να πάμε έξω, παιδί μου. Έχουμε.
1: Girls Power.
0: Να πάμε να πιούμε τα κοκτέιλ.
1: Το αφιερώνω το τραγούδι αυτό με πολύ αγάπη από την καρδιά μου μέσα για σένα.
2: Για να ακούσω.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: ακόμη συγκινούμαστε όταν το ακούμε. Ναι, αν την πενταρίσαμε. Τι καψούρες περάσαμε, λέει, με αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα όμως πόσο διαφορετική ήταν η καψούρα τότε. Γιατί εμείς περνούσαμε καψούρες. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Έχει ξυγχρονιστεί, είναι social media.
0: Τώρα στην καψούρα την περνά με καρά, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν καταλάβες. Τώρα, ας πούμε, τα νέα παιδιά, λόγω social media, το ζουν αλλιώς. Εμείς είχαμε ένα τραγούδι να θυμόμαστε, το ακούγαμε όλη τη βδομάδα μέχρι να ξαναβρεθούμε στο πάρτι που λέει λόγος.
0: Ναι.
1: Σε ένα πάρτι, ας πούμε, να βρεθούμε. Και τα ακούγαμε όλη τη βδομάδα το τραγούδι, το βάζαμε κασέτα να τα ακούσουμε για να θυμόμαστε αυτόν ή αυτήν.
0: Τη στιγμή. Ναι.
1: Δεν είχες τότε ούτε κινητά, ούτε μηνύματα να ανταλλάσσεις κτλ. Ένα λεύκομα περίμενες να ανταλλάξεις κανένα μήνυμα και στο σχολείο ό,τι μπορούσε να δει. Τι να κάνει σχολείο, ναι.
0: Επίσης, χθες είχα μία συζήτηση με ένα κορίτσι 20 ετών.
1: 20.
0: Είχα πιάσει λοιπόν μία κουβέντα πάρα πολύ κοριτσίστικη. Εντάξει. Και μου μιλούσε για τον καλό της.
1: Α, ωραία.
0: Τέλος πάντων. Παιδιά, δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, αλλά πώς να το πεις τώρα στο 20χρονο, αφού έχεις περάσει κι εσύ από αυτή τη θέση και γνωρίζεις ότι εκείνη τη στιγμή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη σχέση σου, θεωρείς ότι σε έχει βρει το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Πώς να της εξηγήσεις ότι αυτά μπορεί να της συμβούν στη ζωή της 452.000 φορές από εκεί και πέρα, αλλά ήταν... Είναι τόσο ωραίο. Είναι, εγώ έχω συναναστραφεί πάρα πολύ ευαίσθητα 20χρονα το τελευταίο διάστημα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, και έχεις δηλαδή, διαφορά.
0: Επειδή θεωρούμε ότι πλέον τα παιδιά δεν χαμπαριάζουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να ανεβάσουν πράγματα στο TikTok. Ναι, okay, μπορεί να ισχύει αυτό για μία μερίδα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει, δηλαδή, ο Γιώργος άκου τι λέει. Πόσα μπλουζ έχουμε χορέψει με την Πόνη και πόσες χιλόπιτες έχουμε φάει μετά το μπλουζ.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα.
1: Το λέει μια φίλη εδώ πέρα.
0: Και ο Θόδωρος λέει: έχω με αυτό το κομμάτι έχω ρίξει κλάμα μετά από χιλόπιτα.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ρίξει κλάμα γιατί δεν ήθελε το κορίτσι. Και άκουγε το τραγούδι αυτό και θυμόταν το κορίτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, μα τα τραγούδια. Τότε είχε τα τραγούδια μόνο. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε καν φωτογραφία. Πώς να το πω. Δεν είχε καν φωτογραφία τη κοπέλα στο αγόριο.
0: Τα social media δημιουργούν άλλου τύπου πρόβλημα. Θέλει να σου πω ποιο είναι. Χωρίζεις από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Θα τον συναντάς, θα τον βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου. Θα μου πεις, μπορείς να τον μπλοκάρεις, μπορείς να κάνεις hide, μπορείς να κάνεις χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σε αφήνει να πολύ ξεχαστείς κιόλας. Τότε είχες τα τραγούδια που κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, θεωρούνταν αν είχες χωρίσει και είχες περάσει μια δύσκολη φάση, ήταν και απαγορευμένα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει δηλαδή να μπαίνουν τραγούδια στο ραδιόφωνο που λες, όχι, όχι, όχι με τίποτα, δεν είναι η στιγμή να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το έχεις αισθανθεί.
1: Ναι, δεν ήθελες να το ακούσεις γιατί σου θύμιζε απευθείας αυτήν.
0: Ναι, και όταν ακούς αυτό το τραγούδι και πια νιώθεις καλά, σημαίνει ότι την ξεπέρασες.
1: Μα σε ξεπέρασε που έχει πει ο Πλουτάρχος.
0: Ναι, οκ.
1: Τι άλλη μα θέλει. Και πάμε στα Hondo Center
0: τώρα,
1: που έχουν καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα, 35% στα καλύτερα αρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά, μόνο στα Hondo Center.
2: Πού είναι τα ποτήρια, ρε. Μη βιάζεσαι. Δύο χέρια έχω. Μην το ένα χέρι κρατάω αυτό, μην το άλλο αυτό. Ποτήρια πότε βάλω στο κεφάλι μου. Άντε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Πρόσεξε το λάβα. Έτσι και δεν τα καταφέρεις, πιάσε το λάκκο σου από τώρα.
15: Τι λέτε κύριε, έχω κουρεύσει την καλύτερη κοινωνία.
14: Μπράβο, θα με βάλεις για μένα όμοια με δόντους.
16: Μη φοβάστε, κούκλος θα βγείτε από τα χέρια μου.
14: Κούκλος. Έτσι και δεν τα καταφέρεις να δεις εσύ πώς θα βγεις από τα χέρια μου.
15: Λάθος!
14: Κάτσε πατέρα μου, τι πες να κάνεις! Δεν βλέπεις, μου φαγιώ όλη τη μόστρα! Θα σου δώσω μια ξέσπρωση να καταβγείς τα δόντια σου!
15: Επιτρέψτε μου, αφήστε με να ρυθμίσω εγώ την κατάσταση!
14: Κάτσε εσύ!
15: Θα κόψω ένα μπρος και το άλλο και τελείωσε!
14: Εμβέλεια, τώρα τι μπορεί να γίνει, μπρος να κόψεις και το άλλο! Πού να κοπούν οι μέρες σου, μπρος!

0: θυμάστε, επιστρέψαμε. Είδατε, ξεκινήσαμε πολύ καλή διάθεση. Έχουν συμβεί όμως διάφορα πράγματα τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Σας το λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Η φωτιά και η ξεραχόρτα για την κατάσβεσή της επιχειρούν τώρα που μιλάμε 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε περιοχή όπου βρίσκονται εργοστάσια, κυρίως μεταφορικές εταιρείες, όπως μας έλεγε ο Χρήστος Νικολαίδης νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να απειλείται κάποιο μέχρι τώρα που μιλάμε. skyradio.gr, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να ψάξουμε, ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ παρέα. Και σας θυμίζουμε ότι στα Hondo Center, αν πάτε, εγώ έχω σκοπό να πάω αμέσως μετά την εκπομπή για να πάρουμε κάποια βασικά πραγματάκια, γιατί ξέρω ότι εκεί θα τα βρω σε πάρα πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα, προσέξτε, αυτή την εβδομάδα στο brand Sisley, που μπορεί να αγαπάτε αρκετή, θέλετε να το δοκιμάσετε κάποιοι άλλοι, μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα με όφελος έως 30%. Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Κάθε πρωί που κοίναγα.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριακός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Χίου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον ελόγω σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαγχιακή Ένωση Συνταξίων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά, Καλαμωτής. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσα, Νακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το Σάββατο 11 Ιουλίου 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει στις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» στο νησί μας την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.
2: και θα τρελαθεί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριακός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεώνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Η εργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαγχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσε, Ανακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949». Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει ιερά γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της θείας λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει στις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχείος την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη θεία Στοπ» στο νησί μας την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τριομποφόροι, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash, que está trelado.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Μεγάλη αδυναμία του Big Boss Δία ήταν η θεά Αθηνά και ο μεταξύ τους δεσμός πολύ ιδιαίτερος. Με το που γεννήθηκε απέθεσε τα όπλα της στα πόδια του πατέρα της, σημάδι ότι αποδέχεται την κυριαρχία του και την αρχηγία του. Στο νέο επεισόδιο του podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» θα μάθουμε και για το μύθο της μονομαχίας της θεάς Αθηνάς με τον πανίσχυρο Ποσειδώνα, αλλά και για την ξετσιποσιά του ύφεστου, ο οποίος λιγουρεύτηκε την ίδια του την αδερφή. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα, όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Είπαμε, η θεά Αθηνά, το βίο και την πολιτεία της οποίας έχουμε πια φτάσει να διερευνούμε σε τούτη τη σειρά των podcast, ήταν η πιο αγαπημένη των Ελλήνων. Εξάλλου, ο μισός πια πληθυσμός αυτής της χώρας Αθηναίος δηλώνει. Άρα, της Αθηνάς υπήκοος κατά κάποιο τρόπο. Σωστά. Η Αθηνά δεν γεννήθηκε από μήτρα, αλλά από το κεφάλι του Δία που άνοιξε στα δυο με τσεκουριά. Με μπαλταδιά, με σφυριά, λίγη σημασία έχει. Δεν γεννήθηκε γυμνούλικο και κλαψιάρικο σαν όλα τα μωράκια, αλλά οπλισμένη σαν αστακός και αγριεμένη. Υπάρχει μάλιστα και μια αναφορά στον Απολλόδωρο, σύμφωνα με την οποία, επειδή γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της Τιτανομαχίας, μόλις βγήκε, λέει, όρμησε σαν λυσασμένη εναντίον του Κρόνου και των συμμάχων του που είχαν ταμπουρωθεί απέναντι στο βουνό Όθρη και βαράγανε άσχημα το στρατόπεδο του πατέρα της. Για φανταστείτε τη σκηνή, μόλις εμφανίζεται στον κόσμο το Βυζανιάρικο, κοριτσάκι μάλιστα, αντί για μαμ, κακά και νάνι όπως όλα τα μωρά, να κάνει κατευθείαν γιουρούση εναντίον φοβερών τεράτων σαν τους Τιτάνες και να τους νικά κιόλας. Αλλά πριν τα κάνει όλα αυτά, τι έκανε η Αθηνά μόλις είδε το πρώτο φως? Απέθεσε κατευθείαν τα όπλα της στα πόδια του Δία, σημάδι ότι αποδέχεται την κυριαρχία του και την αρχηγία του. Επίσης ότι τα όπλα της θα είναι πάντα στην υπηρεσία του. Και ο Δίας την αποδέχτηκε. Αμέ έτσι γινόταν τότε. Δήλωνε κάποιος υποταγή, αυτό κρατούσε διαπαντός άνευ αστερίσκων και προϋποθέσεων. Αγκάλιαζε ο ισχυρός τον κατώτερο, είχε αξία η αγκαλιά. Ενώ στις μέρες μας το στόμα λέει υποτάσσομαι ή λέει έλα υπό τη σκέπη μου και το χέρι κρατάς τα μουλωχτά το μαχαίρι που θα σε ξεκυλιάσει. Η Αθηνά πάντως στάθηκε πάντα στο πλευρό του Δία, ποτέ δεν τον πούλησε, ποτέ δεν τον πρόδωσε, ποτέ δεν τον παράκουσε. Αλλά και εκείνος της είχε μεγάλη αδυναμία. Θεωρούσε, βλέπετε, τον εαυτό του όχι μόνο πατέρα της Αθηνάς, αλλά και μάνα της κατά κάποιο τρόπο, αφού το δικό του κορμί άνοιξε και γεννήθηκε η μικρή. Παρένθεση εδώ. Ο πατέρας του Δία, ο Κρόνος, όταν ήπιε το εμετικό, έβγαλε από το στομάχι του όποιον και ό,τι είχε καταπιεί. Παιδιά, σκυλιά, αγόρια, κορίτσια, αγκονάρια κλπ. Ο Δίας αντιθέτως έβγαλε την Αθηνά από το κεφάλι του, αλλά τη μάνα της, τη Μύτιδα, δεν την απέβαλε ποτέ. Εκεί στην κοιλιά του παρέμεινε η κακομήρα η Οκεανίδα να κολυμπά στα γαστρικά υγρά του συζύγου της μέχρι τις μέρες μας. Τώρα, πώς το έκανε αυτό ο Big Boss και πρώτα άντεξε μια γέννα μέσα στην κοιλιά του και ύστερα διαχώρισε το παιδί από τη μάνα, βγάζοντας την Αθηνά στον έξω κόσμο και αφήνοντας τη Μύτιδα μέσα στα σπλάχνα του, θα σας γελάσω. Θεός ήταν βέβαια, ό,τι γούσταρε έκανε, αλλά πάλι το παρατράβηξαν οι προγονείς μας με τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους. Για τη μονομαχία της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για την Αθήνα δεν θα σας πω πολλά. Είναι από τους λίγους μύθους που διδασκόμαστε στο σχολείο και συνεχίζουμε να τους θυμόμαστε και μετά. Πλακώθηκαν οι δύο θεοί τέλος πάντων για το ποιος θα είναι ο πολιούχος της πόλης. Οπότε μπροστά στον βασιλιά Κέκροπα και με κριτική επιτροπή όλο το δωδεκάθεο, ανέβηκαν πάνω στον ιερό βράχο που τότε ήταν ένας απλός λοφίσκος με χαμόσπιτα γύρω του και αποφάσισαν να μονομαχήσουν. Όποιος κάνει το καλύτερο και πολυτιμότερο δώρο στην πόλη, την παίρνει δικιά του, είπαν. Δίνει μια στο βράχο με την τρίαινά του ο Ποσειδώνας. Να σου και βγαίνει από τη σχισμή θαλασσινό νερό. Κατά άλλους βγήκε ένα λευκό άλογο, αλλά και αυτό το θαλασσινό κύμα την ώρα που σκάει συμβολίζει. Άρα πάλι θάλασσα, τους πρόσφερε ο Ποσειδώνας. Μετά πάει η Αθηνά, χτυπάμε το πόδι της στο βράχο και φυτρώνει μια ελιά ήμερη γεμάτη καρπούς, η πρώτη εξημερωμένη ελιά στην πορεία της ανθρωπότητας. Μελετούν τα δώρα οι θεοί, αλλά και οι Αθηναίοι, καταλήγουν ότι κερδίζει η Αθηνά με την ελιά της και έγινε προστάτηδα της πόλης που ονομάστηκε Αθήνα, που διέπρεψε ως κοσμοκράτηρα στην αρχαιότητα, ως ασημαντικομόπολη επί Βυζαντίου και Τουρκοκρατίας, ως πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση, ως διαμαντόπετρα στις γης το δαχτυλίδι στη συνέχεια, ως τερατούπολη με νέφος ως πριν λίγα χρόνια και ως τουριστούπολη εσχάτος. Πλην εδώ, κατά τη γνώμη μου, στη συγκεκριμένη μυθολογική εκδοχή υπάρχουν σοβαρές αντινομίες και αντιφάσεις. Πρώτον, δεν επρόκειτο για μονομαχία για το καλύτερο δώρο, αλλά για μονομαχία ανάμεσα στην κοινή λογική και την ηλιθιότητα. Διότι όποιος κοιτάξει πάνω από τον ιερό βράχο, τι θα δει? Θάλασσα. Άρα η προσφορά θάλασσας στους Αθηναίους ως δώρο έκπληξη ήταν σαν να προσφέρει κανείς άμμο στους Βεδουίνους της Σαχάρας ή πάγο στους Εσκιμώους. Όπερ, ό,τι και να τους πρόσφερε ο αντίπαλος, θα κέρδιζε. Δεύτερη αντινομία. Κέρδισε μεν η Αθηνά με την ελιά, αλλά ο Ποσειδώνας την πήρε την Αθήνα στους ώμους του και την έκανε πλούσια, δυνατή και διάσημη. Το ναυτικό της που νίκησε τους Πέρσες και κυριαρχούσε στο Αιγαίο, μαζί με τον εμπορικό της στόλο που μετέφερε προϊόντα από όλο τον τότε γνωστό κόσμο, μετέτρεψαν την Αθήνα σε θαλασσοκράτηρα της κλασικής αρχαιότητας. Όχι το λάδι της. Εντάξει, τώρα που το λαδάκι πουλιέται 15 και 17 ευρώ το κιλό, θα το βλέπαμε αλλιώς. Αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα πληθωρισμός απληστίας για να μείνουν οι Αθηναίοι στην ιστορία ως λαδέμπορες. Ως έμποροι και ως πολεμιστές της θάλασσας, ως δραματουργοί, ως καλλιτέχνες και ως φιλόσοφοι έμειναν. Όπερ, όσον αφορά την οικονομία, ο Ποσειδώνας έχασε μεν στα χαρτιά, κέρδισε όμως την πραγματική ζωή. Και δεν το αναγνωρίστηκε ποτέ. Ο Απολλόδωρος μάλιστα διατείνεται πως τόσο πολύ μάνιασε ο Ποσειδώνας από την ήττα του στη μονομαχία που πλημμύρισε το θριάσιο πεδίο, τη σημερινή Ελευσίνα δηλαδή, και τη γύρω περιοχή. Από τότε κρατούσε το ελληνικό χούι να θεωρούνται πουλημένα τα σφυρίγματα του διαιτητή που δεν μας ευνοούν και να καταλήγουμε σε επεισόδια. Απλώς τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα να σπάσουν και κάδι σκουπιδιών να καούν, οπότε υποχρεωτικά ο χουλιγκανισμός του Ποσειδώνα κατέληξε να πλημμυρίσει την Ελευσίνα. Πάντως υπήρχε πράγματι μια ελιά πάνω στον ιερό βράχο, εκεί στο χώρο γύρω από το Ερεχθείο, που λατρευόταν ως η ελιά με την οποία κέρδισε η Αθηνά τη μονομαχία. Στο ίδιο σημείο υποτίθεται ότι ήταν και τα σημάδια από το χτύπημα της τρίαινας του Ποσειδώνα. Όταν το 480 π.Χ. μπήκαν προσωρινά οι Πέρσες στην Αθήνα, τότε πριν την ναυμαχία της Αλαμίνας που η πόλη είχε εγκαταληφθεί, ο θρύλος έλεγε ότι έκαψαν το ιερό δέντρο το βράδυ, αλλά αυτό ως το πρωί είχε πετάξει πάλι κλόνους δύο πύχεων, δηλαδή ενός μέτρου. Περιηγητές αναφέρουν ότι ένα ελαιόδεντρο υπήρχε πάνω στο βράχο μέχρι και το 2ο αιώνα μετά Χριστό. Ύστερα ο χριστιανισμός τα σάρωσε όλα αυτά. Τώρα, το ίδιο δέντρο της αρχαιότητας ήταν, γιατί οι ελιές ζουν αιώνες, ή κάποιο που φυτεύτηκε μεταγενέστερα, κανείς δεν το γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, η Αθηνά λατρεύτηκε πολύ στην Αθήνα. Τα Παναθήναια ήταν η μεγαλύτερη και λαμπρότερη γιορτή της πόλης. Το δε χρυσελεφάντινο άγαλμά της πάνω στην Ακρόπολη, έργο του μεγάλου Φιδία, τεράστιο ίσα με 10 ανθρώπους στο ύψος, από ελεφαντόδοντο ολόκληρο και επενδυμένο με φύλλα χρυσού, ήταν το σήμα κατά τεθέν της δύναμης και του πλούτου της Αθήνας. Την αγαπούσαν και πολλοί την τιμούσαν την Αθηνά στην πόλη της, την Αθήνα. Λατρευόταν επίσης το ερεχθείο πάνω στην Ακρόπολη. Αυτό ντε που οι Καριάτιδες κρατάνε στο κεφάλι τους τη στέγη της βεράντας του. Εκεί υπήρχε ξύλινο άγαλμά της που το έντυναν και το στόλιζαν στα Παναθήναια και με αυτό γινόταν η μεγάλη και διάσημη πομπή, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους. Με το ερεχθείο λοιπόν τη θεά Αθηνά τη συνδέει μια πολύ αλόκοτη μυθολογική ιστορία. Διότι πήγε κάποτε η Αθηνά στο εργαστήρι του αδερφού της του ύφεστου που ήταν τεχνίτης πρώτης να της επιδιορθώσει λέει τα όπλα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήθελε, να ακονίσει τη λόγχη της, να ισχυώσει την ασπίδα της που είχε χτυπήματα, να γυαλίσει το κράνος της. Τέλος πάντων πήγε. Ο ύφεστος, κουτσός και μουτζούρης όπως ήταν, κερατωμένος και στερημένος από τη γυναίκα του την Αφροδίτη, που τον είχε κάνει ρεζίλι, τον σκυλιώνε στον Όλυμπο, κάτι έπαθε βλέποντας την Αθηνά να μπαίνει στο μαγαζί και ας ήταν και αδερφούλα του. Του γυρίζει το μάτι του ύφεστου, μπορεί να είχε κοπανίσει και κάνα δυο ποτήρια με την παρότρινση του Διόνυσου, οπότε της ρίχτηκε με άγριες διαθέσεις. Ναι το ξεφτύλα. Τρέχει η κοπελιά να ξεφύγει στο κατόπι της αυτός. Κουτσός ξεκουτσός καταφέρνει να της τριμώξει την κοπέλα εκεί στην κορυφή του λόφου του αγοραίου Κολονού, όπου αργότερα χτίστηκε ο περικαλής ναός γνωστός ως Ηφαιστείων. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε λανθασμένα ως Θυσίων. Πλην Ηφαιστείων ήταν, αφιερωμένος στον ύφεστο και στην Εργάνη Αθηνά. Πάντως τότε η σκηνή που διαδραματίστηκε δεν ήταν διόλου περικαλής. Ίσα ίσα απαράδεκτη και συχαμερή ήταν, καθότι τη χύμιξε της Αθηνάς να τη βιάσει ο ύφεστος εκεί στο λόφο. Πλην η Αθηνά δεν ήταν και κανένα χάπατο να παραδοθεί εύκολα.

0: ο τρισάθλιος, έφυγε τραυματίας και κουτσένοντας γύρισε στο μαγαζί με τα σιδερικά του. Απόμεινε η Αθηνά με το σπέρμα του αδερφού της, του ύφεστου, στο μυρό. Γεμάτη σιχασιά, έκοψε μερικά από τα μαλλιά της, σκούπισε το πόδι της από τα μοιάσματα του επίδοξου βιαστή και τα πέταξε χάμω. Από αυτό το μείγμα που έπεσε στη γη γεννήθηκε ο Ερυχθόνιος. Το όνομα Ερυχθόνιος προέρχεται από το Έριον, το μαλλί που χρησιμοποιήθηκε για να μαζευτεί, και από τη χθόνα, τη γη δηλαδή, που έπεσε πάνω της και η οποία το κυοφόρησε. Τι να κάνει η Αθηνά, αν και της ερχόταν να κάνει εμετό από το σοκ και τη σιγασιά, περιμαζεύει το παιδάκι που ήταν προϊόν του ημιβιασμού της, το βάζει σε ένα καλάθι και το δίνει στις κόρες του βασιλιά Κέκροπα να το μεγαλώσουν. Και πού το μεγάλωσαν εκείνες τα κρυφά? Στο Ερεχθείο, εκεί στην άκρη του βράχου, στα Μουλοχτά. Έτσι ονομάστηκε Ερεχθείο από τον Ερυχθόνιο. Μην τα πολυλογώ με τις περιπέτειες του Ερυχθόνιου. Αυτός αργότερα έγινε βασιλιάς της Αθήνας και στο Ερέχθειο έφτιαξε ναό της Αθηνάς για να τιμήσει τη μισή μάνα του. Αυτός ήταν που καθιέρωσε τα Παναθήναια. Για να δείτε πως καμιά φορά από μια βδελυρή πράξη μπορεί να βγει κάτι καλό, και επίσης ότι από παιδιά που πιστεύουμε ότι θα μας μισήσουν βρίσκουμε τελικά περιποίηση και τιμές μεγάλες. That's life. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα

0: Κρήτη στοιχείο. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτη στοιχείο. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
3: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
4: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου Χίου περί υπομονής, η βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται και έχει γίνει αφόρητη. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνώρισαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν, με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, χθες Τετάρτη στα Νένιτα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη συνάντηση και συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους μαστιχοπαραγωγούς. Η συνάντηση έγινε μετά από κοινή πρόσκληση των 5 αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και πλήθος μαστιχοπαραγωγών από διάφορα χωριά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έναν επικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει και οι επιπτώσεις των οποίων βλάπτουν το σύνολο των μαστιχοπαραγωγών. Κολλησιεργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματση θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε, με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο με έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μαλαφή επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολλησιεργία, κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτήματα στο λαό της Χίου. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο, κύριο Μαλαφή, καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Είναι αδιανόητο, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση. Ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος να παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζή, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του χωριού. Αυτή τη φορά στα Κάγκελα είναι οι πυργούσοι που διαμαρτύρονται για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ανύπαρκτου προφανώς προγραμματισμού, το ρεύμα δεν κόβεται, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, αλλά τις ημέρες που λειτουργεί. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου στο πλαίσιο της νομοθεσίας, η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία, άλλη μία ομάδα δεν πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το γεγονός ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αποδεικνύεται άλλη μία φορά γιατί άλλη μία νησιωτική ομάδα, αυτή τη φορά η Δάφνη Δαφνώνα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γ' κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στη Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα γνωστή στους κατοίκους του χωριού βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες σκάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Χριστάκης. Καλό θα είναι να είμαστε υποψιασμένοι σε τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ζητούν οικονομική συνδρομή επικαλούμενο οποιοδήποτε σύλλογο. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Χίου ενημερώνει ότι σε τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου Χίου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Αυτιχίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό των οίκων Αυτιχίου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα 5η, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα 5η, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Η Ένωση Βροντοδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συνεστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το Σάββατο 11 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949, από το Στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορία του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητριού. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το Παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο, που ανεβαίνει στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Ανοιχτό Εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η ομάδα «Wid Chat» καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πειραμά Challenge» που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Όπως τονίζεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που αναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς Ομάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Εκτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κύριος στόχος της γιορτής είναι η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πλούτου της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας, των τοπικών προϊόντων και παραγωγών, των μικρών οικοτεχνιών και των χειρετοχνών και η ανάδειξη του σπάνιου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού, το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών, αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές, αθλήτριες σωματείων μελών του Σέγας, μέλη σωματείων δρομέων υγείας καθώς και ελεύθερα ασκούμενοι όλων των κατηγοριών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη των αγώνων από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822. Ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Λοντοντέρι, εξουσιοδότησε με έγγραφό του το Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη να μεταφέρει στο Σουλτάνο τη φρίκη και την αποστροφή που προκάλεσε στο βασιλέα Γεώργιο IV η οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά από τις αιματηρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί τον Απρίλιο του ίδιου έτου στοιχείο. Παρόλο ωστόσο την προσωπική οδύνη που, όπως συνεχίζει το επίσημο έγγραφο, διακατήχε το βασιλέα, ρητή ήταν η διαβεβαίωση προς την υψηλή πύλη ότι ο βασιλεύς δεν αισθάνεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να θεωρήσει ότι οι δυστυχείς όμοιροι αποτυχίο τελούν υπό οποιασδήποτε τυπική έννοια υπό την προστασία της αυτού μεγαλειώτης. Ο βασιλεύς αδυνατεί συνεπώς να εκφράσει επίσημα τη λύπη του. Η επίσημη αυτή στάση του Πόντιου Πιλάτου που θα τηρήσει δημόσια η Αγγλία αποτελεί ένα πρώιμο δείγμα της πολιτικής που θα επιδεικνύουν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε ανάλογες περιπτώσεις από τότε μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1927. Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει ένα πετρελοκίνητο εργοστάσιο ολευρωποιίας στα Κουρούνια.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση.

του Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Και εν μέσω Θέρους και Μουντιάλ, ή το καθιερωμένο εδώ ραντεβού μας, το τεχνολογικό. Στα μικρόφωνα Θανάσης Φρυδάς
1: και Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Το είδες?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είδα από το 80 και μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδες αρκετά από τα σημαντικά γεγονότα του μάτς.
0: Ναι, είδα τα γκολ της Αργεντινής.
1: Του 79 το πρόλαβες?
0: Όχι.
1: Επειδή πήγες 80. Άρα είδες το 2-2 και το 3-2.
0: Ναι. Και την συγκίνηση όλων των παικτών της Αργεντινής, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι τελικά κατόρθωσαν να προκριθούν στους 8 της διοργάνωσης.
1: Η συγκίνηση είναι ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες, περισσότερες και αυτές που αποκλείονται και αυτές που προκρίνονται. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους παίκτες και φαίνεται αυτό.
0: Θέλω να πω, η Αίγυπτος θα μπορούσε να κλαίει από λύπη, αλλά δεν έκλαιγε.
1: Οι Αίγυπτοι κλαίγαν από χαρά. Η Αίγυπτοι δυστυχώς ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τη διαιτησία, ίσως σε υπερβολικό βαθμό.
0: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο με
1: την ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, κοίταξε, μικρά παραπονάκια μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι.
0: Διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.
1: Κάτι το τόσο σημαντικό, τουλάχιστον από τις εκπομπές και τις αναλύσεις. Τώρα δεν είμαι και ειδικός προφανώς.
0: Το παιχνίδι αυτό πάντως, γι' αυτό κάνουμε και αρχή με το συγκεκριμένο, κατέριψε το ρεκόρ χρήσης της μηχανής αναζήτησης της Google.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Η εθνική ομάδα της Αργεντινής έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή, όπως θα είδατε. Και ενώ μέχρι το 79ο λεπτό έχανε με 2-0, τελικά κέρδισε με 3-2, βάζοντας το τελευταίο γκολ στο δεύτερο, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Στο δεύτερο, έτσι για την ιστορία, και ομολογουμένως όλοι όσοι γενικά συμπαθούμε την ομάδα της Αργεντινής, μαζί με τους ίδιους τους Αργεντίνους είχαμε αρκετά τρομάξει, γιατί μεγάλη ομάδα η Αργεντινή, αλλά είδαμε και άλλες μεγάλες ομάδες που δεν καταφέρανε να γυρίσουν τα σκόρ όταν πήραν στραβή.
0: Αυτή είναι και η γοητεία της μπάλας.
1: Τροπή, σωστά. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι ξεκινάει με ένα τρόπο που μου θυμίζει το μάτς της Βραζιλίας. Χάνεται πέναλτι τα πρώτα λεπτά και λέω, να τα κοίτα να δεις τώρα που θα αποκλειστεί η Αργεντινή. Αλλά ευτυχώς προκρίθηκε.
0: Η αναζήτηση της Google λοιπόν κατέριψε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ χρήσης και είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία της αμέσως μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, έγραψε ο Nick Fox, επικεφαλής της μονάδας Knowledge and Information της Google.
1: Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η Google εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς αναζήτησης. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ η αύξηση εσόδων της κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν η υψηλότερη από το 2022.
0: Η δημοφιλέστερη αναζήτηση μετά τη λήξη του αγώνα ήταν η φράση Argentina vs Egypt.
1: Μάλιστα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χρήστες αναζήτησαν επίσης όρους όπως Αργεντινή Κολομβία, επειδή πιθανόν θα διασταυρώνονταν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν θα συμβεί ωστόσο, γιατί οι Κολομβιανοί έμειναν έξω από τους Ελβετούς.
0: Ναι.
1: Σε ένα αρκετά άγωνο παιχνίδι, Ειρήνη, θα έλεγα. Εντάξει, και οι δύο ομάδες σου δίνανε την εντύπωση ότι κάποια στιγμή εμείς τώρα θέλουμε να βάλουμε γκολ. Απλά τώρα δεν το πολύ σκεφτόμαστε, το κάνουμε λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό πήρε αρκετό χρόνο.
0: Τελείωσε το παιχνίδι.
1: Τελείωσε το παιχνίδι και πήγαμε στα πέναλτι. Βέβαια, εντάξει, κάνανε κάποιες ευκαιρίες, ειδικά οι Κολομβιανοί είχαν κάποιες ωραίες φάσεις. Αλλά κατάφεραν οι Ελβετοί και μπράβο τους να αφήσουν έξω μια έτσι μεγάλη ομάδα όπως είναι η Κολομβία, η οποία έλπιζε ότι αυτή τη φορά κάτι παραπάνω θα γινότανε.
0: Μία άλλη φράση που έψαξαν ήταν πόσα γκολ σε παγκόσμια κύπελλα έχει πετύχει ο Μέση.
1: Μάλιστα. Και άλλο ένα που τους απασχόλησε, αν είναι αυτό το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο για τον Μέση.
0: Και πώς ονομάζεται όταν ένας παίκτης χτυπά άλλο παίκτη μέσα στον αγώνα?
1: Φάουλ.
0: Λάγκας.
1: Φάουλ. Πώς ονομάζεται ποιος? Ο παίκτης ή η πράξη?
0: Πάντως εγώ...
1: Η πράξη ονομάζεται φάουλ.
0: Το κομμάτι που είδα, ομολογώ ότι δεν χτυπάγανε τα πόδια, χτυπάγανε την μπάλα.
1: Αν εξαιρέσεις το παιχνίδι...
0: Οι αψιμαχίες ήταν άλλο πράγμα.
1: Γενικά, και νομίζω ότι αυτό είναι και κατευθυντήρια γραμμή της FIFA, γενικά οι διαιτητές δεν βγάζουν πολλές κάρτες. Αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί ως επιτοπλίστων και σε πολλά φάουλ κάνουν τα στραβά μάτια, δεν είναι τόσο αυστηροί. Εξαίρεση ένα-δυο μάτσε, θυμάμαι ένα παιχνίδι με έναν Άγγλο διαιτητή, είχε δείξει πολλές κίτρινες. Όμως στο τέλος έγινε χαμός εκεί με τους Αιγύπτιους. Φωνάζαν από εδώ, χτυπιόταν από εκεί,
0: ναι,
1: και βγήκαν πολλές κάρτες εκεί. Ναι.
0: Δεν ήταν όμως τον αγωνιστικό
1: χώρο. Όχι, δεν ήταν, ναι. Εκεί είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και δικαίως. Καλά, έγινε ο κακός χαμός και με την κάρτα τώρα με τον Τραμπ. Τώρα τι μου θύμισε τώρα, άστο. Λοιπόν. Έχει υπόψη σου αν είχαν καταφέρει να περάσουν οι Αμερικάνοι ακόμα για αυτό το θέμα, θα λέγαμε. Απλά χάθηκε μαζί με τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Όχι μόνο με αυτό. Χάθηκε και με το ότι ήρθε το ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος μετά ασχολήθηκε με άλλα θέματα.
1: Λέω για το αθλητικό κομμάτι.
0: Ναι, απλά θέλω να πω ότι μετατόπισε και την επικαιρότητα.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος τα παίρνει βόλτα όλα.
0: Σωστά.
1: Με τους Ισπανούς.
0: Επίσης ξαναξεκίνησε τους βομβαρδισμούς, οπότε εντάξει.
1: Είναι πάντως ένας πρόεδρος που δεν ξέρεις ποιο πρωί θα ξυπνήσεις και θα διαβάσεις κάτι που θα σε αφήσει εντελώς χωρίς μαλλιά. Μου έκανε πάντως τρομερή εντύπωση, για να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των αθλητικών, η δήλωσή του γιατί έπρεπε να πάρει αναστολή κάρτα. Άκου τώρα σκεπτικό. Για ποιο λόγο, λέει, για κάτι που κάνει σε ένα παιχνίδι να σε τιμωρεί για ένα άλλο παιχνίδι?
0: Είναι στο ίδιο τουρνά, δεν ήταν
1: έτσι,
0: του χρόνου.
1: Εντυπωσιακό. Μα είναι βασική αρχή αυτή σε πάρα πολλά πράγματα και στον κόσμο του. Δηλαδή, αν πεις ότι εντάξει, σκότωσα κάποιον, δεν θα σκοτώσω κάποιον άλλον. Το έκανα αυτόν τον κακό. Πάει, τελείωσε με αυτόν, ξεμπερδέψαμε. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά δεν συζητάμε τώρα ότι πραγματικά ήταν τεράστια αδικία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάει, πέρασε. Έτσι άφησε το στίγμα του σε αυτό το μουντιάλο ο Ντόναλντ Τραμπ. Φαντάζομαι θα δώσει και την κούπα στον νικητή, όποιος και να είναι.
0: Γαλλία.
1: Αλλά έφερε γρουσουζιά στην ομάδα του. Δεν το σχολιάζει το Γαλλία, ακόμα ελπίζουμε.
0: Εντάξει, είναι μία από τις υποψηφίες.
1: Θα δούμε.
0: Εξάλλου απόψε παίζει.
1: Έχουμε τώρα ποντάρει στο Μαρόκο, μήπως κάνει το θαύμα. Θα δούμε πόσα καλά θα πάει.
0: Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Και πάμε από την Google στην Apple.
0: Η Apple ανέπτυξε σύστημα που εντοπίζει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Έκανε γνωστό λοιπόν ότι ανέπτυξε το Trust Insights, ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας που εισάγεται στο λογισμικό iOS 27. Α, είναι για του χρόνου. Για την αντιμετώπιση απατών κοινωνικής μηχανικής.
0: Στόχος είναι να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ένας χρήστης φαίνεται να χειραγωγείται από απατεώνες μέσω τηλεφωνικών πλήσεων, μηνυμάτων ή άλλων επικοινωνιών.
1: Πρέπει να έχει όμως iPhone.
0: Για να δούμε πώς το κάνει αυτό το μαγικό και πόσα πολλά μαθαίνει για αυτά που μας λέει.
1: Το Trust Insights αναλύει τη συμπεριφορά ενός κατόχου κινητού τηλεφώνου, όπως τον τρόπο αλληλεπίδρασης, το χρόνο των ενεργειών, το πλαίσιο χρήσης και ορισμένα βασικά δεδομένα αισθητήρων.
0: Αν και το σύστημα δεν διαβάζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων, των email, των φωτογραφιών ή δεν παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες, μπορεί, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, να διαπιστώσει μοτίβα που μοιάζουν με γνωστές απάτες και αποδίδει ένα βαθμό κινδύνου σε αυτά.
1: Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν το Trust Insights, όταν εντοπιστεί κίνδυνος, εμφανίζουν προειδοποιήσεις για να καθυστερήσουν μια ύποπτη ενέργεια ή να ζητήσουν πρόσθετη επαλήθευση πριν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή.
0: Η Google είχε αναπτύξει παρόμοιο σύστημα, αν αναρωτιέστε. Ενημερώνει λοιπόν τον κάτοχο του κινητού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εξελίσσεται κάτι που μοιάζει με ύποπτη συνομιλία ή έχει έρθει ένα γραπτό μήνυμα το οποίο μοιάζει να μην είναι ασφαλές. Προς το παρόν όμως το σύστημα αυτό λειτουργεί στα κινητά τηλέφωνα Pixel της Google.
1: Ωραία, αφού φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα, μήπως να τα διοχετεύσουν αυτές τις εφαρμογές και στον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει ούτε Pixel ούτε iPhone.
0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί σου λέει κάτσε εμείς γιατί τα φτιάξαμε για όλους, δεν ξέρω.
1: Ας το βάλουν επιπληρωμή με ένα χαμηλό αντίτιμο.
0: Μπορεί να κάνεις την πρότασή σου. Θα έχει κάποιο email για προτάσεις Google να τη στείλεις, να δούμε πώς θα το.
1: Έχει ένα σωρό εφαρμογές που κάνουν 2 ευρώ. 3 ευρώ. Άντε 5.
0: Άντε 5. Άντε.
1: Μέχρι 5 δίνω. Δεν έχω δώσει ποτέ κανένα, αλλά λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως αν κάτσεις να το σκεφτείς, λες εντάξει, μέχρι 5 ευρώ θα τα δίνω. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα πληρώνουμε οι Έλληνες για λογισμικό και αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας σε κάποιο βαθμό.
1: Ναι, και γιατί έχουμε μάθει στο τσάμπα. Αλλά ο τσάμπας, είπε ο πρωθυπουργός μας, πέθανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι αφού το έχω ακούσει εδώ και πολλά χρόνια. Ξαναπέθανε
1: και συμβαίνει κιόλας. Συνεχώς πεθαίνει αυτός.
0: Α, ξαναγεννιέται δηλαδή. Μάλιστα.
1: Σαν το φήνει κανένα πράγμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, ασχολίαστο αυτό. Πάμε παρακάτω.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Έκαναν λοιπόν την εμφάνισή τους, η είδηση λέει τα πρώτα ανδροειδή, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει ο όρος ανδροειδή, παρότι δεν παραπέμπει στους άνδρες, τους θυμίζει όμως. Θα πω λοιπόν ότι έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα ανθρωποειδή που δεν ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο.
1: Η κινέζικη εταιρεία Ubitech Robotics παρουσίασε μια νέα γενιά ρομπότ, τα οποία χαρακτηρίζει ως τα πρώτα υπερρεαλιστικά ανδροειδή που παράγονται μαζικά.
0: Τα ρομπότ ονομάζονται U-World U1 από μια ειδική βιομιμητική επιδερμίδα, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία έχει εμφάνιση και υφή παρόμοια με το ανθρώπινο δέρμα.
1: Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη σπονδυλική στήλη, τα ρομπότ μπορούν να αναπαράγουν περίπου το 90% των ανθρώπινων κινήσεων. Η ανδρική έκδοση έχει ύψος 1,83 ενώ η γυναικεία 1,69.
0: Τα κάνανε και ψηλά.
1: Και τα δύο μοντέλα ζυγίζουν περίπου το μισό από ένα μέσο ενήλικο άνθρωπο. Και διατίθενται σε τρεις εκδόσεις, μία βασική που περιλαμβάνει μόνο τον κορμό και δύο πλήρους σώματος με πιο προηγμένες δυνατότητες.
0: Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πόσο κάνουν, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 14.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι περίπου 110.000 ευρώ για τις πιο εξελιγμένες εκδόσεις.
1: Ωστόσο, η παρουσίασή τους προκάλεσε και αρνητικές αντιδράσεις με ορισμένους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να χαρακτηρίζουν τα ανθρωποειδή ένα άψυχο γκόλεμ, το μυθικό ανθρωπόμορφο πλάσμα από την εβραϊκή λαογραφία.
0: Σε αντίθεση τώρα με τα περισσότερα τέτοια ανθρωποειδή, τα οποία προορίζονται κυρίως για εργοστάσια και βιομηχανικές εφαρμογές, αυτά σχεδιάστηκαν ως προσωπικοί σύντροφοι. Ο ιδρυτής της εταιρείας αυτής της κινέζικης, ο Ζου Τζιάν, περιέγραψε αυτή την εξέλιξη ως το επόμενο στάδιο της συμβίωσης ανθρώπου και μηχανής.
1: Αρχικά τα ρομπότ εργάζονται στα εργοστάσια, στη συνέχεια μπαίνουν στα σπίτια μας και τελικά ενσωματώνονται πλήρως στην καθημερινή μας ζωή, δήλωσε. Με αυτό το στόχο, τα ανδροειδή σχεδιάστηκαν ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανθρώπινη εμφάνιση και συμπεριφορά.
0: 88 αρθρώσεις με σερβοκινητήρες, που είναι μια εξειδικευμένη ηλεκτρομηχανική συσκευή που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή έλεγχο γωνίας, περιστροφής, θέσης και ταχύτητας. Ειδική βιομιμητική αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με διπλό σημείο περιστροφής και χιλιάδες μηχανικά εξαρτήματα στο κεφάλι, τα οποία επιτρέπουν την αναπαραγωγή ανθρώπινων εκφράσεων του προσώπου. Αν έχετε δει καμία ταινία επιστημονικής φαντασίας, κοντά πέφτουν.
1: Ο αντιπρόεδρος τώρα της εταιρείας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Έρευνας Εν Σώμα της Νοημοσύνης και Ανθρωποειδούς Ρομποτικής, ο κ. Τζιάο Τζι Τσάο, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση ήταν η δημιουργία ενός φυσικού προσώπου.
0: Έπρεπε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι οι εκφράσεις του προσώπου θα συμβαδίζουν με την ομιλία και τα συναισθήματα, ενώ το σύστημα θα μπορεί να παράγεται μαζικά με σταθερή ποιότητα. Ωραία, αφού τα κατάφερε. Μπορεί λοιπόν να αναγνωρίζει περισσότερες από 20 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%. Σχεδιάζει πάντως η εταιρεία να δωρήσει 100 τέτοια ως το τέλος του χρόνου σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
1: Επίσης ανακοίνωσε ότι 13.361 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολή περίπου 400 ευρώ για να εξασφαλίσουν θέση στη λίστα προπαραγγελίων.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριακός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεώνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Χίου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον ελόγω σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαγχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά, Καλαμωτής. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσα, Νακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες στο Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει στις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθείτε το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δελταχείους» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» στο νησί μας την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως τριομποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε στην αγαπημένη μας τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και τι συγκεκριμένα θα δούμε?
1: Αυτή τη φορά θα τη δούμε από προγραμματιστική πλευρά.
0: Θα αναφερθούμε σε έναν κύριο ο οποίος ονομάζεται Ιάσονας Γκάμπριελ.
1: Εκ του Ιάσον καταλαβαίνετε ότι έχει ελληνική καταγωγή.
0: Και είναι πολιτικός φιλόσοφος.
1: Και επικεφαλής του τομέα ηθικής της Google DeepMind.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον αποκλειστικά υπόθεση μηχανικών και προγραμματιστών, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στην καθημερινότητα. Οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης στρέφονται πλέον και στη φιλοσοφία, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που μέχρι πρόσφατα ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο της ηθικής και της πολιτικής θεωρίας.
1: Σε εκτενέ ρεπορτάζ, λοιπόν, η εφημερίδα Guardian φωτίζει το ρόλο του Ιάσονα Γκάμπριελ, που όπως είπαμε είναι Έλληνα στην καταγωγή, είναι πολιτικός φιλόσοφος, είναι επικεφαλής του τομέα ηθικής της Google DeepMind. Και εδώ και μία δεκαετία ο κύριος αυτός προσπαθεί να απαντήσει σε ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα της εποχής. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια ολοένα ισχυρότερη τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να συγκρουστεί με τις ανθρώπινες αξίες?
0: Ο Γκάμπριελ εντάχθηκε στην DeepMind το 2017, σε μια περίοδο που η εταιρεία είχε ήδη γίνει παγκοσμίως γνωστή χάρη στο AlphaGo. Αν θυμάστε, οι παλιότεροι ακροατές μας, ήταν κάτι που το είχαμε θίξει τότε. Το σύστημα που νίκησε τον πρωταθλητή του επιτραπέζιου παιχνιδιού Go, τον Lee Sedol. Να θυμίσουμε ότι το Go είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ πιο δύσκολο από το σκάκι. Έτσι, δεν είναι καθόλου απλό. Εκείνη την εποχή η δημιουργία μιας γενικής τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούσε να θεωρείται από πολλούς επιστήμονες μακρινό ή ακόμη και ουτοπικό σενάριο. Παρατήρηση, γενική τεχνητή νοημοσύνη ούτε και τώρα έχουμε, έτσι, απλά λόγω της ανάπτυξης της περιορισμένης τεχνητής νοημοσύνης σε τόσο μεγάλο βαθμό έχει αρχίσει να θεωρείται όχι ουτοπικό σενάριο.
1: Οι ιδρυτές της DeepMind είχαν την άποψη ότι θα λύσουν πρώτα το πρόβλημα της νοημοσύνης και μετά τα υπόλοιπα. Ο Γκάμπριελ, λοιπόν, βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσαν μηχανική και η ειδική της πληροφορικής, φέρνοντας όμως μία διαφορετική οπτική. Αντί να αντιμετωπίζει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά ως τεχνικό πρόβλημα, υποστήριξε ότι το δυσκολότερο ερώτημα δεν είναι πώς θα κάνουμε μια μηχανή να ακολουθεί κανόνες, αλλά ποιος αποφασίζει ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Σε μία από τις σημαντικότερες εργασίες του το 20, υποστήριξε ότι σε ένα κόσμο με διαφορετικές πολιτισμικές, πολιτικές και ηθικές αντιλήψεις, δεν μπορεί να υπάρξει ένα μοναδικό σύνολο αξιών που θα επιβληθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι διαφωνούν εύλογα μεταξύ τους για το τι είναι το σωστό ή το δίκαιο.
1: Η προσέγγιση του αποδείχθηκε ιδιαίτερα διορατική, καθώς πολλά από τα ζητήματα που σήμερα απασχολούν την OpenAI, την Google, την Anthropic και άλλες εταιρείες εμφανίστηκαν ακριβώς μετά τη μαζική διάδοση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.
0: Η προσέγγιση του αποδείχθηκε ιδιαίτερα διορατική. Το 22 έχουμε την κυκλοφορία του ChatGPT. Εκεί τι συμβαίνει? Αλλάζει ριζικά το τοπίο της τέχνης νοημοσύνης. Η επιτυχία προφανώς αναγκάζει ακόμα και την DeepMind να επανεξετάσει τις στρατηγικές, καθώς μέχρι τότε πολλοί ερευνητές πίστευαν ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν αποτελούσαν το πιο υποσχόμενο μονοπάτι προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο Γκάμπριελ, ωστόσο, εστίασε σε έναν διαφορετικό κίνδυνο, στην τάση των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τα chatbot σαν πραγματικά πρόσωπα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: διακόψουμε αυτή την διασκευή του Κουέ.
1: Αυτό το τραγούδι έχει μια πάρα πολύ λυπηρή ιστορία. Και η ιστορία αυτή δεν σχετίζεται καθόλου με την αγάπη.
0: Θα μας την πεις όμως μια άλλη φορά.
1: Πράγματι, και σε μια άλλη εκπομπή ίσως.
0: Γιατί τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Γκάμπριελ, Ιάσον Γκάμπριελ, που όπως εξηγεί στον Guardian, οι χρήστες είναι εύκολο να αποδώσουν σε μία μηχανή προθέσεις, συναισθήματα ή ακόμη και προσωπικότητα, παρότι γνωρίζουν ότι συνομιλούν με λογισμικό. Γι' αυτό εκείνος είχε προτείνει εξ αρχής τα μοντέλα, τα γλωσσικά μοντέλα, να αποφεύγουν να παρουσιάζονται ως άνθρωποι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, οι ανησυχίες αυτές αποδείχθηκαν παραπάνω από προφητικές. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία οι άνθρωποι ανέπτυξαν έντονη συναισθηματική εξάρτηση από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις όπου τα πράγματα πήραν τραγική τροπή.
0: Σε νεότερη έρευνα του, ο Γκάμπριελ περιέγραψε και ένα ακόμη φαινόμενο, το οποίο ονόμασε social reward hacking. Πρόκειται για την τάση ορισμένων μοντέλων να κολακεύουν ή να συμφωνούν υπερβολικά με το χρήστη, επειδή αυτό αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο να εξασφαλίσουν θετική αξιολόγηση κατά την εκπαίδευσή τους.
1: Το δημοσίευμα του Guardian δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνικά, αλλά εξετάζει και το ευρύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η τεκτονική αλλαγή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι επενδύσεις των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επιταχύνει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη νέων συστημάτων.
1: Παράλληλα, η απόφαση της Google να επιτρέψει τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για οποιοδήποτε νομικό κυβερνητικό σκοπό, νόμιμο τουλάχιστον, ναι, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο Ντόναλτ εδώ τι να... θα χαίρεται ο Ντόναλτ. Αναζωπηρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια της στρατιωτικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Την ίδια στιγμή ακόμη και στελέχη της DeepMind αναγνωρίζουν ότι οι εμπορικές πιέσεις

0: Εσείς οδηγούν την τεχνολογία να εξελίσσεται ταχύτερα από όσο ίσως θα επέτρεπε μια πιο προσεκτική δημόσια συζήτηση.
1: Οι περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές της DeepMind θεωρούν πλέον ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, αλλά είναι πιθανή εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.
0: Ο ίδιος ο Ντέμις Χασάμπης έχει δηλώσει ότι αυτή η γενική τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, ενώ ο Σέιν Λέγκ εκτιμά ότι τα βασικά τεχνικά εμπόδια ίσως ξεπεραστούν μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Ιάσον Γκάμπριελ αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική με αισιοδοξία αλλά και επιφύλαξη. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί εξίσου μεταμορφωτική με τη βιομηχανική επανάσταση, όμως υπενθυμίζει ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή συνοδεύεται από αναταράξεις.
0: Τα πράγματα χειροτέρεψαν πριν γίνουν καλύτερα, σημειώνει χαρακτηριστικά, και απορρίπτει την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να υποκαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Καλά, νομίζω ότι αυτή την απορρίπτουν όλοι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως δηλώνει στο Guardian, θεωρεί τον εαυτό του αμετανόητο ανθρωπιστή, πιστεύοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν εξυπνότερες από εμάς, αλλά αν η κοινωνία θα καταφέρει να θέσει τα όρια και τους κανόνες με τους οποίους θα αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία.
0: Ίσως τελικά το σημαντικότερο ερώτημα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη να μην αφορά τις δυνατότητές της, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο. Καθώς οι υπολογιστές διεκδικούν παιδεία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινα, τη γλώσσα δηλαδή, τη δημιουργικότητα, την κρίση, το χιούμορ, η κοινωνία καλείται να επαναδιατυπώσει ένα από τα αρχαιότερα φιλοσοφικά ερωτήματα. Τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνθρωπος?
1: Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο, φιλοσοφία, ηθική, τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο γίνεται πάρα πολύ δουλειά αυτή την περίοδο.
0: Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και εκτός ατμόσφαιρας γήινης.
0: Ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος με πυρηνική πηγή ενέργειας τέθηκε επιτυχώς σε τροχιά.
1: Εκτοξεύτηκε με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.
0: Ο δορυφόρος BOHR, Betavoltaic Orbital High Reliability, που κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία City Labs. Έδρα, Φλόριντα. Εκτοξεύτηκε πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου.
1: Είναι η αποστολή Transporter 17 της SpaceX.
0: Ο πύραυλος Falcon 9, ο οποίος μετέφερε συνολικά 81 ωφέλιμα φορτία, έτσι, μιλάμε για πολλά, απογειώθηκε από τη βάση στην Καλιφόρνια και περίπου 50 λεπτά αργότερα άρχισε να τοποθετεί τους δορυφόρους στις προβλεπόμενες τροχές. Εκεί έχουμε φτάσει. Σαν λεωφοριάκι που αφήνει τους επιβάτες.
1: Ο Bohr αποτελεί μια πειραματική αποστολή τύπου CubeSat με στόχο τη δοκιμή στο διάστημα της νέας τεχνολογίας Nanotritium της CityLabs, μιας πηγής μικροηλεκτρικής ισχύος που βασίζεται στη λεγόμενη βιταβολταϊκή τεχνολογία.
0: Όπως οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων που χρησιμοποιούνται σε διαστημόπλοια όπως τα Voyager της NASA παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τη θερμότητα που εκλείεται κατά τη διάσπαση του πλουτονίου, έτσι και η συσκευή Nanotritium αξιοποιεί τα σωματίδια Β, τα οποία εκπέμπονται κατά τη φυσική ραδιενεργή διάσπαση του τρίτιου. Τριτίου, πιο σωστά. Τα σωματίδια αυτά μετατρέπονται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια ενός ημιαγωγού.
1: Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για την εμπορική πυρηνική ενέργεια στο διάστημα, δήλωσε ο Πίτερ Καμπάουι, διευθύνων σύμβουλος της CityLabs.
0: Ο Bohr σχεδιάστηκε ως αποστολή επίδειξης τεχνολογίας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο η νέα αυτή λύση μπορεί να παρέχει συνεχή ηλεκτρική ισχύ στα διαστημικά οχήματα χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια.
1: Προς το παρόν πάντως ο πυρήνας τριτίου δεν αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του δορυφόρου, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ για τη λειτουργία των συστημάτων του, ενώ η βιταβολταϊκή μονάδα δοκιμάζεται ως τεχνολογία για μελλοντικές εφαρμογές.
0: Η εταιρεία εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέλλον την ανάπτυξη διαστημοπλοίων ικανών να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περιοχές όπου το ηλιακό φως δεν φτάνει, όπως οι μόνιμα σκιασμένοι κρατήρες στους πόλους της Σελήνης.
1: Εξάλλου αυτό το απέδειξε και το Voyager, έτσι, τα Voyager.
0: Σωστό.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νότιος πόλος της Σελήνης, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος Artemis της NASA. Η περιοχή θεωρείται πλούσια σε αποθέματα παγωμένου νερού, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μόνιμων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, η NASA χρηματοδοτεί ήδη την ανάπτυξη πυρηνικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας για μελλοντικές σεληνιακές βάσεις.
0: Η CityLabs υποστηρίζει ότι ο Bohr αποτελεί την πρώτη εμπορική απάντηση σε αυτήν την πρόκληση. Αν και η σημερινή μονάδα Nanotritium παράγει πολύ μικρή ισχύ για να τροφοδοτήσει μια σεληνιακή βάση, η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί και να κλιμακωθεί ώστε να υποστηρίξει πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.
1: Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του τριτίου είναι ότι εκπέμπει σχετικά χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα ισχύως που βασίζονται στο τρίτιο έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να μεταφέρονται, να ενσωματώνονται και να εκτοξεύονται με ασφάλεια στο πλαίσιο των σημερινών εμπορικών διαστημικών αποστολών.
0: Η ανάπτυξη του Bohr χρηματοδοτήθηκε μέσω σύμβασης με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και αποτελεί επίσης την πρώτη πυρηνικά τροφοδοτούμενη διαστημική αποστολή που εγκρίθηκε βάσει του νέου πλαισίου αδειοδότησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Η CityLabs εκτιμά ότι η επιτυχία της αποστολής θα ανοίξει το δρόμο για περισσότερα διαστημικά οχήματα με πυρηνική τροφοδοσία, τόσο για αμυντικές εφαρμογές, όσο και για μελλοντικές εμπορικές διαστημικές αποστολές.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Με μία είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έρχεται από τη UNICEF.
0: 20 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την υιοθετούν ταχύτερα τους ενήλικες.
1: Αυτό συμβαίνει σε 10 χώρες. Σύμφωνα με ανάλυση της UNICEF, με πολλούς νέους να υιοθετούν την τεχνολογία πολύ πιο γρήγορα, έτσι.
0: Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα παιδιά ξεπερνούν τις ενήλικες υιοθετώντας τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμό πάνω από 3 φορές ταχύτερο βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις 10 χώρες της έρευνας.
1: Τα ευρήματα δείχνουν ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή περίπου 1 στα 10, δήλωσαν ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με θέματα που τα απασχολούν. Παράλληλα, εκτιμάται ότι 13 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους και να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες.
0: Η UNICEF επισήμανε ότι η ταχεία εξάπλωση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ταχύτερα από τις προσπάθειες ρύθμισης της τεχνολογίας, αφήνοντας τα παιδιά ιδιαίτερα εκτεθειμένα.
1: Τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, των επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία βασίζονται και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ διαθέτουν πολύ λιγότερη δύναμη να τα αποφύγουν ή να τα αμφισβητήσουν, αναφέρει η UNICEF, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα πλαίσια διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά.
0: Ο οργανισμός προειδοποίησε επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους νέους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.
1: Τα στοιχεία σχετικά με το ρόλο της στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική εξάρτηση και την έκθεση σε κινδύνους μόλις αρχίζουν να διαμορφώνονται, αναφέρει η UNICEF. Στην πράξη, μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει μέσα σε ένα παγκόσμιο πείραμα.
0: Τα ίδια τα παιδιά εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για τεχνολογία. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 1 τρίτο των παιδιών στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι ανησυχεί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την εξαπάτηση και την παραπλάνηση των ανθρώπων ή τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Ενώ το 1 τέταρτο φοβάται ότι οι εικόνες ή τα βίντεό τους θα μπορούσαν να υποστούν επεξεργασία και να μετατραπούν σε σεξουαλικά deepfakes.
1: Η UNICEF ανέφερε ότι πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι προσβάσιμα στα παιδιά χωρίς επαρκείς δικλείδες προστασίας, χαρακτηρίζοντας την ασφάλεια φαινομενικά μία εκ των υστέρων σκέψη.
0: Τα ευρήματα δημοσιοποιήθηκαν εν ώψη του πρώτου παγκόσμιου διαλόγου για τη διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Γι' αυτό και η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τους υπόλοιπους εταίρους να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα το δικαίωμά τους στην ασφάλεια και στην προστασία στο παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μεταξύ των προτάσεων του οργανισμού είναι η επένδυση στην έρευνα για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους πιθανούς κινδύνους.
1: Η UNICEF χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως μια καθοριστική στιγμή, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την ευημερία και την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στις ευκαιρίες για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Είναι προφανές ότι το θέμα που θίγει η UNICEF είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να πω ότι μας ξενίζουν αυτά που γράφει. Είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Η ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει και ακόμα και ένα παιδί την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι ομολογουμένος δίκοπο μαχαίρι.
1: Εδώ είναι για τους ενήλικες, δεν θα είναι για τα παιδιά.
0: Ακριβώς, και εδώ είναι που πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στον τομέα της εκπαίδευσης και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και από την πλευρά της εκπαίδευσης των ίδιων των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή θέλω να πω το πώς οι εταιρείες φτιάχνουν τα μοντέλα τους, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα γεγονότα και να ελέγχεται φυσικότατα και η πρόσβαση των παιδιών στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα υπήρχε και πριν τα γλωσσικά μοντέλα και ήταν κρυμμένο μέσα στα social media. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ναι, και είναι. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια που πολλοί κάνουν ότι δεν τη βλέπουν και ότι δεν είναι έτσι. Είναι έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα όμως το έχουμε και με έναν άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω Άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καιρινή ημέρα.
1: Και συγκεκριμένα την 9η του Ιουλίου του 2026. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία εορτάζουν σήμερα. Η μέρα ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1816.

0: Δεν τα είπε καλά Μητσοτάκη. Είπε ο Ερντογάν.
1: Α, ότι δεν τα είπε καλά Μητσοτάκη στον Ερντογάν.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα είπε καλά.
1: Τι ήθελε δηλαδή να το πούμε.
0: Διότι θυμήθηκε και το. Την αιτία πολέμου, κάποιο μπέλι. Την αιτία πολέμου. Ποιο το ξέρει, λέει αυτό το κάποιο μπέλι. Τι είναι αυτό, Ερντογάν. Τι είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει τι είναι το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρω. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και εμείς λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Το τελευταίο ας μην το λέγεις. Να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή μέχρι την κουβέντα. Το ολοκληρώσει τώρα δεν είναι πρέπον. Καταλάβατε. Δεν ξέρει τι είναι η αιτία πολέμου Ερντογάν. Ότι κατέχει τη μισή Κύπρο. Το ξέρει. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Μη φοβόσαστε τίποτα. Ερντογάν, και ο κάθε Ερντογάν έχει στοιχειώδες μυαλό. Το βάζει κάτω και λέει, τούτοι θα δαγκάσουνε τώρα. Ας τους να πέσουν τα δόντια τους. Σου διαβάσω κάτι, Σουλτάνο, ένα λεπτό. Διάβασα κάτι αφού ακούσα ραδιόφωνο τώρα εσύ. 9 Ιουλίου.
1: Του πόσο.
0: Του 1927.
1: 27.
0: Πόσα χρόνια.
1: Δεν θα είναι.
0: Εντάξει.
1: 99.
0: Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει στοιχείο το νέο πετρελαιοκίνητο εργοστάσιο αλευροποιίας. Ξέρεις πού, Σουλτάνο, στα Κουρούνια. Στα Κουρούνια. Έχει πάει κανείς στα Κουρούνια τώρα. Γιατί λοιπόν μην περιμένει ο Σουλτάνος άλλα 100 χρόνια. Τι πρόβλημα είναι. Θα υπάρχει τίποτα εδώ. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε τώρα. Ούτε να χαλάσουμε την καρδιά μας. Δεν χρειάζεται. Εμείς, Σουλτάνο, την απόφαση την έχουμε πάρει. Εσύ είστε να χωριέσαι πριν την ώρα σου. Σας διαβάζουμε μία επιστολή του ποδοσφαιρικού συλλόγου Δάφνη. Ο οποίος ποδοσφαιρικός σύλλογος Δάφνη ανέβηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Πήρε τη στοιχείο το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ανέβηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Και γράφει λοιπόν η Δάφνη ταξί.
1: Η οποία Δάφνη δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Άκου Σουλτάνε, άκου.
1: Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία του συλλόγου, στους ποδοσφαιριστές μας, στους φιλάθλους μας και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Δάφνη Δαφνώνα ανακοινώνει ότι η ομάδα μας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
0: Δεν θα πάει να παίξει.
1: Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαστική συνέπεια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά σωματεία. Σημειωτέων ούτε η Σάμος θα πάει.
0: Ούτε Σάμος θα πάει. Μια-μια οι ομάδες των νησιών, ναι, δεν πάμε να παίξουμε.
1: Παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το δικαίωμα που κερδίσαμε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για μια αξιοπρεπή και βιώσιμη συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το μεγαλύτερο αγκάθι ήταν και παραμένει το τεράστιο κόστος των μετακινήσεων.
0: Πώς να κινούνται οι άνθρωποι
1: για
0: με τα εισιτήρια
1: αυτά. Της Χίου, η συμμετοχή σε εθνική κατηγορία συνεπάγεται συνεχείς αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, έξοδα διαμονής και πρόσθετες δαπάνες που εκτοξεύουν τον προϋπολογισμό σε επίπεδα απαγορευτικά για ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Καλά είναι, μίχαρα εδώ. Λοιπόν, εδώ, Σουλτάνο μου, ούτε να πέρθεις μπορείς, ούτε να φύγεις μπορείς. Για να φύγεις δί και να έρθεις, θες μια ολόκληρη περιουσία. Άλλος ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος λέει, εγώ δεν συμμετέχω σε εθνική κατηγορία. Διότι το έθνος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει νησιωτικότητα, τι σημαίνει μια νησιά. Ευτυχώς και υπάρχει ο Ερντογάν και το αντιλαμβάνεται. Το πολύ καλά το αντιλαμβάνεται. Εντάξει. Τα συγχαρητήριά μας στους κυβερνώντες και για το θέμα της Δάφνης. Αυτή είναι η κατάσταση, αδέρφια. Δεν μας αρέσει, μας αρέσει. Αυτή είναι. Το 24, το 27 είχαμε βιομηχανία, αλευροβιομηχανία στα Κουρούνια.
1: Πετρελαιοκίνητη, μάλιστα.
0: Πετρελαιοκίνητη, εντάξει. Στα Κουρούνια.
1: Δηλαδή φύγαμε από τις Μιλόπετρες.
0: Λοιπόν, και τώρα δεν έχουμε
1: και τους ανεμόμιλους.
0: Λεωφορεία. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Έχουμε ομάδες οι οποίες δηλώνουν αδυναμία συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε, μη συνάω, Σουλτάνο μου τώρα, μη χρειάζεται να μαματώσουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Πομονή. Εξάλλου, όπως λέγανε και οι Μικρασιάτες, ο Τούρκος το λαγό το πιάνει με τον αραμπά. Δεν βιάζεται. Τον αφήνει να κουραστεί. Μετά αφού κουραστεί, πάει κατά από τη φτέρη να ξελαχανιάσει και ακούγεται οι αρχαίοι Έλληνες που λέγανε λαγό στην φτέρη έσυ, κακό στην κεφαλή του. Άντε γεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι, είναι επειδή σήμερα το πρωί, ειδικά το πρωί, δεν μυρίζει βιολογικός. Εχθές είχε μια σκατήλα, άλλο πράγμα. Σήμερα έχει δύο μποφόρ και βρωμάει μόνο σε όσους διαμένουν στην περιοχή. Τους αεροδρομιακούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των καταστημάτων, τους άμυρους υπαλλήλους της ΔΕΗ, αχ, κλπ, κλπ, αχ, αχ. Και εκεί οι παράγοντες μου λέγανε χθες ότι τους είχαμε πει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και τους είχαμε πει να πάρετε 4 κομπρεσέρ.
1: Το πρόβλημα με λέτε εξάλλου. Αερισμού. Κομπρεσέρ αερισμού.
0: Γιατί έχουμε μόνο 2. Αλλά εκείνοι τα ξέρουν όλα. Ως γνωστόν εν χείο, όταν εκλεγείς τα ξέρεις όλα. Αποτέλεσμα, τώρα που ζητάνε να πάρουν τα κομπρεσέρ, δεν έχουν οι εταιρείες έτοιμο παράδοτα. Και τώρα ψάχνουν την αγορά να βρουν μεταγυρισμένα.
1: Ω, να νοικιάσουν.
0: Να νοικιάσουν. Ναι, να νοικιάσουν. Θα βρουν να νοικιάσουν.
1: Και πότε, θα περάσει το καλοκαίρι?
0: Να κάνουμε υπομονή όμως, είπε και ο Δήμαρχος, να κάνουμε υπομονή.
1: Πόσο άραγε?
0: Πρόβλεψη πώς δεν κάναμε αντί να κάνουμε υπομονή.
1: Όχι πρόβλεψη, να υλοποιήσουμε όσα έλεγε η μελέτη που έγινε με αφορμή την μετατροπή του βιολογικού σε τριτοβάθμιο.
0: Τα ξέρουμε, βλέπετε, τα ξέρουμε. Αντί να δούμε αν το καλογεράκι ποιος θα παρατηθεί.

0: Αφού υπενθυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-081919 και αν δεν έχετε λεωφορείο και φορτηγό μπορείτε άνετα να περάσετε από το ιδιωτικό κτέο το όχημά σας. Και μετά εκείνοι αναλαμβάνουν και να σας ειδοποιήσουν πότε χρειάζεται να ξαναπάτε. Οπότε δεν το έχετε σαν έννοια στο κεφάλι σας. Είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Όταν πάντως με σταματήσει αστυνομικός να μου ρωτήσει να μου ρωτήσει το κτέο.
0: Δεν σου το ζητάει, το βλέπει στο σύστημα πια.
1: Το βλέπει. Όχι, μα δεν το έχω. Θα του πω. Πήγαινε να γράψει τα δημόσια οχήματα.
0: Έχουν παράταση αυτά.
1: Πότε δόθηκε η παράταση?
0: Δεν έχουνε. Θα έχουνε.
1: Δεν τελείωσε ο Ιούνιος.
0: Τι έχουμε τώρα?
1: Α, δεν κάνω λάθος, 9 Ιουλίου.
0: 9 Ιουλίου.
1: Ναι. Τελείωσε η παράταση. Πότε θα γενιάσουμε το δημόσιο κτέο το καινούριο? Πριν το κήπο ή μετά? Να ξέρω, μην τα μπερδέψω.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20. Αυτοί ετοιμάζουν τουρλοτούμπανάκι κάτω έτσι στο Ιράν. Δεν έχουν σταματήσει και χθες και σήμερα. Βομβαρδισμοί από εδώ, από εκεί. Οι Αμερικάνοι δέχονται στις βάσεις. Εγώ ο Θεοπάλαβος λέει δεν κουβεντιάζω πάλι και κακούς κουβεντιάζω, άκρη δεν βγάζει μαζί του. Γι' αυτό και οι τιμές, καταλάβεις τι γίνεται. Σου λέει μη μειώσουμε την τιμή, την ξανά.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, ας την κρατήσουμε ψηλά την τιμή.
1: Να είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι, παιδιά, δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Έτσι, το λέω για να... Όσον αφορά το ΝΑΤΟ και τα τι έγινε, θα μας τα πει ο Κώστας Μαρδάς στην τηλεόραση σήμερα. Ξέρω τι έχει. Ραντεβού να κάνει μια ανάλυση που είναι εδώ. Ο Κώστας κάνει διακοπές. Το λες και διακοπές, γιατί αυτό.
1: Και ασχολείται με τον ΝΑΤΟ. Τι διακοπές είναι αυτές.
0: Γι' αυτό σου λέω, το λες και διακοπές. Καλά, αυτή η διαστροφή είναι. Είμαστε στην ίδια κατηγορία των ασθενών. Λοιπόν. Πού βαστάμε τώρα, πού βαστάμε, ρε παιδιά, πού βαστάμε.

0: Να πάτε να πάρετε πρωινό στο Col de Sant. Μέχρι τις 10.30 ώρα και κάτω. Η παραλία, η αμμουδιά. Μέχρι τις 10.30 είναι ανοιχτά το πρωινό. Μετά είναι ο σάντουιτς, καφέδες κλπ. Και το μεσημέρι αρχίζει ο Ζούρα Κότσερασβίλη να ψήνει, να φτιάχνει μέχρι το βράδυ αργά. Εκεί στον ίδιο χώρο γίνονται και πάρτι. 32-080 Col de Sant στο Carrefour. Σύλλογος τώρα, φίλοι της Κόμης. Τι θέλει να ρε παιδιά οι φίλοι της Κόμης? Μας έστειλε μία ανακοίνωση ο Σύλλογος Φίλων της Κόμης.
1: Τι διαμαρτύρεται για το κοτετσάκι που έχει στηθεί εκεί στην Προκυμαία?
0: Ω, είπες τώρα κοτετσάκι, τα συγχαρητήριά μου στο Ελληνικό Ταμείο, διότι άλλαξε το...
1: Το μανολιό και βάλε τα ρούχα.
0: Όχι, το σύρμα το που υπήρχε στην Παρακυμαία το κόψε.
1: Έβαλε άλλο καινούριο.
0: Ναι, καινούριο.
1: Α, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Καινούριο. Η μια τρύπα που υπήρχε εκεί σε μια σχάρα εκεί που είχαμε επισημάνει στη Λεωφόρο Ενώσεως που μπορούσαν να πέσουν μηχανάκια μέσα να χτυπήσουν, τη φτιάξανε χθες. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι, αυτή. Σε ένα φρεάτιο λες.
0: Σε ένα φρεάτιο, ναι. Λέω, εχθές έγινε πάλι και ένα τροχείο εκεί πάλι, στο βιολογικό απ' έξω άλλο ένα τροχείο. Παιδιά, κάθε μέρα έχουμε και ένα τροχείο στη Λεωφόρο Ενώσεως. Παρά τα φανάρια, παρά τα τέτοια, παρά τα... χρειάζεται προσοχή, πιστεύω, έτσι. Επίσης, μιας που το έφερε κουβέντα, πριν πούμε στην Κόμη, πάμε στην Κόμη, μου έρχονται όλα μαζί, κουβάλλεται στο κεφάλι μου. Να συγχαρούμε το Λιμιναρχείο, το οποίο φροντίζει να κοιμάται όρθιο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και έτσι λοιπόν, όποιος από εσάς δεν θέλει να ταλαιπωρείται, να πηγαίνει σε πάρκι με τούρλους, λάμπους, μπούρλους, λάκους και εκεί στο ναυτικό μιλοχείο. Να έχετε αυτοκίνητο του στο σπίτι του απόξω, πίσω το δείτε τώρα κοιτά. Ή αν θέλει το πας σε μια μάτρα το πουλήσει. Ω, μην σας δεχάζει. Πηγαίνετε γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρής. Εκεί που είναι φανάρα που λέμε. Μη σας νοιάξει τώρα εσάς. Τι σας νοιάζει αν εγώ δεν έχω να παρκάρω? Χαιστήκατε. Τι σας νοιάζει αν έχει μαγαζιά που θέλουν να δουλέψουν και πρέπει εκεί να ενσταθμεύσουν? Ξαναχαιστήκατε. Τι σας νοιάζει εάν οι γείτονες εκεί δεν έχουν να βάλουν το αυτοκίνητό τους? Ξαναχαιστήκατε. Αυτό που, το αυτό κάνει και το Λιμιναρχείο, το οποίο οφείλει να πάει και να τους βγάλει τους έξυπνους από εκεί και να τους στείλει σπίτι του. Γιατί κάνουν εμπόριο. Μια εβδομάδα έχω φωτογραφίσει τα ίδια αυτοκίνητα. Θα τα στείλω στο Υπουργείο. Αμού τα Υπουργεία μου που λένε. Μια εβδομάδα είναι παρατημένα εκεί και περιμένουν να τα πουλήσουν οι έξυπνοι. Ο δε Λιμενάρχης στο Λιμιναρχείο κλπ. Η υπηρεσία κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Από την Κόμη.
0: Έλα ρε, και κατεβήκαμε τόσο μάδε. Ανεβήκαμε. Ναι, βλέπετε. Τι θέλουν λοιπόν οι φίλοι της Κόμης?
1: Οι φίλοι της Κόμης θέλουν να δουν τι θα γίνει με την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε μια ισχυρή νοτιά τον παρελθόντα χειμώνα.
0: Υπομονή θα κάνουν, υπομονή αγαπητοί μου φίλοι της Κόμης. Υπομονή.
1: Εδώ κάνουμε εμείς υπομονή με το βιολογικό, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και εκείνη.
0: Κάντε, υπομονή θα κάνετε.
1: Να, και ο κύριος Δημοσθένης Χαλκιάς είχε στείλει μήνυμα εδώ στο Βερβεράκι με το πάρκινγκ του ομίλου. Τι θα γίνει, θα φτιάξουν τους λάκους? Στο δρόμο του Νόχου υπάρχει πινακίδα που αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ του Δήμου, αλλά δεν φροντίζουν να το φτιάξουν λίγο. Εντάξει.
0: Φίλε μου, είναι.
1: Υπομονή.
0: Για τα μορτισέρ, είναι test
1: drive. Σωστά.
0: Έτσι. Και σου είπα, και πού να βρει να παρκάρεις, αφού είπαμε γύρω-γύρω είναι οι έξυπνοι.
1: Λοιπόν, οι φίλοι της Κόμης λένε ότι ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών.
0: Με στην άμμο θα πέσει, ναι, ρε, άντε, μήνε.
1: Την ίδια ώρα. Παρατηρείται καθημερινά η κυκλοφορία οχημάτων στον πεζόδρομο.
0: Α, καλά.
1: Εκτός των προβλεπόμενων ωρών τροφοδοσίας των καταστημάτων.
0: Εντάξει.
1: Η συστηματική αυτή παραβίαση του κανονισμού πραγματοποιείται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών και ιδιαίτερα των παιδιών και αλλοιώνοντας το χαρακτήρα ενός χώρου που προορίζεται αποκλειστικά για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η εγκατάλειψη του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου.
0: Είναι εκεί ακόμα αυτό.
1: Το απόγευμα του Σαββάτου αποκολλήθηκαν τμήματα από τον πρόβολο του κτηρίου,
0: να,
1: τα οποία έπεσαν εκτός της περίφραξης, σε ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες παιδιά και οικογένειες. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.
0: Μάτα.
1: Το περιστατικό αυτό αποτελεί ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία ή αναβολές.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σύλλογος λοιπόν καλεί τη Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδια υπηρεσία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στον άμεσο καθαρισμό του πεζόδρομου από τη συσσωρευμένη άμμο, στην ουσιαστική αστυνόμευση και εφαρμογή των ορών τροφοδοσίας, ώστε να σταματήσει ανεξέλεγκτη διέλευση οχημάτων και στην άμεση αποκατάσταση της επικινδυνότητας του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου και στη δρομολόγηση οριστικής λύσης για την αξιοποίησή του. Για το πεζόδρομο, για το τέτοιο που βάλανε το τέτοιο δεν λένε κάτι.
0: Τι να πούνε οι άνθρωποι, αφού
1: εκεί θέλει έργο μεγάλο.
0: Εκεί θέλει έργο μεγάλο.
1: Για να ξαναγίνει η κόμικο μπάνα.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είναι 9 Ιουλίου. Κάντε κόρα.

0: να το πάρουν. Έχουν πάει, μπορεί να, ρωτάω, μπορεί. Έχουν πάει. Αυτά είναι τα χάλια τα οποία έχουμε σήμερα. Όσο και να προσπαθείς να τα σκεπάσεις, όσο και να τα ξοραίσεις ή να μην τα... Δε σε αφήνουν να το κάνεις. Εχθές πάλι πήγαινα στην κηδεία της Κικής Πλαγκοτάρη, αυτή τη μεγάλη δασκάλα, την οποία αποχαιρέτησε πάρα πολλοί κόσμος, μαθητές της, καμπούσοι και άλλοι χιώτες.
1: Συναδελφοί της, συναδέλφοι.
0: Ναι, ήταν συγκινητικά τα όσα είπα και τα παιδιά της. Η εγγονούλα της, μια από τις εγγονές της, η οποία είπε κάτι που μου είχε μείνει, μου έκανε εντύπωση, δηλαδή είπε ότι η γιαγιά μας, λέει, ήξερε μέχρι τέλος, ήτανε μαθήτρια. Ήξερε να μαθαίνει, μεγάλη σοφία αυτό, παιδιά. Να είσαι μαθητής μέχρι το τέλος, είναι μεγάλη σοφία. Καλό της λοιπόν κατεβόδιο. Ήθελε και ο Μητροπολίτης να είναι, από ό,τι είπε, ένας ιερέας εκεί στην εξωδιακολουθία, είναι στην Αθήνα. Αυτά γιατί τα είπα. Έλατε. Θυμήθηκα γιατί τα είπα. Γιατί πηγαίνοντας εκεί στον δρόμο βλέπω μια πινακίδα, λέει, έργα. Λέω, αμάν, από πού να πάω τώρα. Τι δεν σπάθω. Πήγα από εκεί, στρίβω αριστερά, πάω δεξιά, άλλη πινακίδα. Έργα. Κοίτα να δεις, λέω. Ναι, δεν έχει και το ποδήλατο να πετάξω, να ξέρεις. Είναι απλό πράγμα. Να πάνε μια φτερωτή, να πετάξω, να πηγαίνεις από πάνω. Τέλος πάντων, τα έβρανα, τα πρόλαβα να πάω στην κηδεία. Αλλά είπαμε την ευκαιρία μέσα μου, λέω, κοίτα να δεις, ρε, τα ρέα στον κάμπο συνεχίζονται ακόμα.
1: Ναι, είναι ολόκληρο το αποχετευτικό του κάμπου.
0: Α, είναι ολόκληρο, ναι.
1: Εμπτή, το μισό θα δω.
0: Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτή η δουλειά, ρε.
1: Έχει και χρόνια. Άντε να είναι ένας.
0: Α, μόνο.
1: Ή μπορεί να είναι...
0: Δύο.
1: Πέντε, έξι, εφτά, οκτώ μήνες.
0: Μόνο.
1: Ναι. Μπορεί να μην έχει χρονίσει.
0: Α, δεν το καμένο. Ούτε χρονιάρικο δεν είναι. Ναι, αλλά από την απορία μου την έλυσε ένας καπούς εκείνη.
1: Τι?
0: Μου λέει, δύο χρόνια είναι αυτό.
1: Δύο?
0: Ναι.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Δεν που κάνεις λάθος.
1: Α.
0: Και μου λέει κιόλας, Ταύρες να έρθεις. Λέω, Ταύρα. Είδες, μου λέει, πού Ταύρες, δύο χρόνια. Μου λέει και το άλλο, για δεν μου λέει, δουλεύει κανένας.
1: Πώς?
0: Δουλεύει κανένας, βάζω τις πινακίδες, λέει, εδώ να πάρα και δουλεύει κανένας. Καλά, λέω, εντάξει. Φυσιολογικά τα βλέπω, του λέω, μπαρμπά. Ναι, μου λέει. Ναι, παιδί μου. Ωχ, Παναγιά.
1: Θυμίζω ότι μέχρι 12 Ιουλίου, 12, έτσι, για κάτσε να το τσεκάρω, μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, 12 Ιουλίου έχουμε προσφορές στο εντός, σε κρεβάτια, στρώματα, ήδη σαλονιού και τραπεζαρίας, σε πολύ καλές τιμές. Και ας πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.

Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στο

0: Τον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
7: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
8: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 38 λεπτά. Μπορείτε, κοιτάξτε, αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια.
1: Ζωής.
0: Ζωής, οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ασφάλισης, ταξιδιωτικής, σκαφών. Για να κερδίσεις χρόνο, μην γυρίζεις γύρω-γύρω να ρωτάς τι έχει ο καθένας. Πήγαινε στην Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, λίγο πριν τη βιβλιοθήκη, και ρώτησε, έχει συνεργασία με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, ρώτησε ποια είναι αυτή η οποία κάνει για τη δική σου ανάγκη. Θα σου κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες τις δικές σου και όχι λέγοντάς σου τα προϊόντα που έχει κάθε εταιρεία. Προσαρμόζει εσένα πάνω στην εταιρεία που σου ταιριάζει. 690-605-1419, αν θέλετε από το τηλέφωνο κάνει τη δουλειά σας. Εγώ λέω να πάτε από εκεί, πιο καλά τα λες αυτοπροσώπως.
2: Και να καλημερίσουμε τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη και σε όσους και όσους μας ακούνε στοιχείο και στον κόσμο.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, επειδή έλεσατε για κάμπο, χτες λοιπόν, όπως σας είχα πει και σε άλλη επικοινωνία μας, κατέθεσα την τροπολογία για, για τα φτήματα του κάμπου,
0: ναι,
3: για τα εργαστήρια μεταποίησης των εσπεριδοειδών μας που λιώνουν στο έδαφος και σαπίζουν, γιατί δεν υπάρχει πλέον αγορά, δεν υπάρχει εργαστήριο χυμών, δεν υπάρχει καμία προοπτική διάθεση και αξιοποίηση αυτών των μοναδικών προϊόντων που είναι και pop, το μανταρίνι και είναι pop, σας θυμίζω.
0: Ναι, ναι.
3: Σε αυτή λοιπόν την άθλια και άχρηστη κυβέρνηση που μας κυβερνά αυτά τα χρόνια για δύο θητείες και θέλει να γίνει και τρίτη, προκαλώ όποιο χιώτη, μας ακούει η χιώτησα, να σκεφτεί αν έχει δει κάτι σε αυτά χρόνια για τον τόπο. Μια σφραγίδα που να λέει Νέα Δημοκρατία. Προχώρησε κάτι εκτός από νεκροταφείο έργων που έχει μέχρι στιγμής. Της έδωσα λοιπόν την ευκαιρία που έπρεπε ίδια να το έχουν σκεφτεί και να το έχουν δρομολογήσει και προγραμματίσει, να αδειοδοτηθούν όπως σε όλη την Ελλάδα έχουν αδειοδοτήσει εργαστήρια, τυροκομεία, εινοποιία, αποσταγμα, τοπία, ελαιουργία, ό,τι φανταστείς, που έχουν σοβαρές εγκαταστάσεις, που έχουν ένα προϊόν πραγματικά μοναδικό, που έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, και ένα έστω μουσείο που μπορεί να σε ξεναγήσει για να σου δείξει την ιστορία του, για να σου δείξει το πώς παρασκευάζεται αυτό το προϊόν, τι εργαλεία χρησιμοποιούσε από το παρελθόν και όλα αυτά τα πράγματα. Τους έδωσα την ευκαιρία μια τροπολογία κέντημα, όπως διαπιστώθηκε και από το Υπουργείο Τουρισμού, να το περάσουν για να αδειοδοτηθούν και τα εργαστήρια τα δικά μας στον κάμπο της Χίου και σε άλλα σημεία της Χίου, ότι αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο προϊόν και παρασκευάζουν, να τα αδειοδοτήσουν για να μπορούν να τα επισκέπτονται και οι τουρίστες μας και όλα αυτά.
2: Το αποτέλεσμα.
3: Το αποτέλεσμα είναι ότι παρά τις υποσχέσεις, εχθές ο κύριος Θοδωρικάκος, αυτό το άχρηστο πολιτικά κορμί που ταλαιπωρεί την Ελλάδα με την ακρίβεια, με τις διαπλοκές που δεν μπορούν να τα ξεμπερδέψουν τα πράγματα, ούτε καν την κουβέντιασε.
0: Δηλαδή,
3: τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Μήπως είπανε συμφωνούμε και για την κουβέντια, γι' αυτό την κουβέντια συνεφέρεται.
3: Λοιπόν, δεν θέλανε να δώσουν την παραμικρή σημασία για αυτό το νησί.
2: Δεν δέχθηκε δηλαδή, δεν δέχθηκε να βάλει την τροπολογία.
3: Όχι, διότι είχε φέρει όσες τροπολογίες, άντερα και τα σηκώτια του, συγγνώμη, περάσανε χτες, ρουσφέτια, να μην πω τη λέξη, και αυτή την τροπολογία που πάει ένα βηματάκι ελάχιστο, δίνει σημασία για τον τόπο μας, αυτό που είναι. Ο κάμπος που ρημάζει,
0: από
3: την ανομβρία,
0: θα την
3: 100 φορές.
2: Και που είχε
3: 100 φορές,
2: ναι,
3: μέχρι να την περάσουμε. Διότι θα την περάσουμε, ό,τι πιο Θεοδωρικάκος και να στέκεται μπροστά.
2: Και σας είχαν υποσχεθεί και βουλευτές άλλων κομμάτων ότι θα την υποστηρίξουν.
3: Το είχαν υποσχεθεί, κι ας πούνε να πούνε γιατί και πώς. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτή η αθλειότητα και δεν βρήκε καιρό να περάσει αυτό που ήταν πανέτοιμο. Εγώ τη δημοσιεύω σύμφατα, τη στείλω και εσάς. Η τροπολογία με αιτιολογημένη έκθεση, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μηδέν κόστος, γιατί έχει σημασία. Κέρδος θα έχει το, τα μαγαζιά που θα δουλεύουν, οι μεταποιήσεις, αυτά τα εργαστήρια όλα. Φέρνουν φοιτιά, πληρώνει ο κόσμος. Κέρδος, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Και φέρανε το άντερα και τα σηκώτια τους εχθές με τροπολογίες που χρεώνουν τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να χρεωθεί γιατί βλέπουν ότι θέλουν να μας πάνε σε εκλογές και θέλουν να κλείνουν τρύπες. Και αυτή τη χείο, την καμένη, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς να έχουν καταφέρει 7 χρόνια να τελειώσουν ούτε ένα έργο, τους έδωσα μια ευκαιρία το Πασόκ. Να περάσει κάτι, να δείξει ότι και ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτόν τον ρημαδιασμένο τόπο όπως έχουν καταντήσει.
0: Άρα το ξαναφέρνεις.
3: Εγώ λοιπόν διαβεβαιώνω
0: ναι.
3: Και τους αμπούσους και τους ιώτες ότι θα με έχουν συνέχεια στο σβέρκο τους. Μέχρι να περάσει αυτό και πολλά άλλα που σχεδιάζομαι.
0: Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε θυμητικό έτσι, θυμόσαστε έτσι. Είναι πια λιγάκι, είμαι λίγο παλιός. Άμα τα έλεγε πριν μια εβδομάδα Σταύρος με ενθουσιασμό και λοιπά, εγώ περίμενε, λέω, Στάκα, λέω, μη βιάζεστε και μην περιμένετε, λέτε, στο τέλος θα το περάσουνε. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Σημειώστε παρακαλώ πολύ το χρήσιμο τηλέφωνο. 69 73 96 71 73. Γραφείτε ρετών του Γεωργίου Μαστοράκη.

0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα σε όλους, σε όλες και στο Σταύρο.
3: Μπράβο.
2: Λοιπόν, σας γνωρίζω ότι έχω γεννηθεί στον Κάμπο.
3: Το γνωρίζω.
2: Θυμάμαι πολλά από αυτά που αναφέρει ο Σταύρος. Δηλαδή οι αποθήκες ήτανε, χαρτώνανε μανταρίνια, πορτοκάλια κλπ. Ήταν ουσιαστικά εργαστήρια. Έχω μια πολύ μικρή παρατήρηση, ότι αυτό πρέπει να εκπορεύεται από το λαό για την κυβέρνηση. Όχι ότι φταίει ο βουλευτής, αλλά θα ήθελα, και το σκεφτόμουν από καιρό, μια επιστολή που να έχει περάσει από τον φιλοπρόεδρο Όμιλο Κάμπου προς τους βουλευτές και προς την κυβέρνηση, προς την Λίνα Μενδώνη κλπ. Για όλα αυτά φταίει το διάταγμα του 1992, έχουν περάσει 34 χρόνια, το οποίο εγκλώβησε τον Κάμπο, του δημιούργησε μονάχα υποχρεώσεις και τίποτε άλλο. Και τον ξέκανε στο τέλος. Ναι. Επομένως, ο Σταύρος να συνεχίσει να προσπαθεί, καμία αντίρρηση, και το ξέρει και πώς τον αγαπώ προσωπικά, αλλά λίγο να προέρχονται λίγο από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Γιατί η κυβέρνηση υπολογίζει τελικά μόνο ψήφους.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, πολλά είπα πάλι, έτσι.
3: Γεια σου Δημή, δεν πειράζει.
2: Γεια σας. Άρα,
3: να κινητοποιηθούν και οι καμπούσοι, λέει ο Δήμης. Αυτό λέει στην ουσία. Γιατί η ανθρωπολογία του Σταύρου, τα λέγαμε και από χθες, έτσι. Είναι ένας εύθυμος τρόπος να ξεπεραστούν τα εμπόδια τα οποία βάζει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι ο κάμπος είναι ιστορικός τόπος, διατηρηταίος κλπ. Κλπ. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι να ετοιμαστεί να πεθάνει. Περί αυτού πρόκειται. Μην πάει το μυαλό μας ότι θέλουν να προστατέψουν κλπ. Κλπ. Την προστασία την είδαμε στην πράξη ποια ήταν. Πάντα το χώραφα και εφοπλιστικές οικογένειες, όχι πως είναι κακό, αλλά λέω, που αγοράζουν αρχοντικά και τα έχουν για να έρχονται μια εβδομάδα το χρόνο. Είναι και αυτό. Δεν λέω ότι είναι. Αλλά αυτό έβγαλε στο τέλος. Αλλά τι πόλεμα να κάνει ο Σταύρος τώρα. Πολεμάει με ένα εύσχυμο τρόπο να περάσει μια αυτή που να λέει ότι άμα έχεις εργαστήριο, άμα έχεις κάτι, με μουσείο, κάτι, επισκέψουμε κάτι. Αυτό δίνει το παραθυράκι για να μπορεί να κάνεις και μια δουλειά εκεί μέσα. Γιατί και τη μια πέτρα πάνε να βάλεις πάνω στην άλλη, της λένε όχι, είναι η ιστορική η πέτρα. Είχε πάει το κάπου κάτω ένα ιστορικό πάπουρα.
1: Μας λένε ότι στην οδό Σουρίας 8 μέρες τώρα είναι πολλά ογκώδη απορρίμματα.
3: Υπομονή. Κύριε υπομονή.
1: Στρώματα, μηχανάκι, λεκάνες, διάφορα ρε παιδί μου έτσι.
3: Κάντε υπομονή.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν λειτουργεί τώρα και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
3: Αυτό είναι.
1: Θες και σήμερα και ίσως γι' αυτό.
3: Έχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν τα παίρνουν. Θα τα πάρουν όμως.
3: Λοιπόν, σταμάτησε ο γραμματής Γιμπό, έστειλε μια ανακοίνωση. Τι θες, άστε, σταμάτη και εσύ πάλι. Τι είναι. Το ρέξα φορά.

0: Εκείνο που λέει λοιπόν ο Σταματσοκάματης είναι ότι τι θα γίνει, λέει, με το ΡΑΚΣ. Είναι έτοιμο, λέει, η μελέτη και δεν προχωράει. Δεν προχωράει η υπόθεση.
1: Καλά, είναι το μόνο που δεν προχωράει.
0: Αφού γίνεται ο χαμός, πού να προλάβουν οι άνθρωποι. Ας μείνει και κάτι ατέλειωτο.
1: Λοιπόν, στην ανακοίνωση της σύμπραξης δημιουργίας αναφέρεται ότι με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου Rex. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο, με έτοιμες μελέτες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πώς θα τελείωνες εσύ?
1: 6 εκατομμύρια για το Rex, από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Αν τα πάρουμε ποτέ.
1: Πώς δεν τα δίναμε στο τρίτο γυμνάσιο, λέω τώρα.
0: Αν τα πάρουμε ποτέ.
1: Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιάννη Μαλάφη επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολυσιεργία, είναι το μόνο.
0: Δεν προλαβαίνουν.
1: Κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση για ένα βαθιά ερωτηματικά στο λαό της Χίου. Ναι, όλοι αυτό αναρωτιούνται. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό. Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλορίζικος ο πρόεδρος, που είναι ο ίδιος με τον παλιό. Ναι. Απαιτούμε από το Δήμαρχο καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει η δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα. Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις.
0: Να κάνεις υπομονή
1: και επιτέλους
0: να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις χάσει. Τα λέω καλά.
1: Αυτό
0: επιτέλους
1: είναι υποδιαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν, αχ.
1: Τι αχ, μωρέ.
0: Έλατε, τι λέω αχ. Και η ιδέα αχ σε αχ τελειώνει. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε ένα έτοιμο, λέει, είναι, αλλά...
1: Καταρχάς, έχει ανακοινωθεί πόσες φορές ότι δημοπρατείται αυτό το έργο. Τη μια θέλαμε συμπληρωματική μελέτη. Την άλλη έγινε μελέτη. Την άλλη την ξαναγυρίσαμε πίσω τη μελέτη. Την ξαναπήραμε τη μελέτη.
0: Ναι,
1: την ξαναδώσαμε τη μελέτη.
0: Ναι, του μήνα είναι. Ναι, απρολάβω.
1: Τα 9 μέρα που λένε.
0: Απρολάβω. Στον κήπο. Εγώ τον κήπο θέλω.
1: Ο κήπος καλέ.
0: Να προλάβω
1: 15 με 20 Ιουλίου, είπε ο Δήμαρχος. Από την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Άντε, θα παραδίδετε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Σταδιακά. Εγώ τον είδα, είναι τελειωμένος.
0: Ναι, καλέ.
1: Ένα καθάρισμα θα είναι. Σκούπισμα.
0: Μπράβο. Και γυάλισμα. Α, το κάνω και ένα γυάλισμα.
1: Δεν νομίζω πως χρειάζεται γυάλισμα.
0: Το δω έτσι, είδα το καινούριο πράγμα.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά ωραίο είναι.
0: Καλό είναι. Γιατί...
1: Ναι, εκτός του ότι πέσει η περίφραξη, ναι, και βλέπεις μέσα τα μπάζα, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Έχει μπάζα μέσα. Έχει μπάζα.
1: Κάτι λίγα έχει.
0: Α, έχει λίγα.
1: Ναι, έχει και κάτι δρομάκια, έχει και κάτι τέτοια. Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Εντάξει, τα γράμματα είναι εκεί, είναι σκεπασμένα. Ναι,
1: δεν ξέρω, δεν τα είδα αυτά.
0: Δεν τα δει.
1: Όχι.
0: Ο
1: Κανάρης είναι πάντως.
0: Ο Κανάρης είναι. Ο Κανάρης είναι όλος ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Τα τέτοια του.
1: Και τη βράκα του.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι εκεί η θέση του. Είναι.
1: Τόμπρος,
0: ο Τόμπρος τον έφερε. Και από εκεί βλέπει το Rex. Βλέπει το Rex.
1: Το βλέπει το Rex. Δεν νομίζω, γιατί μπροστά είναι διάφορα. Είναι το κτίριο της Εθνικής. Και του κόβει τη θέα για το Rex.
0: Α, εσύ είναι. Όχι το κτίριο του Δήμου δίπλα, το αξιοποιείται.
1: Το Δημαρχείο είναι κοντό.
0: Όχι το Δημαρχείο, ρε, εσύ. Το Δημοτικό της Λάδης που θα.
1: Α, είναι και αυτό, ναι, ναι.
0: Ετοιμάζεται και αυτό. Ναι. Είναι στα σκαριά. Όπου να είναι, θα αυτό.
1: Τι. Τι θα πει αυτό.
0: Έλατε, τι θα πει αυτό. Βλέπεις. Είναι πολύπλοκο. Και έχουμε και πολλή δουλειά στην τέχνη του Δήμου και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Χαμόφιε.
1: Πάντως ο κύριος Μησυριώτης, ο πρόεδρος του Δαφνώνα, έλεγε ότι για όλα τα καμπόχωρα έχουν αναθέσει όλες τις δουλειές σε μία μηχανικό εκεί στο Δήμο. Τι μπορεί κάνει.
0: Βλέπεις. Λοιπόν, παιδιά, σας συστήνουμε υπομονή.
1: Ναι.
0: Και τελειώσαμε.
1: Και επιμονή.
0: Και επιμονή.
1: Σήμερα 11 το βράδυ.
0: Τι θα γίνει.
1: Η Γαλλία παίζει με το Μαρόκο. Άμα κερδίσει θα πάει στους 4, όποιος κερδίσει. Εμείς με τη Γαλλία είμαστε.
0: Έτσι.
1: Αύριο 10 το βράδυ η Ισπανία παίζει με το Βέλγιο.
0: Μετά δεν ξέρουμε όποιος κερδίσει.
1: Υπάρχουν ακόμη το Νορβηγία-Αγγλία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και το Αργεντινή-Ελβετία. Το λοιπόν.
0: Αυτά από εμάς. Καλή σας.
1: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ψευτήλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.

0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χάρης, όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο περέ...
0: Ο μήνας έχει 9, η ώρα είναι 9 και 5.
1: Γυρεύεις στο περέ...
0: Μαζί εδώ και σήμερα για τα επόμενα 55 λεπτά της ημέρας μας. Τα 55 λεπτά του πρωινού μας. Σε λίγο θα πιάσει να λέτε καλησπέρα. Αυτό το καλησπέρα ρε παιδάκι μου, εντάξει. Διντινίζει ο ήλιος, με πετυχαίνει, ο άλλος μου λέει καλησπέρα. Κοιτούσα εγώ πάνω, λέτε. Τι καλησπέρα ρε μάστορα, του λέω. Τι καλησπέρα. Μου λέει μα στην Αθήνα, βρά στην Αθήνα ρε μάστορα.
1: Πόσα τα λιρά γυρεύεις στον Περέα.
0: Καλησπέρα, 10 και 4, 10 και 20, καλησπέρα.
1: Στον Περέα να με πας, παποράκι του Ρουνόβα.
0: Λοιπόν, Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά. Είτε στα ραδιοφωνά σας, είτε στους υπολογιστές σας, στα αυτοκίνητα, όπου μας ακούει ο καθένας τέλος πάντων. Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Αύριο έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Μαζεύουμε μηνύματα. Μαζεύουμε μηνύματα στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη συναυλία 11 του μήνα. 11th of July. Το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε μια υπέροχη μοναδική βραδιά στα Καρδάμιλα. Στο Ντεστίλ η Άννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Τανναίδης. Παιδιά, γίνεται χαμός. Ένα τραπέζι έχουμε εξασφαλίσει. Ένα τραπέζι για σας το έχουμε εξασφαλίσει. Μπορείτε να το διεκδικήσετε μέχρι και... Τι να πω, αύριο θα γίνει κλήρωση. Άμα προλάβετε να στείλετε μήνυμα μέχρι γύρω στις 9 και 4 κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση αύριο. Λοιπόν, πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση? Στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger. Στο Messenger γράφετε στο, βρίσκετε το Destil στα Καρδάμιλα. Σας έχουμε πει πως γράφετε το Destil, έτσι? Destizl. Λοιπόν, είναι D-E-S-T-J-I-L. Έτσι. Στέλνετε Γιάννα, ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν χρεώνεστε τίποτα. Μπορεί να κερδίσετε εσείς το τραπεζάκι όμως. Πολύ καλό δηλαδή το...
1: Χθες το βράδυ στη ταβέρνα ήμουν σκέπτη.
0: Α, έχουμε όμως, αν δεν θέλετε, αν θέλετε μια άλλη μορφή διασκέδαση το Σάββατο, έχουμε εδώ Σέιλιν. 10 το βράδυ του Σαββάτου, DJ Emmanuel. Όχι, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, Σάββατο, κατά τις 10 το βράδυ, ξένα και ελληνικά τραγούδια. Έχει ένα παρτάκι εκεί στο Σέιλιν.
1: Ζούσα μια ξεγνιαστή ζωή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, έτσι ξεκινάμε και έχουμε για όλα.
1: Πρωτού μ' ανάψεις τη...
0: Είτε θα πάτε στο live στη Γιάννα τη Φαφαλιού στα Καρδάμιλα, είτε θα κινηθείτε βόρεια στα Λιμιά και στο λιμανάκι. Α, πάτε στο Σέιλιν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην όμορφη Αυστραλία. Δεν ξέρω αν είναι ζεστή τώρα, δροσερή, πώς λέτε. Ιάκωβος Ντουμπανάκης μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου φίλε μου. Ναι, σήμερα είμαστε του λαϊκού, του ελαφρολαϊκού το... Γιατί ωραίο δεν είναι, δεν το...
1: Μ' έχουν χάσει δική.
0: Λοιπόν,
1: και η φύ...
0: 9 και 9. Και ο μήνας έχει 9. Φοβερή σύμπτωση, παιδιά, τώρα το είδα εδώ το ρολόι. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, 9 Ιουλίου του 2029. Ρε φίλε, φοβερή σύμπτωση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο γραφείο του κυρίου Νότι Μηταράκη. Στον ίδιο τον κύριο Νότι που μας στέλνει την καλημέρα του για το. Ευχαρίστω κύριε Νότι, αν θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση εδώ στην εκπομπή μας. Γιατί είδα αρκετό κόσμο και μου λέει χθες που έλεγες για το μουσικό σχολείο, για τη δήλωση που είχε κάνει ο Νότσο Μηταράκης, ότι θα λύσει το θέμα το με το μουσικό σχολείο. Δεν είδαμε να παίρνει καμία θέση να πάτε. Παιδιά, λέω εγώ, ξέρετε, η εκπομπή μου εδώ πέρα είμαστε ανοιχτοί. Ορίστε. Ορίστε. Το τηλέφωνο βλέπεις. Ορίστε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Λοιπόν, όποιος θέλει παίρνει και καλή και απαντάει τι θα γίνει με το μουσικό σχολείο. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία. Μάστορα Αναστάση, καπτά Αναστάση, είναι Πέμπτη σήμερα. Καλές θάλασσες ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Λοιπόν, παιδιά, η Αδελαΐδα της Αυστραλίας, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, έχει τώρα χειμώνα. Για φαντάσου οι άνθρωποι, ούτε air condition, ούτε να ψήνονται στο φυσική χειμερινή δροσιά. Άντε, καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα να κάνω. Εκεί στην Αδελαΐδα, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά δεν έχουμε σήμερα κανένα το. Ο Παγκράτιος. Η Αμαλία είναι αύριο, η Αμελή. Το Σάββατο έχουμε την άλλη μεγάλη εορτή της Όλγας της Αποστόλου. Θα τα πούμε και αύριο το. Έχασες τις μέρες, Αναστάση. Πρέπει να τις μετράς τις μέρες γιατί. Αξάφνου.

0: Λένα, για στείλε μου και μια φωτογραφία εκεί από το λιμανάκι τώρα. Κάτσε έτσι να αρχίσει να τρέχει λίγο το σάλιο μας. Εκεί από τη Βολισσό μας ακούει τώρα εκεί στο, εκεί στο μπαλκόνι του Βορείου Αιγαίου. Η Λένα είναι εκεί στο Σεϊλίν. Στείλε μου μια φωτογραφία να κλάψουμε λίγο. Ο καιρός μια χαρά, σαν που σας τα λέγαμε παιδιά, έτσι. Σήμερα λίγο πήγε να κόψει το βοριαδάκι και έχει αυτή τη... αυτή που ανοίγει το φούρνο να δεις αν είναι έτοιμος ο μουσακάς. Και σου είναι σαν να ανοίγει το στόμα του δράκου και σου κάνει το...
1: Και όταν μου πει κανείς πως...
0: Έτσι θα είναι όλες τις μέρες τώρα.
1: Πληρώνει τρεις φορές.
0: Από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη... Φορτώνει λίγο το...
1: Σινερό.
0: Φορτώνει λίγο ο καιρός.
1: Στο λογαριασμό.
0: Ανεβαίνει όμως και η θερμοκρασία. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Στο πιάτο κι ομέσες, παρίδα και τυρί.
0: Δεν μ' άρεσε γιατί έχει μια ωραία, έχουν μια ωραία έτσι, ένα ωραίο απόγευμα Τετάρτης
1: οι
0: προσκόποι. Οι πρόσκοποι το κάνουν, αλλά είναι για όλους. Έτσι, εκεί στο Πετροκάραβο είναι ο ένατος διαγωνισμός ψαρέματος. Ωρε, φίλε! Λοιπόν, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
1: Θα μου δώσει.
0: Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το δεύτερο σύστημα αυτοπροσκόπων Βροντάδου. Πας με το καλάμι σου. Όποιος ψαρέψει το βαρύτερο ψάρι είναι και ο νικητής, έτσι. Στον ένατο διαγωνισμό ψαρέματος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Πετροκάραβο. 7 το απόγευμα.
1: Μεγάλες και πονές.
0: Μετά θα έχει λέει και color war. Και διάφορα παιχνίδια σκυταλοδρομίας. Τετάρτη απόγευμα.
1: Να σου δώσω μια.
0: Ωραίο παιδιά, ωραίο και μπράβο στα παιδιά εκεί στους αυτοπροσκόπους, στο Βροντάδο το... Που το... Για φαντάσου, 9 χρόνια τώρα το...
1: Αυτιά.
0: Τίποτα, ένα καλάμι να έχετε μαζί.
1: Μουρια, κοινωνία,
0: λοιπόν, α όχι, καλάμι λέει ή φέρνεις εσύ ή σου δίνουμε εμείς. Καλά, δεν θα καίει για όλους καλάμια. Και απλά ψάρεψε το πιο βαρύ ψάρι.
1: Φτιάξω φίλο αλήθινο.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

0: περνάει. Λοιπόν, καλημέρα στο συνονόματο του Μανώλη. Από όλο το παρεάκι που μας ακούει εκεί πέρα. Ναι, ο Μανώλης είναι το τρίο με, το, εκεί με τα παιδιά εκεί που σοβαντίζουν. Το τρίο Μουστρί είναι μια ορχήστρα. Ο Μανώλης, ο Τόνι, ο Μιχάλης. Μανώλη, ο Τόνι, ο νεόνυμφος. Εκέρασε τίποτα. Εγώ δεν ήμουν φίλος στο γάμο, δεν με κάλεσε ο φίλος ο Τόνι. Αλλά και πάλι τον αγαπώ καλά και να ζήσετε παιδιά, καλούς απογόνους. Γεια σου μάνα, καλημέρα φιλάκια. Καλή σου μέρα φιλάκια, 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες σήμερα. Σήμερα μου στείλε, καλή σου μέρα φιλάκια, μου στείλε η μάνα μου και 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Σε λιγάκι θα βγει και ο Καρτάλης ο Θανάσης, στην καρδιολογική το κάναμε εδώ πέρα, 10 καρδούλες.
1: Της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευδιά.
0: Ωραίο τηλεοπτικό έχουμε σήμερα.
1: Για με...
0: ναι, γιατί μου λέτε να πας, πρέπει να πας, να το δούμε, να το δείτε.
1: Να σου δώσω
0: μια εσένα που πήγες και έκανες το πάρκινγκ. Να σου δώσω μια εσένα που πήγες και έκανες το πάρκινγκ εκεί στο Μπέλα Βίστα, στο ναυτικό όμιλο από πίσω. Προσέξτε, το μισό πάρκινγκ είχε μια εποχή μια πινακίδα απ' έξω, έγραφε δημοτικό πάρκινγκ, ναι, δημοτικό πάρκινγκ. Το άλλο μισό που χωρίζεται τέλος πάντων και με ένα κάγκελο είναι, ανοίγει στο ναυτικό ομιλοχείο, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θέλει ρε παιδί μου τάγκς για να το περάσεις. Το υπόλοιπο παιδιά εντράπηκα για τους ανθρώπους που συνάντησα. Δεν γίνεται, αν πας με κάνα μικρό αμαξάκι, σαν τα μικρά, αν πας με καμιά βέσπα, τίποτα. Στην Νικολούλη θα σε ψάχνουν, μπήκε με τη βέσπα στο πάρκινγκ, το δημοτικό πάρκινγκ. Μπήκε στο δημοτικό πάρκινγκ μέσα του ναυτικού ομίλου. Παιδιά, στο ραδιόφωνο είμαστε στον αέρα, ποιος είναι, ο μόνος που δεν με ακούει μάλλον. Λοιπόν... χάθηκε με τη βέσπα, έπεσε σε μια λακκούβα μέσα εκεί στο πάρκινγκ και χάθηκε.

Εγώ ντράπηκα με τους. Γιατί τα πιο πολλά αυτοκίνητα ήταν ξένοι, ήταν τουρίστες. Φοβερό πάρκινγκ εκεί πέρα σου λέει. Είμαστε στην αρχή τέλος πάντων του λιμανιού. Θα κατεβούμε, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Αμ δε. Εσύ είσαι που θα το. Που θα πάει να βγάζω το. Όχι φίλε μου. Όχι φίλε μου. Και είδαμε και ένα αμάξι μέσα παρατημένο. Είχα σκοπό να το πω στον αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος για τα παρατημένα τα αυτοκίνητα. Έχει ένα Audi, ένα καινούριο Audi Q5, Q7, ένα τέτοιο. Παιδιά, είναι θαμμένο κάτω από τόνους χώμα. Καινούριο, τσίλικο. Καλά, τσίλικο τώρα δεν είναι, δεν είναι. Από τη θεομηνία που έπληξε το νησί μας το Φλεβάρι. Εκεί που τα σήκωσε όλα, παραλίες, κατασκευές, αυτοκίνητα.

Βέβαια, εφόσον θα είστε εκεί στα βόρεια, σας έχουμε δώσει τώρα για το Σαββατοκύριακο τις επιλογές μας. Τώρα θα πάρω και μια φωτογραφία από τα Λιμινιά, θα μου στείλει σε λίγο η Λένα. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε καρδάμιλα στη Γιάννα, να πάτε σε Ειλίν, Σάββατο βράδυ έχει πάρτι, DJ Emmanuel. Μπορείτε να πάτε στην πλατεία του Πιθώνα, στη Βολισσό, είναι το Χαρβάντι. Ω, παιδιά, πολύ ωραίο τότε. Το μέρος που θα γίνει η αγαπημένη σας καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ από τις 7:30 στην πλατεία του Πιθώνα, στην Βολισσό. Τίποτα, παιδιά, οι παρέες, η μουσική, τα κοκτέιλς. Αυτός ο ιδιαίτερος χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Ό,τι γίνεται εκεί πάνω στα βόρεια από ιδιωτικές πρωτοβουλίες γίνεται, έτσι. Και το Χαρβάντι και το Βολισόπ και η ομάδα αυτή, η ΝΑΡΚ με τα φουσκωτά που σε κάνει γύρω σε όλο το Αιγαίο. Ό,τι γίνει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Άμα περιμέναμε από βουλευτές και κυβερνήσεις και τα Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στην άλλη Κατερίνα. Στην Κατερίνα, η Κατερίνα η μία είναι η Κατερίνα η Σάγια και η άλλη Κατερίνα η Παντελάρα. Λοιπόν, καλημέρα στη Σμαραγδί. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα στο Σωτήρι. Κάπου νομίζω μας άκουγε εκεί στο Μεσολόγγι, νομίζω. Καλημέρα, Μανώλο, αδερφέ. Είσαι ωραίος, το ξέρω. Και μετράς. Μετράω ψήφους, παιδιά, δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά επειδή έλαβα πολλές προτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Έλαβα αρκετές προτάσεις να πλαισιώσω τα σχήματα που θα κατέβουν τώρα στις εκλογές. Έλαβα αρκετές προτάσεις. Σας ενημερώνω ότι θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές παύλα περιφερειακές εκλογές. Και πώς το λένε, θα χρειαστώ την ψήφο σας. Ελπίζω να μην σας στεναχωρήσω, να παραμείνω έτσι μαχητικός, σκοπτικός και... πώς το λένε, καταγγελτικός. Βρε τίποτα, βρε, και ο δικός μου να έχει βγει δήμαρχος, πάση που μπορεί να έχω εγώ να μπω εγώ ηγούμενος. Και ο δικός μου να μην, και εγώ και αυτούν θα τα χώνω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε σε ετοιμότητα. Σύντομα θα σας ανακοινώσω σε ποια ομάδα θα κάνω τη μεταγραφή μου. Τώρα τι, ό,τι θέμε λέμε, δεν είναι ούτε παραμονές εκλογών, ούτε τίποτα. Πόρε φίλε, μου ήρθανε κάτι φωτογραφίες τώρα από τα Λιμιά. Ναι, ναι, ο εξωτερικός ανακοινισμένος χώρος εδώ στο Σεϊλίν. Πόπορε σύλλετε. Παιδιά, τι ωραία είναι, τι ωραία. Η ευλογία του Θεού είναι εκεί στα βόρεια. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν πόσους μήνες, ούτε χρόνο δεν... λισομανούσε η πυρκαγιά. Αυτή είναι όμως η δύναμη της φύσης, ρε φίλε. Αυτή είναι η δύναμη της φύσης, η δύναμη του ανθρώπου, η αγάπη του ανθρώπου για τον τόπο του. Μπράβο, ρε παιδιά. Πάρα πολύ.

0: πρέπει. Λοιπόν, αχ, τι ήθελα να σου το πω, έτσι. Πάλι. Μου λέει εδώ η Κατερίνα, δημοτικές να πας με 1000, βουλευτικές μη βάλεις, μου λέει δεν. Μα για να βάλεις βουλευτικές πρέπει να πάρεις και το δαχτυλίδι. Ψάχνω. Ανάλογα που είσαι προσκύμενος, Νέα Δημοκρατία, να πας τον Κυριάκο. Λε πατρόν, σι λε πατρόν. Να του φιλείς το χέρι, σου δω και το δαχτυλίδι. Είσαι με το Πασόκ, να πας στον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου ποιος είναι, ο Αντρουλάκης είναι τέτοιο. Σι πατρόν. Τσακ, να σου δω και το δαχτυλίδι, πάλι υποψηφιότητα. Το άλλο το καινούργιο το παλικάρι που είναι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τώρα που είναι με το. Πώς είναι αυτό με την ελληνική αστυνομία του Ελλάς που είναι τέτοιο. Mr. Alex, I want to be your president. Τσακ, πάρ το δαχτυλίδι. Δεν τα γουστάρω αυτά. Βουλευτικέ, όχι, όχι, όχι. Στις δημοτικές θα πάω, να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Τινο. Λοιπόν, ο Σωτήρης μου λέει ψηφίζω Δαγκωτό Μανόλο. Πρόσεχε το κόμμα που θα πας. Αυτά είναι, ρε Σωτήρη. Μα δεν θα πάω με κόμμα. Στις δημοτικές εκλογές θα βάλω για το Δήμο της Χίου. Τι κόμματα μου λες και από κόμματα. Τίποτα, δεν υπάρχει κόμμα. Ένα κόμμα είναι πάνω-πάνω, ο Δήμος, ο Δημότης της Χίου. Ενώ η Άννα, η φίλη μου, με προσγειώνει, μου λέει σχήματα, Μανώλη, καλύτερα να πας σε μουσικό σχήμα. Αυτό το λες επειδή δεν κάνω για δημοτική, έτσι, δημοτικό συμβούλιο. Ή επειδή τραγουδάω και πολύ ωραία. Έτσι το σώσαμε. Σου βρήκα τη λύση στο πι και φύ. Πώς είναι το πικεφί, παιδιά, Μιχάλης ο Τσακός. Δύναμη, δύναμη. Και δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω αν βοηθήσαμε κι εμείς. Όποτε περνάς από το μαγαζί γίνεται της κακομοίρας. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, και είναι ευχάριστο ότι ο κόσμος, έτσι, με όλα αυτά που τραβάει κάθε μέρα, έχει καταλάβει ότι η οικονομία ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Το να επιδιορθώσεις τα ρούχα σου ή τα παπούτσια σου ή τις τσάντες σου ή τις βαλίτσες ή να βγάλεις ένα αντικλείδι ή να πάρεις μια καλή προσφορά για να βγάλεις ένα κλειδί, αυτά τα καινούρια, τα immobilizer, τα distributor, τα αυτά τα. Όλα τα κάνει στην Αργέντη ο Μιχάλης ο Τσακός, το πήγε φύ. Υποδήματα, κλειδιά, ρούχα, πάτους παπουτσιών, μπρελόκ, φαρμακεία για τα αυτοκίνητα. Ένας είναι ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Δηλαδή, έχετε δει το θέμα της οικονομίας, έτσι, έχετε δει το... Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Πρέπει να βάλουμε λίγο οικονομία, παιδιά, έτσι εδώ. Το είπε και ο Κυριάκος. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με 25.000 νησιά, με πανέμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε και όλα σε 7.
1: Είχα τα μάτια μου κλειστά και το σαμπάς.
0: Θέλετε να πηγαίνετε. Ζούμε σε μια χώρα με υπέροχες παραλίες, σε πάρα πολλά νησιά,
1: γειτονιά,
0: όμορφα νησιά. Θέλετε να πιένετε κιόλας. Έλα Χριστέ μου. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Έχω πάρει στην εφημερίδα Αλήθεια της Χιού.
0: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει στο ραδιόφωνο και είστε στον αέρα. Προφανώς δεν θέλετε αυτό. Ξαναπάρτε.
1: Είχα το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαλλιώνα.
0: Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά έρχεται ο μεγάλος δρόμος. Δρόμος της πίστεως στη Βολισσό. Μπράβο, το κάνει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ με τη συνδρομή της Ιεράς Μητρόπολης ΧΙΟΥ ΨΑΡΟΝ και ΙΝΣΟΝ. Θα γίνει την 5η 30 Ιουλίου, ώρα εκκίνησης 9 το πρωί. Κάτσε να το διαβάσω. Η Ένωση ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ θα κάνει τους δρόμους αγώνα σε δημόσιο δρόμο 5η 30 Ιουλίου. Ο επαρχιακός δρόμο Βολισσού Αγίας Μαρκέλας. Οι αφετηρίες είναι η πλατεία Βολισσού για τα 6,5 χιλιόμετρα. Επίσης έχει 1500 και 1000 μέτρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε και τις τιμές βενζίνης, αλλά νομίζω δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά, έτσι. 1,85. 1,85 νομίζω ότι είναι το πάτος. Άσε που τώρα πάει να γίνει πάλι κάτι στα Ορμούζ εκεί πέρα. Απάνω που πήγαμε να στρώσουμε.
1: Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.
0: Απάνω που πήγε να στρώσει. Απάνω που πήγε να στρώσει η τιμή της βενζίνης, ξαναρχίζουν πάλι στα Ορμούζ. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-0-43-111. Τραγουδάρα έβαλα.
1: Έξω κι αν έχω πέσει.
0: Γεια σου Μαριέλα. Καλημέρα. Ή καλησπέρα, όπως λένε τέτοια ώρα οι Αμερικάνοι ή οι Αθηναίοι. Καλησπέρα, ρε, καλησπέρα. Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα το έχετε πια. Λοιπόν, λέγαμε για βενζίνη 1,85, παιδιά, είναι η χαμηλότερη. Έχουν λιγοστέψει, βέβαια, τα 1,85. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Έχουν κατευθείαν το τρίτο παρατήριο χαμηλότερο είναι 87. 88, 89. Σκληρό. Πότε προλάβατε ρε εσείς τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη, τα πρατήρια έχουν ειδοποίηση. Έχουν ειδοποίηση με το που φύγει ο πύραυλος. Ο Αμερικάνικος, με το που φύγει ο πύραυλος στα στενά του Ορμούζ. Και αναπροσαρμόζεται η τιμή. Δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε 14 νεκρούς. Πάγωσε η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ. Παιδιά, τι θα γίνει με τα στενά? Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε. Θα πουντιάσουνε και τα τέτοια. Άνοιξε το Ορμούζ, κλείσε το Ορμούζ. Άνοιξε το Ορμούζ, κλείσε το Ορμούζ. Μα δηλαδή, ήμαρτον.

0: Pass. Λοιπόν, για το φίλο που μου έστειλε το μήνυμα, έχω, μου λέει, το Fuel Pass. Ξέρω ότι είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Τα Fuel Pass που σας έδωσε ο Κυριάκος, με την προϋπόθεση βέβαια να τον ξαναψηφίσετε. Λοιπόν, ναι, 60 ευρώ ήταν για το αυτοκίνητο αν το βάζατε σε άλλη, σε άλλη κάρτα. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει τελευταία, παιδιά, ότι κάποια πρατήρια με το που πας, του λέω, βάλε μου ρε φίλε, πάω, ξέρεις, όλο, με ύφος. Πάω με ύφος Chuck Norris, του λέω. Μου λέει, πόσο
1: είναι πολύ σκληρό.
0: Του λέω, βάλε 50 ευρώ. Ξέρεις, με ύφος ένα... Βάζετε, του βγάζω το Fuel Pass. Βρε, να περάσει. Μου λέει, φίλε μου, πρέπει να έχει λήξει το Fuel Pass. Του λέω, μάστορα, τέλος Ιουλίου λήγει η κάρτα Fuel Pass. Εντάξει, γεγγε. Μου λέει, ρε, εσύ δεν την περνάει την κάρτα σου. Μου λέει, δεν ξέρω τι. Πάω σε άλλο πρατήριο. Λέω, παρακαλώ, μου λέει, μάλλον έχει λήξει η κάρτα σας, μου βγάζει σφάλμα, λέει, εδώ πέρα. Λέω, και τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Μου λέει, να με πληρώσεις. Τι να σε πληρώσω, είχα πάει και εκεί με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Βάλε μου 50 ευρώ, του λέω, τότε. Βρε μα, βρε μου, βρε μπαίναμε, του έδειχνα. Δεν ξέρω, μπήκα και το είδα. Θα πρέπει τα πρατήρια βενζίνης να έχουν κάνει ρύθμιση στα πως να δέχονται άλλη κάρτα. Είναι τόσο απλό. Χθες πήγα σε ένα πρατήριο εδώ στο φίλο μου τον Αντώνη στη Shell. Του λέω, μου λέει, κανονικά, μου λέει, έχουμε όλα τα... Και βάζω την κάρτα, πέρασε κανονικά. Όχι, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά επειδή με έχετε πιάσει πολλοίς κόσμος και με ρωτάει, μου λέει, πάμε να περάσουμε το Fuel Pass και δεν μας τα περνάει τα τέτοια. Τι να σου πω, παιδιά, εγώ στο συγκεκριμένο το πέρασε κανονικά. Όχι, δεν είναι διαφήμιση, εξυπηρέτηση είναι.
1: Σταλιά, σταλιά και αχόλεταγα, τα πιλότα.
0: Είχαμε κλείσει να πάμε καταράχτη στο... Βέβαια, πήρα Γιώργο Ορφανό, του λέω, Γιωργάρα, ετοίμασέ μου, ετοίμασέ μου τραπεζάρα, ετοίμασέ μου τραπεζάρα, να έρθουμε να φάμε τα ουζάκια μας, τα ψαράκια μας, τα... Στο Μόλο, ναι, στο Μόλο, εκεί στο καταράκτη. Α, παιδιά, είναι το καλοκαίρι. Πώς, άμα λες, βγάλε μια φωτογραφία το καλοκαίρι, πας εκεί στο Μόλο, βγάζεις μια φωτογραφία, τραβάς και τους μεζέδες, τραβάς και τον λογαριασμό. Γιατί άμα είναι να φας και να αφήσεις και ένα νεφρό, γι' αυτό ο Γιώργος είναι πρώτη επιλογή. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο για εσάς που θέλετε να... να πάτε έτσι να... Να είστε καλά, τραγουδάρες και σήμερα. Έτσι, πολύ σωστό. Όταν βάζετε το και, όταν βάζετε το και, το...
1: Σταλιά, σταλιά και έχω...
0: Πολύ σωστή η παρατήρηση του συνονόματου εδώ, του φίλου μου, του Μανώλη. Μου λέει, Μάνο, κάποιοι θεωρούν ότι η τιμή, λέει, έπεσε. Είναι αυτό που λέμε, άμα συνηθίζεσαι στην κακοπέραση. Άμα συνηθίζεσαι στην κακοπέραση. Δηλαδή έρχεται ένας κάθε μέρα και σου τραβάει ένα χαστούκι και δύο κλωτσιές. Έτσι, κάθε μέρα. Ταν, παφ, παφ. Ρε γαμώ, α, κάθε πρωί, έτσι. Περνάνε οι μέρες, του λες, ρε φίλε, ξέρω εγώ, εντάξει, κόψε μια κλωτσιά. Και έρχεται την άλλη μέρα το πρωί και σου δίνει ένα χαστούκι και μια κλωτσιά. Τι θα πεις, ωραία φίλε, εντάξει, α, χαλαρώσαμε. Τα ίδια είναι και με τη βενζίνη. Συνηθίσαμε στο 2.10, 2.12. Άσε μην ξαναπάει τώρα με το Ορμούς τότε. Μου λέει, και θεωρούμε ότι το 1.80 ή το 1.90 είναι φτηνό. Δηλαδή ότι η τιμή έπεσε και καλά μετά τα 2 ευρώ. Για βάλε κάθε μέρα, μου λέει, εγώ να ανεβοκατεβαίνω στο πυργί. Να δεις τι γίνεται. Μα το είχα πει. Εγώ παιδιά σας το είχα πει, έτσι. Είδαμε το 2.10 και το 2.20. Λέω, θα δούμε ξαφνικά το 1.9 και θα πούμε, ωραία φίλε, τζάμπα, πήγαινε πλήνε μου το αυτοκίνητο με βενζίνη. Δηλαδή να είμαστε και λιγάκι... Λοιπόν, 9:39. Όχι, εγώ δροσίζομαι, παιδιά, κανονικά, έτσι. Εγώ δροσίζομαι να όρισε, τα έχω εδώ πέρα δίπλα μου το. Έχω το iced tea, το θέλειο τη ποτοπία του Πάκη. Εντάξει, παιδιά, οι άνθρωποι έχουν φτιάξει θαύματα, έτσι. Πράσινο τσάι φρουτώδης, μια εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Μαύρο τσάι με γεύση ροδάκινο και νότες Λουίζας. Πράσινο τσάι λεμόνι και μια sparkling από ginger. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό είναι χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ίχνος ζάχαρης. Τέσσερις θερμίδες μόνο. Τέσσερις θερμίδες το κάθε μπουκαλάκι. Και για μένα το ακόμα πιο βασικό είναι της ποτοπιείας στο Πάκι. Άμα λέμε για χιώτικα, παιδιά, αλλά προτιμάμε τα χιώτικα. Μα δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, έβλεπα εδώ κάτι, είδαμε αθλητικά πολλά έχω τότε. Να πούμε την καλημέρα μου στα ψαρά. Είδα μια δημοσίευση που έκανε ο δήμαρχος ο Κώστος Βρατσάνος. Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων στα ψαρά για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Παιδιά, τώρα σε λίγο καιρό οι παλιές ταυτότητες τέρμα, έτσι. Άντε, γεια. Και για τους ηλικιωμένους, βέβαια, που δεν είναι εύκολο να μεταβούνε τώρα να έρθουν να βγάλουν ταυτότητα εδώ πέρα στο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου των Ψαρών. Να μην χρειαστεί μια μετακίνηση στοιχείο, έτσι, μια ταλαιπωρία. Μάλιστα, εκφράζουν τις ευχαριστίες στον αστυνομικό διευθυντή, τον Γιάννη τον Αραμπατζή, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα. Μπράβο, κύριε Κώστα. Τουλάχιστον, παιδιά, για αυτό το δήμαρχο. Μεταξύ μας, ξεμεταξύ μας. Εγώ έχω να ακούσω, να ακούω καλά λόγια, έτσι, για τα ψαρά. Για ένα νησί, παιδιά, είδαμε πια την κυβέρνηση, είδαμε το. Είδα και το βιντεάκι του Νόη του Μηταράκη στο ολοκαύτωμα. Είναι, λέει, μια προσωπική μου, λέει, αυτή, να πάω να πηγαίνω στα ψαράδα. Το ΦΠΑ 24%, έτσι. Το ΦΠΑ 24%. Ρετρίζουνε τα κόκαλα του Κανάρι. Βρε, θα ξυπνήσει, θα έρθει καμιά μέρα πίσω με κάνα μπουρλότο και δεν θα μπουρλωτιάσει την τουρκική ναυαρχίδα. Θα έρθει να σας βάλει αντίο, λέω. Θα έρθει να σας βάλει μπουρλότο στο κοινοβούλιο. Μπουρλότο θα σας βάλει. Ναι, βέβαια, παιδιά, πίτσα λύκο σήμερα απαραίτητη, έτσι. Πίτσα λύκο. Πίτσα λύκο.
2: Ταξίδι αυτό.
0: Παιδιά, σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα φωτιά, έτσι.

Έσκασε η βόμβα, λέει, για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Όπως δήλωσε ο ίδιος, αδέρφια μου, Λεσόρ και Φάλα, ανυπομονώ να συνεργαστώ με ο Μπράντοβιτς. Επίσημα στον Παναθηναϊκό, για Μπουσέλε είναι, παιδιά, φαίνεται ο άνθρωπος είναι το... Ρε εσύ, είναι σε μια φάση αυτός ο Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού. Κρατάει την μπάλα του μπάσκετ και την κρατάει, λες και έχει στο χέρι του ένα ροδάκινο. Πρέπει να είναι τεραστίων διαστάσεων.

Σήμερα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Φαντάζομαι τι θα γίνει στη Γαλλία, έτσι. Χαμό στην Παραγουάη. Έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ, ο πιο μισητός της χρονιάς. Ο Κίλιαν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της παραδοσιακής γιορτής του Σαν Χουάν στην Παραγουάη. Κάει και ομοίωμα του. Κάθε χρόνο επιλέγουν εκεί στην Παραγουάη που γίνεται η γιορτασμή του Σαν Χουάν ένας το πιο αντιπαθητικό το... Η ένταση γύρω από το πρόσωπο του Εμπαπέ κορυφώθηκε μετά τον αγώνα Γαλλία-Παραγουάη για τη φάση των 16, όπου οι Γάλλοι πήραν την πρόκριση με 1-0 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γάλλου επιθετικού.

0: Τέλος πάντων, αυτό είναι να μην μπλέκεις, παιδιά, με τέτοια. Έτσι. Το ταξίδι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το μεγάλο αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και να γίνει. Η Γαλλία θα καεί, το Παρίσι θα καεί. Για ταξίδια. Λοιπόν, απόψε στις 11 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Μία θέση για τα ημιτελικά. Όποιος νικήσει θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό νομίζω γίνεται αύριο. Νομίζω γίνεται αύριο, έτσι. Λοιπόν, παραγγείλετε τα σπίτσα σας. Ωρε φίλε, θα γίνει χαμός. Πίτσα Λύκος. Από τις 5:30 θα αρχίσουν τα τηλέφωνα. 27-27-7. Ναι, παρακαλώ, μια παραγγελία. Θα μπορέσετε να μας τα φέρετε βέβαια κατά τις 10 το βράδυ. Ή να το φας από πιο νωρίς, να είσαι έτοιμος, φαγωμένος. Λοιπόν, καλημέρα Πίτσα Λύκος, ναι, καλημέρα Χάος. Α, πολύ ωραία κύριε μου, θα σας στείλουμε και τα τυροπιτάκια Λύκος δωρεάν. Ναι παιδιά, μην ξεχνάτε τα βασικά τώρα, έτσι. Και 11 το βράδυ έχουμε το μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι. Γαλλία, Μαρόκο, 11, καλά, και πριν λίγο τένις από το Wimbledon. Ναι, αυτό. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βάιο. Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτά. Τίποτα, όλα θα δουλεύουν right through. Τηλεοράσεις θα δουλεύουν, τα air condition θα δουλεύουν. Μα δεν μας πειράζει, παιδιά. Ούτε το ρεύμα μας πειράζει, ούτε η ενέργεια μας πειράζει. Είμαστε στο γραφείο λύσης και έχουμε πάντα την καλύτερη λύση. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Πάντα κλείνει τις καλύτερες συμφωνίες, καλύτερες συνεργασίες.
1: Στο ρυθμό Στιού.
0: Λοιπόν, το γραφείο λύσης με το... πώς το λένε, με το... είμαστε τόσο καιρό, είμαστε στον Ήρων. Και τώρα μπορεί να είναι ο Ήρων καλύτερος. Μπορεί να είναι η ΔΕΗ καλύτερη, μπορεί να είναι η ΖΕΝΙΘ καλύτερη. Τις ανάγκες που θα τις δείτε μαζί με τα παιδιά στο γραφείο λύσης, θα τις απαντήσετε πάλι μαζί με τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Με τον Κώστα τον Τζακό, με τη Μαρία τη Φράγκου, με τα παιδιά στο γραφείο. Και όλες οι θυσίες που πω κάνει. Αυτό είναι. Αχαριστώ. Δεν κλείνεις πάροχο, κλείνεις συνεργάτη. Αυτή είναι πώς το λένε, η σημαντική διαφορά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έχει μια φωτογραφία της Προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων, της Νικολέτας Γουνιάδη. Πολύ δυναμική. Πολύ δυναμική, πολύ μάχημη. Έχει εδώ μια συνέντευξη για τη συγκέντρωση της Κυριακής της ερχόμενης 19 Ιουλίου. Καλά ρε παιδιά. Την ερχόμενη Κυριακή έχει το μεγάλο αγώνα στα Καρδάμιλα. Το μεγάλο αγώνα δρόμου για τον Χριστόφορο Μερούση είναι ο δεύτερος αγώνας που κάνουν τα Καρδάμιλα και μπράβο τους. Φιλοξενούν μια τιμητική αθλητική εκδήλωση για τον αθλητή μας. Από ό,τι κατάλαβα, ετοιμάζεται άνοιγμα, λέει, των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Ρε παιδιά, δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Στον κόσμο δεν λείβονται οι μέρες. Στον κόσμο δεν λείβονται οι ώρες. Θέλω να φύγω μακριά σου, δεν θέλω πια να... Στον κόσμο λείβονται τα λεφτά, τα φράγκα, τα μπικικίνια, τα ευρώ. Σου, να με πληγώ, τα πεντοχίλιαρα. Άνευτα. Δεν του λείπονται οι μέρες. Με το ζόρι έχει μια οικογένεια μια Κυριακή το ρημάδι. Μια Κυριακή έχει το ρημάδι μια οικογένεια. Μια Κυριακή έχει μείνει να πάει 4 μπάνια το μήνα. Μαμάς, μπαμπάς και τα παιδάκια. Όχι, να ανοίξει και η Κυριακή. Πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Έλα ρε φίλε, πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Δηλαδή πολύ σωστό λέει και εδώ Μάνος, με την Πίτσα Λύκου θα συμφωνήσω μαζί σου. Ό,τι σου δίνουν τζάμπα είναι γλυκό σαμέλι. Άμα μπεις καλημέρα Χάος, σου έρχονται τα τυροπιτάκια δώρο. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, θα σου πέσει μούρη άμα μπεις καλημέρα Χάος. Λοιπόν, 9 και 49, καλημέρα χάος. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Α, πολύ ωραία. Πάμε με λίγο πουλόπουλο. Ναι, ναι, πολύ μου αρέσει, παιδιά, ειδικά αυτές. Είτε... αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Πλούταρχος στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, είναι τα τραγούδια εμβληματικά τώρα, εμβληματικά. Χωρίς το σύννεφο βροχή δεκα... Λοιπόν, η Κυριακή είναι για μας. Χωρίς καημό. Η αργία της Κυριακής, δηλώνει η πρόεδρος εδώ του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ναι, πρέπει να περιφρουρηθεί. Και σιγά τα λάχανα. Σιγά τα λάχανα. Ο Εμπορικός Σύλλογος διαφωνεί με τη λειτουργία του καταστημάτων τη συγκεκριμένη Κυριακή. Προσέξτε, μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο νησί, που τυλίγουν σιγά σιγά το νησί, αλυσίδες στο εμπόριο, στην τηλεφωνία, σούπερ μάρκετς, αναμένεται να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουμε για να δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς, χωρίς χρόνο για τις οικογένειές μας και τη ζωή μας. Αναφέρει η κυρία Αγωνιάδη, η Νικολέτα του Σωματείου. Και αυτά, παιδιά, με τις τουριστικές περιοχές, με τα

0: θέλει λίγο προσοχή. Ειδικά εδώ περιφρουρούμε την τοπική μας αγορά. Τα τοπικά μας μαγαζιά. Το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Το μπακάλικο της γειτονιάς. Το πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Την ποτοποιία του Πάκη. Το καφέ του Σιρή. Την καφετέρια. Γιατί έχω δει τώρα και κάτι καινούργια. Τα σούπερ μάρκετ βάζουν μέσα καφέ. Φτιάχνουν καφέ. Βάλτε μας και ένα τέτοιο να μας βάζετε τσιρότα. Βάλτε μας και ένα αυτό να μας πουλάτε και παπούτσια. Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτά τα μαγαζιά που σας λέμε εμείς εδώ πέρα. Όλα χιώτικα. Όλα χιώτικα είναι. Όλα τα χιώτικα μαγαζιά που σας λέμε εδώ κάθε πρωί από το ραδιόφωνο. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μείνουν τα τοπικά μαγαζιά. Ξέρεις πόσο σημαντικά. Όχι ρε, θα πάρω τα γλυκά από το ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου. Γιατί είναι χιώτικα, γιατί δουλεύουν χιώτικα παιδιά μέσα. Γιατί είναι παραδοσιακές συνταγές, γιατί είναι τα καλύτερα γλυκά. Ξέρεις τι σημαίνουν οι αλυσίδες, παιδιά. Το λέει και το λέει και το τέτοιο. Είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Χτες είχαμε ένα ρεπορτάζ στον Μπάμπη τον Μπουλά. Είχαμε ένα ρεπορτάζ στον Μπάμπη τον Μπουλά. Με έφερε τα μηχανάκια αυτά, τα ρόγια, λέφιλ, τα σεφ, μότο και τέτοια. Έχουμε αντιπροσώπους εδώ να πάρεις από μηχανάκι μέχρι ελικόπτερο. Μέχρι ηλεκτρικό λεωφορείο. Ήρθες εψές στον ύπνο μου. Αν σταματήσεις να στηρίζεις τα μαγαζιά τα τοπικά και στηρίζεις αγορές, δεν μου λες όταν το παιδί σου πάει στο γυμνάσιο και έρθει ένα καλοκαίρι, πού θα πας ρε εσύ? Θα πας στον Ντεμού και στον Σέιν και στον Βτόν και στον Αλί Μπαμπά. Πας στον Αλί Μπαμπά, μέραμπα εφέντ, ο γιος μου είναι στο γυμνάσιο και τώρα το καλοκαίρι θέλει να κάνει κάνα μεροκάματο να δει πως βγαίνει το ευρώ. Σε ποιον άλλο θα πάει να τα πεις αυτά? Στον Κινέζο θα πάει να τα πεις? Στον Τούρκο θα πάει να τα πεις? Στον Μπάμπη τον Πουλά θα πας? Στο Ζανί τον Κοκολιά θα πας, που ψάχνει τώρα και στη σάλα των εργαλείων ψάχνει άνθρωπο? Στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη θα πας? Στο Σιρί, στα Σιρί Μπέικερι θα πας? Όχι, να ανοίξουμε Κυριακή. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν τους φτάνει τα μαγαζιά? Στα μαγαζιά δεν τους φτάνει που άδεια ώρα? Τα μαγαζιά δουλεύουν. Το 90% του χρόνου δουλεύουν με εκπτώσεις, προσφορές, Black Friday, Green Friday, Halloween, Thanksgiving, εβδομάδα εκπτώσεων, μήνας εκπτώσεων, τριμηνία εκπτώσεων, και κάπου στο ενδιάμεσο σαν κουτσουλιά πουλάνε και κανονικά τα πράγματά τους. Πουλάνε κανονικά τα πράγματά τους. Ένα μαγαζί, παιδιά, για να επιβιώσει, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το εμπόριο, από την τιμή που αγοράζει, ένα μαγαζί πρέπει να πουλάει τρεις φορές πάνω το προϊόν. Ένα για την τιμή που το έφερε, ένα για την τιμή να μπορέσει να το αντικαταστήσει. Ρωτήστε έναν άνθρωπο, παιδιά, του εμπορίου. Τέλος πάντων, όλα τα έχει μαριωρεί, τις έλειπαν το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων. Θες έψες, ναι, στον ύπνο μου και μου ψιθύρισες. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τον Ζανί τον Κοκολιά, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα knockout. Πού θα βρείτε ρε αλλού? Πηγαίνετε να πάρετε από αλυσίδα. Τραπεζαρία Κήπου, με καρέκλες, τραπέζι, ομπρέλα, 160 ευρώ. Τραπεζαρία τύπου Καμέλια. Το σαλόνι του Κήπου με 4 τεμάχια ρατάν, 280 ευρώ. Αυτά είναι μέχρι τις 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου, ωρε φίλε, 11 Ιουλίου είναι και σημαδιακή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Επίσης, αν κάνετε μία αξιολόγηση του τεχνικού πολυκαταστήματος Ζανί Κοκολιά, αν μπείτε στην Google δηλαδή και πατήσετε αξιολόγηση και γράψετε την αξιολόγησή σας, κερδίζετε επιπλέον έκπτωση 5% στις αγορές σας. Δεν μου λες κάτι, ποιος άλλος σας το έκανε ρε κουραμπιέδες? Ποιος άλλος σας το έκανε το... αυτή την έκπτωση? Συγγνώμη για το κουραμπιέδες, είχα μπροστά μου εδώ τώρα το...
1: Είσαι απόψε το κορίτσι.
0: Ναι, είχα εδώ έβλεπα εδώ την μπροσούρα με τα γλυκά από το ζαχαροπλαστή, από το ζαχαροπλαστή αυγουστάκι, και μου βγήκε αυθόρμητα το κουραμπιέδες.

Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα από τον Πειραιά, τον Κώστα τον Μακρινό. Μας στέλνει κατά καιρούς τα μηνύματα, είναι σε email βέβαια, γι' αυτό και δεν τα... Καλημέρα Μανούλη, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος Μακρινός, εκ Πειραιός, εκ Πειραιός ορμόμενος. Έρχεται και ο Πάνος ο Σόμπολος την 1η του Αυγούστου. Βέβαια παιδιά, ο εμβληματικός αστυνομικός συντάκτης παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Στο βιβλιοπωλείο Παλιού θα γίνει το... Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 το απόγευμα. Α, όχι, στο Περιβόλι θα γίνει το τέτοιο. Πού τον θυμήθηκες ρε φίλε τον Πάνο Σόμπολο? Τι λες ρε εσύ ευληματικός? Του πόσο είσαι ρε το... Καλημέρα Μανώλη, εγώ είμαι του 95, εσύ του 95 γεννηθείς? Εγώ ρε μας τώρα το 95 έφυγα από την Πάναφων και πήγα στην Τελεστέτ. Μου δίνε δώρα τότε, το Μοτορόλα, με αυτό με το πορτάκι. Το θυμάστε αυτό το Μοτορόλα, το μωρό μου που λέγανε το διαφήμιση? Του 95. Πού πας ρε και ακούς ραδιόφωνο? Το ξέρει η μάνα σου τέτοια ώρα ότι ακούς ραδιόφωνο? Έχουμε βέβαια και τις φωνές. Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σποτ, κάτι ποσταρίσματα. Σε όλα τα νησιά ανοιχτά μαγαζιά, στοιχείο κάνουμε απεργία. Τέλος πάντων παιδιά, η πόρτα που θα ανοίξουμε θα είναι και η Κερκόπορτα. Να πάρουν την τρία. Είδα εδώ και ένα ωραίο έργο, δημοπρατήθηκε, δεν έγινε. Δημοπρατήθηκε η αντικατάσταση παλαιών κεντρικών δικτύων ίδρυυσης με σκοπό την αντικατάσταση αμυαντών σωλήνων, αντιμετώπιση διαρροών, επέκταση 1.872.000 ευρώ από τη ΔΕΙΑΧ. Δημοπρατήθηκε. Όχι, δεν έγινε, δεν τελείωσε. Τέλος πάντων. 1.800. Μέχρι να αρχίσει να γίνεται αυτό το έργο θα έχει πάει στα 6 εκατομμύρια. Όλα εκεί πάνε, τα ρήφα 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, για αυτούς που φεύγουν θα κλείσουμε με ένα χαιρετισμό. Χθες αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας την κυρία Κική, την αγαπημένη μας δασκάλα. Της έγραψα και ένα, έτσι, ένα... Κυρία Κική, να είστε καλά, σε ευχαριστώ που μας έκανες καλά παιδιά. Αυτή... Κυρία Κική Πλακοτάρη, που ήσουν δίπλα μας στα πρώτα σχολικά μας χρόνια, σαν μάνα κοντά στο παιδί της. Καλό ταξίδι κυρία Κική, σε ευχαριστούμε για όλα. Μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου. Γεια σας. Πρώτα ο Θεός αύριο, την ίδια ώρα και πάλι εδώ.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου Χίου περί υπομονής, η βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται και έχει γίνει αφόρητη. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν, με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, χθες Τετάρτη στα Νένιτα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη συνάντηση και συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους μαστιχοπαραγωγούς. Η συνάντηση έγινε μετά από κοινή πρόσκληση των 5 αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και πλήθος μαστιχοπαραγωγών από διάφορα χωριά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έναν επικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει και οι επιπτώσεις των οποίων βλάπτουν το σύνολο των μαστιχοπαραγωγών. Κολλησιεργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε, με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο με έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μαλαφή επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολλησιεργία, κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτήματα στο λαό της Χίου. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο, κύριο Μαλαφή, καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Είναι αδιανόητο, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος να παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του χωριού. Αυτή τη φορά στα Κάγκελα είναι οι πυργούσοι που διαμαρτύρονται για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ανύπαρκτου προφανώς προγραμματισμού, το ρεύμα δεν κόβεται, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, αλλά τις ημέρες που λειτουργεί. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία, άλλη μία ομάδα δεν πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το γεγονός ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αποδεικνύεται άλλη μία φορά γιατί άλλη μία νησιωτική ομάδα, αυτή τη φορά η Δάφνη Δαφνώνα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γ' κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα, γνωστή στους κατοίκους του χωριού, βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες σκάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Χριστάκης. Καλό θα είναι να είμαστε υποψιασμένοι σε τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ζητούν οικονομική συνδρομή επικαλούμενο οποιοδήποτε σύλλογο. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι σε τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δημοχείου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Αυτιχίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκων Αυτιχίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και σήμερα Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής. Αύριο Παρασκευή στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Σήμερα Πέμπτη, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Η Ένωση Βροντοδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949, από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της θείας λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί θεία λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η ομάδα «Wid Chat» καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πειραμά Challenge» που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Όπως τονίζεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που αναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς Ομάκελου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Εκτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κύριος στόχος της γιορτής είναι η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πλούτου της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας των τοπικών προϊόντων και παραγωγών των μικρών οικοτεχνιών και των χειρετοχνών και η ανάδειξη του σπάνιου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού, το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές, αθλήτριες σωματείων μελών του Σέγας, μέλη σωματείων δρομέων υγείας καθώς και ελεύθερα ασκούμενοι όλων των κατηγοριών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη των αγώνων από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822. Ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Λοντοντέρι, εξουσιοδότησε με έγγραφό του το Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη να μεταφέρει στο Σουλτάνο τη φρίκη και την αποστροφή που προκάλεσε στο βασιλέα Γεώργιο IV η οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά από τις αιματηρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί τον Απρίλιο του ίδιου έτους στοιχείο. Παρόλο ωστόσο την προσωπική οδύνη που, όπως συνεχίζει το επίσημο έγγραφο, διακατήχε το βασιλέα, ρητή ήταν η διαβεβαίωση προς την υψηλή πύλη ότι ο βασιλεύς δεν αισθάνεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να θεωρήσει ότι οι δυστυχείς όμοιροι αποτυχίες τελούν υπό οποιασδήποτε τυπική έννοια υπό την προστασία της αυτού μεγαλειώτης. Ο βασιλεύς αδυνατεί συνεπώς να εκφράσει επίσημα τη λύπη του. Η επίσημη αυτή στάση του Πόντιου Πιλάτου που θα τηρήσει δημόσια η Αγγλία αποτελεί ένα πρώιμο δείγμα της πολιτικής που θα επιδεικνύουν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε ανάλογες περιπτώσεις από τότε μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1927. Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει ένα πετρελοκίνητο εργοστάσιο ολευρωπίας στα Κουρούνια.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Mastropantelis.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 παρα 20 προς 11 παρα 4 η ώρα, με μεγάλη καθυστέρηση σήμερα μαζί. Πέμπτη, 9 Ιουλίου.

Τώρα που η θερμοκρασία φαίνεται ότι αρχίζει και ανεβαίνει, πέφτουν οι βορειάνεμοι για τα καλά. 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα και αύριο Παρασκευή. Το Σάββατο θα ανέβει στους 35 βαθμούς, 36 την Κυριακή, και τη Δευτέρα πάρτε ανάσα, φτάνουμε στους 30.

ξεκινήσουμε με την φωτιά που είχαμε στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ξέσπασε ξημερώματα σε θάλαμο του νοσοκομείου με αποτέλεσμα μία 90χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Γυναίκες πανικού εκτελήχθηκαν στο νοσοκομείο όπου χρειάστηκε να εκενωθούν όροφοι προληπτικά. Όπως έγινε γνωστό από την πυροζεστική, το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση περίπου 35 ασθενών από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου και 35 ασθενών από το δεύτερο όροφο.

όμως, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πριν λίγο έχουμε μία προσαγωγή για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο που, όπως σας είπαμε, ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου. Ένας 74χρονος προσήχθη. Εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και ποια είναι αυτή με την πυρκαγιά. Ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Φαίνεται από την αυτοψία ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται και να εξαφανίστηκε μετά την φωτιά. Την προκάλεσε, λέει, τη φωτιά γιατί είδε κάποιο όνειρο.

0: πάμε σε μία άλλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έχουμε 8 τραυματίες, διασωληνωμένοι οι τρεις. Από άγνωσες αιτίες μέχρι στιγμής ξέσπασε η φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά.
1: Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν έναν πολυτραυματία, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν την άφηξη της πυροσβεστικής, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα. Όπως σας είπαμε, 8 είναι οι τραυματίες, διασωληνωμένοι είναι οι τρεις. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε και για αυτήν την φωτιά.
1: Αργέρι λιωκαμένοι ήρθαν κι αδερφοί, σου μιλώ και τότε.
0: Ενώ πάμε στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 90 στόχους στο Ιράν, νέα αντίπινα της Τεχεράνη στον κόλπο.
1: Ένα λίγο να χαρώ.
0: Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναφέρουν ότι έπληξαν 90 στόχους στη χώρα, λίγο αφού τον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε να χτυπήσει σκληρά τη χώρα.

άλλο θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και πολλά σοβαρά ερωτήματα είναι το συμβάν που είχαμε χθες στο Άργος, όπου αστυνομικοί γάζωσαν έναν 20χρονο, βρέθηκαν 13 κάλικες στο σημείο, ο οποίος έτρεχε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Το αποτέλεσμα είναι να βρεθεί εγκεφαλικά νεκρός, έχοντας δεχθεί καταιγισμό από σφαίρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΙ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν αν καταλήξει ο 20χρονος, με την κατάστασή του να είναι πάντως μη αναστρέψιμη.

11 παρα 10 η ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να περάσουμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο χρόνος πιέζει πολύ σήμερα. Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Τους κυριότερους τίτλους θα προσπαθήσουμε να δούμε, γιατί η ώρα έχει περάσει. Η καθημερινή πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Ζάπιο, πιο ενεργό ρόλο θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε στα νέα. Υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Αλέρτ, 117 ημερών, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα. Πάμε στην απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. 6 χειρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ εν η αλλοπολίο στη σύνοδο. Χάος στις αγορές εν μέσω deals 5 δισεκατομμυρίων. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβεια με απόφαση του και ακρίβειας, απόφαση του ΝΑΤΟ, επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν το μπάζωμα. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, φωνική καταδίωξη στο Άργος. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Ο ριζοσπάστη, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, αύριο στις 8 το βράδυ συγκέντρωση στο Πασά λιμάνι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές ανάγκες. Λέσβος, ανησυχία ξανά για κρούσματα αθώδου πυρετού. Ελεύθερος Τύπος, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους Μπέλη, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Βόβες στο Ιράν. Απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των Ασασέρ.

0: μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι, όχι άλλες ανεξέλεγκτες χοντράδες. Βολεύει Πόλος η Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αντώνη Σαμαράς, προσωπική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας, οθεί τον Μητσοτάκη στην εσωστρέφεια. Μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα ύστερα από μία δεκαετία. Τραμπ. Ερντογάν, επαναπροσέγγιση σε δύσκολο περιβάλλον. Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόντιος Πιλάτος ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα από Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Η εστία ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030, καμία αναφορά στην Κίνα. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για Αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέοι σφοδροί διαβομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούς. Η Political NATO το Ταμείο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πορεία υλοποίησης 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησαν ειδήσεις. Πάμε στο Sky.
1: Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκίνητων με ανταλλακτικά και logistics στον Σπρόπυργο. Στο θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα και ένα πήρε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4 που προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 λόγω της φωτιάς, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στον χώρο φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στον χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά φέρεται να φόρεσε τα ρούχα του και να αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αργότερα εντοπίστηκε και προσήχθη από την οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 74χρονος βρίσκεται στη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση. Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι 2 ασθενείς, εκ των οποίων ένας βγήκε μόνος του, ενώ το δεύτερο, που, είναι με σοβαρά, που είχε σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μια νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανένας. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ρόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε ήδη ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις, σε 5 επαρχίες από την Τεχεράνη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Αυτήν την ώρα συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ, μαζί και ειδικήτρια τα νησιά της Αρχής Ελέγχου και της Αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βαγιάς Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπεριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των ιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ειδικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, καθώς κάνοντας μάλλον ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Στους 3.811 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Τώρα, στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου και συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία, μία αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤΕ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα, Κοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει ιεράγρη πνοία με την τέλεση του όρθρου και της θείας λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Επόμενη την Κυριακή 12 Ιουλίου με ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» στο νησί μας την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθεί.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθ Λεβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών.

0: κατοικών κάτω του κόστους. Ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενέργεια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι, το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Είναι η γυναίκα του Πατούκου. Χιώτη και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας 5η 9 Ιουλίου. Εικόνες καταστροφής από τον Ασπρόπυργο στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από σήμερα στις 8 το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Και μάλιστα έχουμε και 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι.

Για όσους έχετε αγωνία για το τι γίνεται με το ΝΑΤΟ-ΝΑΤΟ, μου αρέσει ο τίτλος της ναυτεμπορικής, θα σας τον μεταφέρω αυτούσιο. Νομίζω ότι συνοψίζει σε δύο γραμμές την ουσία. Η σύνοδος στην Άγκυρα τελείωσε, το ΝΑΤΟ επιβίωσε, μέχρι την επόμενη στα Τιράνα.

Αρκετά τα αναπάντητα ερωτήματα για τους πυροβολισμούς των αστυνομικών σε 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη, ο οποίος 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός.

0: Χριστοπούλου η γη.
1: Και μέσα σε όλα είχαμε και φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα, λέει, Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Ένας ο οποίος πιθανόν
0: του πατώκου
1: έβαλε τη φωτιά από τσιγάρο.
0: Γυναίκα του πατώκου, η γυναίκα του πατώκου.
1: Στα δικά μας τώρα είχαμε την παρέμβαση του Σταμάτη Κάρματζη για το κτίριο του Ρεξ. Ένα έργο το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Μέσα στην τρέχουσα περίοδο είδαμε πια να ολοκληρώνονται όλες οι μελέτες, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου. Αλλά αυτό που λέει ο Σταμάτης Κάρματζης είναι ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει ακόμη η δημοπράτησή του. Γιατί βάζει αυτό το ερώτημα ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και τις δηλώσεις του και τις απαντήσεις που δίνει ο Δήμαρχος από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος, ο οποίος καλείται να απαντήσει και για τα ζητήματα που προβάλλει ο Σύλλογος Φίλη της Κόμης. Πολλά τα προβλήματα στον παραλιακό οικισμό της Καλαμωτής. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα όσα άφησε πίσω της η κακοκαιρία του περασμένου Φεβρουαρίου, που έχουν αποκλείσει και για το κοινό ένα τμήμα του πεζόδρομου. Είναι και τα ζητήματα που αφορούν την επικοινωνότητα του πρώην τουριστικού περιπτέρου, πάλι ένα θέμα που αφορά το Δήμο. Αλλά και την κατάσταση γενικότερα που επικρατεί στον πεζόδρομο, την οποία χαρακτηρίζει απαράδεκτη ο συγκεκριμένος σύλλογος. Στο θέμα τώρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών σε σχέση με τη φορολόγηση του πλεονάσματος, θέμα που συζητούσαμε προημερών και με τον κύριο Μυριαγκό, να πούμε ότι έγινε χθες η συνέλευση στα Νένιτα, στην οποία είχαν καλέσει 5 αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπήρχε παρουσία μαστιχοπαραγωγών και από άλλα χωριά. Ακούστηκαν απόψεις και τελικά αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο. Η αναζήτηση λύσης στόχους, όπως αναφέρουν, η διασφάλιση και η προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών. Ελπίζω να βρεθεί χρυσή τομή, ειλικρινά. Γιατί νομίζω ότι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία είναι να παραμείνει όρθια η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και να συνεχίσει την ανάπτυξή της προς όφελος των παραγωγών και του τοπικού μοναδικού προϊόντος. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού έχει ξεκινήσει.
0: Μαζί μου το καιρό είμαι καλά.
1: Για την ακρίβεια, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτος, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό του κτηρίου της παλιάς Ιχθυόσκαλας, γι' αυτό δεν τις βλέπουμε. Θα τελειώσουν κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, κατά τα προγραμματιστέντα, και μετά θα πιάσουν τους εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βρεθεί και λύση για να αδειάσει και το υφιστάμενο κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της αίθουσας επιβατών εξωτερικού. Και μάλλον θα τοποθετηθούν κοντέινερ από την πλευρά εκεί του λιμεναρχείου για να γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο εισερχομένων-εξερχομένων στα πλαίσια της εκτέλεσης των δρομολογίων Χίος της Μέσης της Μεσχίος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τον Παντελή Δολεγάτο, ο οποίος αναφέρεται και στα θέματα που αναδεικνύει το αλήθεια.gr και έχουν να κάνουν με το πολύ θρύλυτο έργο που πρέπει να γίνει στα δύο σημεία της προκυμαίας της Χίου, που έχουν αποκλειστεί για τους πεζούς, πόσο είναι τώρα, καμιά διετία, ίσως και παραπάνω, επειδή έχουμε τις καταπτώσεις του τμήματος εκεί του Μόλου. και πρέπει να γίνει επισκευή. Αναφέρεται και σε άλλα μικρότερη σημασία ζητήματα που έχουν να κάνουν όμως με τη λειτουργικότητα στο λιμάνι και την ασφαλή διέλευση των πεζών αλλά και την πρόσδεση των σκαφών. Θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές το θέμα με τις υπερχρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων. Είναι ένα θέμα που έχει ανεβάσει αρκετά ψηλά και η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, αλλά και ο βουλευτής και ο του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Είχε καταθέσει ο κύριος Μιχαηλίδης και ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο εδέησε να απαντήσει. Και αυτό που λέει είναι ότι μετά από τις επώνυμες καταγγελίες ασφαλισμένων στον νεοποιητή της ΧΙΟΥ αλλά και τις καταγγελίες Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, διενεργήθηκαν επιτόποι έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο επιθεωρητών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του νεοποιητή ΧΙΟΥ. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου. Επιβλήθηκε, λέει, διοικητικό πρόστιμο σε ιδιωτική κλινική, το οποίο και καταβλήθηκε, ενώ έχουν αποσταλεί κλήσεις για παροχή έγγραφων εξηγήσεων για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά υπερχρέωσης σε όσους ασφαλισμένους κατήγγειλαν περιστατικά καταχρηστικών χρεώσεων. Όπως σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η διαφάνεια και ο σεβασμός στους ασφαλισμένους αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές και σημειώνει επίσης ότι θα συνεχίσει η ΑΟΚ να τον έλεγχο για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και της καθημερινότητας των συμπολιτών.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα που σας λέγαμε, στα έργα στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Έργο το οποίο το συζητάμε και αυτό πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλέον έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και έχουμε και την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο εδώ και μία εβδομάδα, όπως μας είπε ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος ελπίζει αισιοδοξεί ότι θα τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και του χρόνου, το καλοκαίρι, η αίθουσα θα είναι έτοιμη με την προέκτασή της και στο κτίριο της παλιάς εκθείας Καλλάς. Για να τον ακούσουμε.
1: Εδώ και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή του κτηρίου της παλιάς Ιχθυόσκαλας εσωτερικά, γιατί είμαστε μέσα στη ζώνη, οπότε δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εργασίες από απ' έξω, γιατί υπάρχει ο εγκλημματισμός των σκαφών, αλλά και είναι και ο χώρος ο οποίος περνάνε οι επιβάτες για να πάνε στο υφιστάμενο κοινωνίο. Οπότε θεωρούμε ότι μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες της ανακατασκευής πλήρως της Ιχθυόσκαλας στο εσωτερικό κομμάτι και από Οκτώβριο θα ξεκινήσει η εξωτερική ανακατασκευή. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει ήδη μετακινηθεί και το υφιστάμενο τελωνείο, η χρήση δηλαδή του υφιστάμενου κτηρίου σε εξωτερικό χώρο, μάλλον σε κοντέινερ, αυτό το εκεί προσανατολιζόμαστε τώρα, ώστε να παραδοθεί και το άλλο κτίριο για να ανακατασκευαστεί και αυτό. Τα κοντέινερ θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό χώρο του λιμεναρχείου, στο πάρκινγκ από την νότια πλευρά, το οποίο ουσιαστικά θα κλειστεί αυτό το κομμάτι και θα γίνει χώρο τελωνιακό, άλλες πηγές, και μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα ξαναπαραδοθεί πάλι πίσω και θα επανέλθουμε στα κτίρια τα οποία θα έχουν την κυρία χρήση για το τελωνίο. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι μέχρι τέλη Ιουνίου, φιλοδοξούμε μέχρι τέλη Ιουνίου, δεν είναι αντισυμβατικό αυτό, κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί καταλαβαίνετε ότι οι εργασίες σε κτίρια τα οποία έχουν ιδιαίτερη διάβαση από τον καιρό δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντας τις κολόνες και βλέποντας τα προβλήματα. Δεν είμαι μηχανικός για να πω περισσότερες λεπτομέρειες, πάντα πληροφορίες από τις πληροφορίες που έχω από το μηχανικό του έργου. Αυτό είναι το πρόγραμμα και αυτό είναι το πλάνο πρόγραμμα.
0: Παράλληλα, ο κύριος Λεγάτος απάντησε και στο εάν υπάρχει θέμα με την χρηματοδότηση του έργου, δηλαδή αν θα χρειαστούν και άλλες πιστώσεις, γιατί είχε αφήσει ένα τέτοιο ζήτημα ανοιχτό ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Ομαλαφής. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Αυτή τη στιγμή, από τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι τα χρήματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και κατά την εξέλιξη του έργου, θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο έργο μετά το αεροδρόμιο, το οποίο γίνεται στη Χίου, γιατί είναι η μόνη είσοδο που έχουμε μετά το αεροδρόμιο και θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί στην άνοιξη.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το έργο, ελπίδες να τελειώσει του χρόνου τον Ιούνιο. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δικαίωμα που διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα θα ακολουθήσει ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται, θα υπέγραφε ώστε να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθεί απαρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες έχουν διασωληνωθεί. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονοι ασθενείς υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Πελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπού συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 14 άτομα και τραυματίστηκαν 78, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες τις οποίες φαίνεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 4 και 6 ετών, τα οποία τις είχε αφήσει η μητέρα τους για φύλαξη. Η 33χρονη μητέρα εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθήσας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στο χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και περιείχαν κινδύνους για την υγεία τους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της πρώην ημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα χθες επικράτησε τη Ράκο στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρί στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η δυσοσμία του βιολογικού. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΚ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιγοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαστιγοπαραγωγών στα Νένιτα. Εκεί αποφασίστηκε η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει. Κόλληση εργεία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και θέτει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Διαμαρτύρονται οι πυργούσοι για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και ζητά τη συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για την Κυριακή 19 Ιουλίου στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, μια αθλητική ομάδα δεν μπορεί να πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Πρόκειται για μια δέσποτη σκυλίτσα η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκατελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι το σώμα της έφερε δεκάδες κάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δήμου. Η Επαγχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε με το 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Παρασκευή, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσα, Νακοφινάς. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική, στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, Μία Θάλασσα, Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδιουρού. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η ταλαντούχα ζωγράφος Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, η οποία έχει αποτυπώσει την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου, φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξόρου των γυναικών Χίου 1948-1949. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θα ακολουθήσει ιερά αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η Επιτροπή Περάσπισης Πισαμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα, η οποία ανοίγει τις πύλες στο Σάββατο 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει στις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό. Σε εξέλιξη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας. Η έναρξή του θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Επόμενη την Κυριακή 12 Ιουλίου με ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει τις δράσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ σε Καλαμωτή και Ολύμπους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δελταχείου» στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η πετυχημένη παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» στο νησί μας την Τρίτη 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι εύρυος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι εύρυος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθεί στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι με τους ιωτικούς ραδιοπαλμούς στο εμβληματικό κτίριο του ΡΕΞ, του οποίου η επισκευή και η επανάχρηση αποτελεί ζητούμενο πάρα πολλών χρόνων. Αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη της Μίζωνος μειοψηφίας με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Σταμάτη Κάρματζη. Ο κύριος Κάρματζης σε δηλώσεις του σήμερα απέδωσε στη Δημοτική Αρχή κολυσιεργία για τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που και μελετητικά είναι όριμο και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, θα πρέπει ήδη να είχε δημοπρατηθεί για να προχωρήσει και η κατασκευή του. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε.
1: Από τα έργα που σέρνονται, βέβαια σέρνονται όλα τα έργα στον Δήμο Χίου με τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, και ίσως κάποια στιγμή γινόμαστε και κουραστικοί να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να κουράζεται και ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και η μερίδα εκείνη των συμπολιτών μας, η οποία απαιτεί τον έλεγχο, απαιτεί την ευρύβουση. Και το δικό μας το χρέος, έτσι όπως μας ένταξε ο κοιότυπος

0: για την Αχείο είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο το δώσαμε όριμο και αυτό. Εδώ είπαμε ότι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός 21-27, 54 εκατομμύρια εγκεκριμένα 31 Δεκεμβρίου του 23 που παραδώσαμε τη Δημοτική Αρχή, και έχει μία σειρά έργων που τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και θα τα υπενθυμίζουμε καθημερινά. Πάμε λοιπόν στο ΡΕΞ. Το ΡΕΞ λοιπόν το δώσαμε με όριμη μελέτη, έτοιμη, περασμένη από το ΚΑΣ, τα πάντα έτοιμα. Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση, εδώ σε αυτό το σημείο μιλάει για επανάχρηση του ΡΕΞ και τα λοιπά, 6 εκατομμύρια περίπου. Βγήκε η πρόσκληση, είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα. Θα έπρεπε λοιπόν, έχουν τρέξει 3 χρόνια, θα έπρεπε να έχει το έργο προχωρήσει. Αυτό το οποίο πραγματικά ξαφνιάζει είναι ότι τουλάχιστον 3 μήνες είναι υποδιαβούλευση το έργο το συγκεκριμένο και η δημοπράτηση του έργου. Τι συμβαίνει, είναι το ερώτημα το οποίο θέτουμε. Γιατί τελικά αυτή η κολυσιεργία, τι μαγειρεύεται, τι υπάρχει, δηλαδή τι προσπαθεί να κάνει η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο έργο. Πάμε τελικά να φωτογραφίσουμε τους όρους δημοκράτησης. Είναι ερωτηματικά όλα αυτά. Πάμε τελικά να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφευθούν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να είναι εις βάρους του έργου και των οικονομικών του έργου. Γιατί για παράδειγμα, εάν τελικά μπουν όροι οι οποίοι να αποκλείουν μια σειρά μειοδοτών μάλλον, που θα μπορούσαν να φέρουν μια πολύ μεγάλη έκπτωση, και το είπαμε γιατί αυτό που ξάμιασε ήταν ότι το ποσό είναι περίπου 6 εκατομμύρια και είπαμε ότι στην δημοπράτηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί μια έκπτωση πολύ μεγάλη της τάξης των 40-45%, δηλαδή να φτάσει στο μισό ποσό το συγκεκριμένο έργο και να ολοκληρωθεί. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε στέλνοντας την ανακοίνωση και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας απαντήσεις από τον κύριο Μαραφή, για να δούμε τελικά πότε θα δημοκρατιστεί το έργο και βέβαια όταν θα βγει στον αέρα, να δούμε τελικά ποιοι είναι οι όροι δημοκράτησης, τι γίνεται εκεί, και είναι κάτι το οποίο τελικά θα το ελέγξουμε. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε, και καλό βέβαια για τους συναδέλφους των υπολείπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης να το δουν το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί κοιτάξτε, με τα χρήματα των δημοτών και του δημοσίου δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι το μέλλον των παιδιών μας και του αύριο. Νομίζω ότι έχουν δει πολλά το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Κάποτε λοιπόν πρέπει να μπει μια τάξη και πρέπει να δούμε κάποια πράγματα έτσι με μια σωστή οπτική επαφή για να δούμε πού πορευόμαστε. Στο διατάφτα λοιπόν, καλούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαραφή και τη Δημοτική Αρχή να δώσουν απαντήσεις, πρώτον γιατί η κολυσιεργία είναι έργο που ενδεχομένως κινδυνεύει γι' αυτό να χαθεί. Έτσι μιλάμε ότι έτοιμα έργα είναι, να μην και τελικά αντί να τρέξουν, να έχουν τρέξει και αυτή την ώρα να υλοποιούνται, βλέπουμε τελικά ότι είναι κολλημένα στα συρτάρια και η απορία μας είναι γιατί. Αυτές λοιπόν τις απαντήσεις περιμένουμε, όχι μόνο φυσικά για αυτό και για πολλά άλλα ζητήματα, και φυσικά φτάνουν οι ειρωνίες, φτάνουν βεβαίως τα χαμόγελα, περιμένουμε πολιτικές απαντήσεις. Έτσι, για όλα αυτά τα οποία εξελέγησαν είναι 3 χρόνια και βέβαια δεν ξέρουμε τελικά τι μέλη γενέστε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το σκεπτικό του κυρίου Κάρμαντζη, βάζει και το ζήτημα του χρόνου, του πότε θα γίνει η δημοπράτηση, και το ζήτημα των όρων, το οποίο μάλιστα το συνδέει και με την τελική τιμή που θα δώσει ο υποψήφιος ή υποψήφιοι ανάδοχοι για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. Να θυμίσουμε πάντως ότι η χρηματοδότηση για το ΡΕΞ έγινε τον Απρίλιο του 26. Για την ιστορία αυτό να πούμε, τέλος Απριλίου του 26 είχαμε την ανακοίνωση ότι εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου το συγκεκριμένο έργο. Μάιος, Ιούνιος και είμαστε τον Ιούλιο, έχουμε περάσει τους 2 μήνες από τότε που εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και αναμένεται η δημοπράτησή του. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.

0: αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
0: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
0: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
8: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
9: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Για να πάμε τώρα σε κάποια ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του λιμανιού, στο κομμάτι της χερσαίας ζώνης λιμένος. Όπως είναι γνωστό, από το 2023 έχουμε ένα πρόβλημα λόγω των υποσκαφών στο κεντρικό τμήμα της προκυμαίας της Χίου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει για 3 σχεδόν χρόνια να υπάρχει ένα τμήμα του πεζοδρομίου αποκλεισμένο για τους πεζούς, για λόγους ασφαλείας. Έχει τοποθετηθεί το σύρμα εκεί και όσες φορές έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον Παντελή το Λεγάτο, μας έχει πει ότι εδώ τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια θα ξεκινήσει το έργο, ολοκληρώνονται οι μελέτες, δημοπρατείται το έργο κλπ. Έχουν περάσει από τις αρχικές δηλώσεις πάνω από 1,5 χρόνος. Στην τελευταία αναφορά του κύριος Λεγάτος αισιοδοξούσε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί. Επειδή τώρα πια μπαίνουμε στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και τα πλέγματα εκεί στο λιμάνι καλά κρατούν και το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Ρωτήθηκε για το θέμα σήμερα, μετά και από την ανάδειξή του στη στήλη των αληθινών του Γιάννη Τσούμα, από τη συνάδελφο τη Βαγγελιώτη Ναμέντα ο κύριος Λεγάτος, και έδωσε σχετική απάντηση, όπως επίσης απάντησε και για ένα άλλο θέμα που έχει αναδείξει ο Γιάννης Τσούμας μέσα από τα αληθινά. Είναι αυτά τα μικρά, τα οποία όμως είναι σημαντικά και αφορά ένα τμήμα του πεζοδρομίου με μπαβέδες στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, εκεί που δένει το πλοίο. Έχει αποκολληθεί από εκεί ένα τμήμα του πεζοδρομίου, έχει δημιουργηθεί μια λακκούβα και επειδή από εκεί διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και λόγω των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετηθούν για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις επιβατών. Είπαμε, είναι ένα σημείο πολυσύχναστο. Ο κύριος Λεγάτος απαντά και γι' αυτό, καθώς επίσης και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δέστρες. Λέει ότι αρκετές από αυτές θα αντικατασταθούν, οι δέστρες των σκαφών στο λιμάνι. Για να ακούσουμε τι είπε. Ξεκινάει με το θέμα του πεζοδρομίου στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, εκεί που δένει το πλοίο της γραμμής.
1: Είναι το τμήμα των καπέδων, είναι ένα μάρμα που τοποθετείται για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά αυτό το πεζοδρόμιο που δημιουργείται σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπει και η αρχαιολογία να κάνει και πολλά πράγματα, πρέπει να αποκατασταθεί ακριβώς πως είναι. Το θέμα είναι ότι περνάνε από εκεί βαρέως του οχήματα, τα οποία αυτά προκαλούν το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς πάνω στον είσοδο ούτε των πεζών, αλλά ούτε του πλοϊκού, δηλαδή των οχημάτων. Είναι στο μέσο κομμάτι, το οποίο θα βάλουμε κάποια πιο ισχυρή ουσιαστικά κόλλα για να φτιάξουμε αυτή τη ζημιά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, δηλαδή δεν μπορεί αυτό ούτε να αφαιρεθεί και να αποκατασταθεί με κάποιο διαφορετικό υλικό που θα ήταν σίγουρα καλύτερο, ούτε μπορεί να αλλοιωθεί και η εικόνα, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι το τελείωμα των παπέδων και το μάρμαρο το οποίο τοποθετείται στο τελείωμα του πεζοδρομίου.
2: Παράλληλα, βέβαια, έγινε και το έργο της αποκατάστασης του λιθόστρωτου στο βόρειο κομμάτι, στο νότιο κομμάτι του πεζόδρομου της προκυμαίας. Αλλά εκεί η εικόνα παραμένει ακόμη λίγο άσχημη εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έχουμε την υψομετρική διαφορά, έχουμε τις βίντες οι οποίες είναι σε μια κατάσταση που σίγουρα δεν μας τιμούν. Εκεί το έργο έχει σταματήσει.
1: Σωστά. Είχαμε πει ότι γίνεται σε 2 φάσεις. Η εργασία της αντικατάστασης των κυβόλων έχει ολοκληρωθεί, όπως το ξέρουμε όλοι. Και τώρα προχωράμε εμείς με τους εργάτες του Λιμενικού Ταμείου στην αποκατάσταση του κομματιού που μένει, που έχει να κάνει με τον ελληνισμό των σταθμών, δηλαδή το τσιμέντο εκείνο το οποίο είναι από τη γωνία του προκυδόματος μέχρι και την αρχή των παπέδων, και την αποκατάσταση των λιντών. Οι μπίτες θα φύγουν όλες, θα αντικατασταθούν με καινούργιες. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ενιαίο αυτό το κομμάτι, γιατί το προλαβαίναμε και δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τις μπίτες για να κάνουμε την αντικατάστασή τους. Το οποίο αυτό που το δείτε να γίνεται είναι ένα έργο ήπιας ομολογίας, γίνεται μέσα στη σεζόν. Δεν κάνουμε κάποια φοβερή τομή ουσιαστικά για να ενοχλήσουμε τους πεζούς αλλά και την τουριστική εικόνα του νησιού μας αυτή τη στιγμή. Όμως θα το δείτε να αποκαταστάται σε σύντομο χρονικό διάστημα και το τσιμέντο και η υψομετρική διαφορά αλλά και οι μπίτες θα αποκαταστάται.
0: Μάλιστα, λάθος δικό μου. Ο κύριος Λεγάτος δεν αναφέρθηκε στο κεντρικό λίμα τμήμα του λιμανιού που υπάρχουν και τα πλέγματα λόγω των υποσκαφών που έχουμε στο λιμάνι. Αναφέρθηκε μόνο στο κομμάτι το βόρειο, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα με την αποκόλληση ενός τμήματος του πλακόστρωτου του πεζοδρομίου, και στο νότιο τμήμα που έγινε και η ανακατασκευή εκεί του λιθόστρωτου. Και απομένουν να γίνουν και κάποια τελειώματα εκεί για να είναι ομαλή η πρόσβαση και των πεζών κλπ. Πάμε σε διαφημίσεις. Εκκρεμεί επομένως μια απάντηση για να δούμε τι θα γίνει και με τις υποσκαφές. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

σημαντικές προσωπικότητες θα βρεθούν και φέτος στο νησί μας στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κεντρικό σημείο αναφοράς φετινής διοργάνωσης. Η παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου. Να πούμε ότι θα γίνουν και παράλληλες δράσεις εκτός από την πόλη της Χίου με επίκεντρο το Καστέλι, σε Βροντάδο, Βολισσό, Ανάβατο και Άγιο Γιώργη Σικούς. Η αυλή της 5ης επετειακής διοργάνωσης θα ανοίξει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση με κεντρική ομιλήτρια τη Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Όπως μας έχει συνηθίσει το Φεστιβάλ Χίου, θα υπάρχει και μουσικός επίλογος, στον οποίο θα συμμετάσχουν η Νινέτα Βαφιά και ο Χρήστος Νέζης. Τη συγκεκριμένη βραδιά θα παρουσιάσει ο Γιάννης Τσούμας. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου πάλι στο Καστέλι θα έχουμε βραδιά αφιερωμένη στον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, η παρουσία του Μακαριώτα του στην Χίο αναδεικνύει, όπως σημειώνει η Περιφέρεια στο Δελτίο Τύπου, την πνευματική σχέση του ελληνισμού με την Αλεξάνδρεια, την Αφρική, την Ορθοδοξία και την ιστορική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Μάλιστα, το παρόν στην εκδήλωση θα δώσει και ο Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, η Αφροδίτη Δωρίδη Πλακιωτάκη, πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, γέφυρα Αφρικής, ενώ η Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα, αρχαιολόγος και διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, θα μιλήσει για τη διαχρονική παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια.

πάλι στο Καστέλι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Θα αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στον πολιτισμό, τη θεσμική παρουσία, την οικονομία, την ναυτιλία και την κοινωνική προσφορά. Εκεί θα είναι και ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία. Ενώ ομιλητές θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, πρώην υπουργός πολιτισμού, ο Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην υπουργός οικονομικών, ο Κωστής Φραγκούλης και η Αλεξάνδρα Προκοπίου Μαμαλίκα, την οποία και θα τιμήσει η Περιφέρεια. Την Κυριακή 30 Αυγούστου οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι και το κάστρο της Χίου. Στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι το πρωί θα γίνουν και τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Χαμιδιέ Τζαμί, στο κάστρο της Χίου, θα γίνουν εγγένεια έκθεσης του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογκα. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Θα γίνει και αυτή στο Καστέλι και μάλιστα την εκδήλωση θα ανοίξει ο Σταμάτης Κρεμιζής Ακαδημαϊκός. Θα συμμετέχουν αρκετοί ομιλητές. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο αλήθεια.gr. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου πάλι στο Καστέλι θα έχουμε ομιλίες, αλλά και παρουσίαση του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενής, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Στην συγκεκριμένη βραδιά θα συμμετέχει και ο καθηγητής και γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, ο Νίκος Σταμπολίδης. Ενώ την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η αυλαία του προγράμματος αυτών του κύκλου ομιλιών κλπ. Θα κλείσει με μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα της οικουμενικής τέχνης, τη Μαρία Κάλλας, και στη λυρική μουσική. Μάλιστα, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη διακεκριμένη χιώτισσα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση και τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Ενώ θα μιλήσει και ο Βασίλης Λούρας, καλλιτεχνικός σύμβουλος επικοινωνίας και προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όπως είπαμε, θα γίνουν και παράλληλες δράσεις. Για παράδειγμα, την 3η 25 Αυγούστου στην Βολισσό θα έχει συναυλία του Ακύλα, που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου πάλι στην Βολισσό, μουσικοθεατρικό αναλόγιο Ελένη με τη χιώτισσα Χρύσα Κλούβα. Και παραδοσιακό γλέντι με το σχήμα Πούπολου Πιπίλου. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με τίτλο Πρωτοπόρες διαδρομές, με αναφορές και στην ναυτιλία και στο θαλάσσιο τουρισμό μεταξύ άλλων. Ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στον Ανάβατο θα έχουμε θεατρική βραδιά. Εκεί θα παρουσιαστεί η παράσταση, και αυτή η εκδήλωση θα είναι εξαιρετική, της Κατερίνας Διδασκάλου, ο μονόλογος της Κλυτεμνίστρας. Λοιπόν, αρκετές δράσεις από το Φεστιβάλ Χίου που έφτασε εσείως τον 5ο χρόνο και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Και μία ακόμη είδηση. Ο ημιμαραθώνιος Χίου έχει εγγραφεί πλέον στο παγκόσμιο καλεντάρι αγώνων. Προσελκύει ενδιαφέρον και αρκετών αθλητών από άλλες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, πέρσι ο ημιμαραθώνιος Χίου ήταν ο δεύτερος πολυπληθέστερος ημιμαραθώνιος στην Ελλάδα. Οι διοργανωτές απευθύνουν ένα κάλεσμα στους εθελοντές, γιατί χάρη στη βοήθειά τους στηρίζεται το συγκεκριμένο εγχείρημα. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει μια τέτοια αθλητική διοργάνωση. Όσοι λοιπόν θα θέλατε και φέτος να πάρετε μέρος εθελοντικά στον ημιμαραθώνιο και να βοηθήσετε στα διαδικαστικά, στα οργανωτικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές για να δείτε πώς ακριβώς θα συμβάλλετε και εσείς, είτε μεμονωμένα είτε μέσω κάποιας ομάδας, φίλων ή άλλων οργανωμένων συλλόγων κλπ. Ο ημιμαραθώνιος, να θυμίσουμε ότι φέτος θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Όχι, Τετάρτη, δεν θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η πρώτη συνάντηση των εθελοντών θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημαρχείο του Αγίου Μινά. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να ακούσουμε τι απαντά και για το ΡΕΞ, τι απαντά στις βολές Κάρμαντζη, τι λέει και για την ΚΟΜΗ και τα προβλήματα που αναδεικνύει ο Σύλλογος Φίλη της ΚΟΜΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου Χίου περί υπομονής, η βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται και έχει γίνει αφόρητη. Η αλήθεια που αναφέρεται στο θέμα τονίζει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί αγνόησαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΙΑΧ να προμηθευτούν έγκαιρα κομπρεσέρ αέρα, κάτι που έπραξαν, με αποτέλεσμα την καθημερινή αφόρητη δυσοσμία. Την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριαγκός εν όψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, χθες Τετάρτη στα Νένητα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη συνάντηση και συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους μαστιχοπαραγωγούς. Η συνάντηση έγινε μετά από κοινή πρόσκληση των 5 αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και πλήθος μαστιχοπαραγωγών από διάφορα χωριά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έναν επικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους η ανάθεση νομικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διασφάλιση και την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών απέναντι στα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει και οι επιπτώσεις των οποίων βλάπτουν το σύνολο των μαστιχοπαραγωγών. Κολλησιεργία στη δημοπράτηση του ΡΕΞ, βλέπει η παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματση, θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω εισήγηση. Κύριε Πρόεδρε, με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες την ανεξήγητη στασιμότητα γύρω από το έργο αποκατάστασης του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ. Πρόκειται για ένα έργο πλήρως όριμο, με έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μαλαφή επιδίδεται σε μια πρωτοφανή κολλησιεργία, κρατώντας τη δημοπράτηση παγωμένη στα συρτάρια του Δήμου. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση γεννά βαθιά ερωτήματα στο λαό της Χίου. Γιατί ένα έτοιμο έργο τέτοιου μεγέθους δεν προχωρά αμέσως στο διαγωνισμό? Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο, κύριο Μαλαφή, καθαρές απαντήσεις τώρα. Ποιοι λόγοι μπλοκάρουν ένα εξασφαλισμένο έργο 6 εκατομμυρίων και πότε επιτέλους θα γίνει δημοπράτηση με όρους και προϋποθέσεις που απαιτεί η διαφάνεια και η νομιμότητα? Απαιτούμε ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις. Ο Σύλλογος Φίλοι της Κόμης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Είναι αδιανόητο, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, ενώ η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και η Κόμη υποδέχεται καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, ο πεζόδρομος να παραμένει ακαθάριστος από το Μάιο. Η συσσωρευμένη άμμος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται πεζοί, ενώ καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των παιδιών με ποδήλατα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του χωριού. Αυτή τη φορά στα Κάγκελα είναι οι πυργούσοι που διαμαρτύρονται για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού, σε μια περίοδο που κάτοικοι και επισκέπτες στο χωριό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ανύπαρκτου προφανώς προγραμματισμού, το ρεύμα δεν κόβεται, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, αλλά τις ημέρες που λειτουργεί. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Η αργία της Κυριακής πρέπει να περιφρουρηθεί, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, Νικολέτα Γωνιάδη. Με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Άλλη μία κυβερνητική επιτυχία, άλλη μία ομάδα δεν πάει σε εθνική κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το γεγονός ότι οι νησιώτες είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αποδεικνύεται άλλη μία φορά γιατί άλλη μία νησιωτική ομάδα, αυτή τη φορά η Δάφνη Δαφνώνα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη γ' κατηγορία γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών εξόδων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κοινή στην Νότια Χίου καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα, γνωστή στους κατοίκους του χωριού, βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλελειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες σκάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Χριστάκης. Καλό θα είναι να είμαστε υποψιασμένοι σε τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ζητούν οικονομική συνδρομή επικαλούμενο οποιοδήποτε σύλλογο. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δημοχείου ενημερώνει ότι σε τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται σε πολίτες με στόχο την οικονομική συνδρομή προς σύλλογο κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο δεν έχει καμία σχέση με τον αλόγο σύλλογο και ουδέποτε θα ζητηθεί οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή από τους πολίτες προς την υπηρεσία του Δημοχείου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Αυτιχίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκων Αυτιχίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και σήμερα Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής. Αύριο Παρασκευή στις περιοχές Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Σήμερα Πέμπτη, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν σήμερα Πέμπτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος. Η Ένωση Βροντοδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει συναιστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949, από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ, και το Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας, το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιερά αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Και το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείο, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό πάντα στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου, 7:30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η ομάδα Weed Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Όπως τονίζεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που αναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Εκτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κύριος στόχος της γιορτής είναι η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πλούτου της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας των τοπικών προϊόντων και παραγωγών των μικρών οικοτεχνιών και των χειρετοχνών και η ανάδειξη του σπάνιου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού, το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βόλισσο στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές, αθλήτριες σωματείων μελών του Σέγας, μέλη σωματείων δρομέων υγείας καθώς και ελεύθερα ασκούμενοι όλων των κατηγοριών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη των αγώνων από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 39%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822. Ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Λοντοντέρι, εξουσιοδότησε με έγγραφό του το Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη να μεταφέρει στο Σουλτάνο τη φρίκη και την αποστροφή που προκάλεσε στο βασιλέα Γεώργιο IV η οδυνηρή και αποτρόπαια σειρά από τις αιματηρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί τον Απρίλιο του ίδιου έτους στοιχείο. Παρόλο ωστόσο την προσωπική οδύνη που, όπως συνεχίζει το επίσημο έγγραφο, διακατήχε το βασιλέα, ρητή ήταν η διαβεβαίωση προς την υψηλή πύλη ότι ο βασιλεύς δεν αισθάνεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να θεωρήσει ότι οι δυστυχείς όμοιροι από τυχείο τελούν υπό οποιασδήποτε τυπική έννοια υπό την προστασία της αυτού μεγαλειώτης. Ο βασιλεύς αδυνατεί συνεπώς να εκφράσει επίσημα τη λύπη του. Η επίσημη αυτή στάση του Πόντιου Πιλάτου που θα τηρήσει δημόσια η Αγγλία αποτελεί ένα πρώιμο δείγμα της πολιτικής που θα επιδεικνύουν οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε ανάλογες περιπτώσεις από τότε μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1927. Ο Ιωάννης Χριστοφάκης εγκαινιάζει ένα πετρελοκίνητο εργοστάσιο Ολευρωπαίας στα Κουρούνια.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Kingree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
9: Πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντική.

0: ειδικής προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και επιστρέψαμε με Bonnie Tyler. Νομίζω ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της γενιάς μας, δηλαδή 50+ σήμερα, μεγαλώσαμε με Bonnie Tyler. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

μένουν τα τραγούδια της. Αυτό είναι το δικό της αποτύπωμα από το σύντομο πέρασμά της στον πλανήτη Γη.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Λοιπόν, είχαμε την δήλωση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή αναφορικά με τις καταγγελίες του Σταμάτη Κάρματζη για το έργο στο ΡΕΞ. Η αντιπολίτευση, η μείζωνα μειοψηφία, κατηγορεί ότι η σημερινή δημοτική αρχή κολλησιεργεί, ότι ενώ έχει τα χρήματα και ώριμες μελέτες δεν προχωρά στην δημοπράτηση του έργου και βάζει και ζήτημα που αφορά τους όρους της δημοπράτησης. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις και τη δήλωση Σταμάτη Κάρματζη, για να ακούσουμε στο σημείο αυτό και την απάντηση του Δημάρχου.
14: Θα σχολιάσω ότι η λέξη «η ωριμότητα του κυρίου Κάρματζη» είναι ένα σύντομο ανέκδοτο το οποίο το έχουμε δει στα έργα του, αυτά που δημοπράτησε, είδαμε τις ωριμότητές του, βλέποντας με τι ωριμότητα δημοπρατήθηκε ο κήπος, που δεν είχε, παρότι οι Αμερικάνοι έδωσαν τα λεφτά για τις μελέτες της ΙΤΑΜΗ, είδαμε ότι τελικά δημοπρατήθηκε χωρίς να έχει μελέτη εφαρμογής στα ηλεκτρομηχανολογικά, και αυτό μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ και μας ταλαιπωρεί ακόμα. Τα ίδια είδαμε με τη χρήση του, που ξέχασε να βάλει τα 1580 μέτρα μέσα, και σε όλα τα έργα του, είτε είναι ο βιολογικός, είτε είναι η δημοπράτηση του κονταρίου της αφαλάτωσης, είδαμε τις ωριμότητες του κυρίου Καρπατζή. Μια απελπισία που ταλαιπωρεί ακόμα το Δήμο και τις υπηρεσίες, όλες αυτές οι ωριμότητες. Άρα λοιπόν, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ο τελευταίος που θα πρέπει να μιλήσει για ωριμότητες είναι ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος πίεζε πολιτικά και δημοπρατούσε τα έργα χωρίς να έχουν καμία ωριμότητα που θα έπρεπε να έχουν. Γι' αυτό και μας ταλαιπώρησε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ΡΕΞ. Το ΡΕΞ είναι ένα δύσκολο έργο, ειδικό έργο πολιτισμού, έχει ΦΕΚ, οι μελέτες του δύσκολες, και είναι δύσκολη ακόμα και η όρη δημοπράτησης. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή, με τους κανόνες του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει του ΦΕΚ του κτηρίου. Τις επόμενες μέρες θα εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης και θα πάει ο προϋπολογισμός και θα γίνει ο διαγωνισμός. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που δεν παίζουμε στους διεθνείς διαγωνισμούς, είναι ξεκάθαρα τα πάντα, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις στο έργο, θέλει απόλυτη εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και ό,τι γίνεται, γίνεται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά, διότι δεν μας ενδιαφέρει να δημοπρατήσουμε τα έργα, μας ενδιαφέρουν τα έργα να μην γίνουν περιστερώνες. Αυτό είναι το α και το ω της δικής μας δημοτικής αρχής, και αυτό έχουμε εμπνεύσει οριζόντια σε όλες τις υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν έχουν λάβει αυτές τις εντολές, και με τη διαχειριστική αρχή θα έρθουν τις επόμενες μέρες και θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, χωρίς να έχουμε ούτε δουλίες σε κάτι, ούτε να έχουμε ανοιχτές πόρτες που θα αφήσουν το έργο να γίνει περιστερώνας. Όπως τα έργα.
13: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Δημάρχου. Κρατάμε αυτό που είπε, ότι τις επόμενες ημέρες θα βγει και η δημοπράτηση και θα γίνουν γνωστοί οι όροι. Μίλησε για ένα δύσκολο έργο και είπε ότι είναι σε συνεννόηση με την Διαχειριστική Αρχή και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και βέβαια επέστρεψε τον μπαλάκι των Αθηνών στο σταμάτη Κάρματζη. Αναμένεται να το σηκώσει τώρα και ο κύριος Κάρματζης και να έχουμε ανταπάντηση. Είναι γνωστό αυτό το πολιτικό τένις. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε και την απάντησή του για τα όσα ζητούν οι φίλοι της Κόμης, ο σύλλογος φίλοι της Κόμης από την Δημοτική Αρχή. Τόσο για το τουριστικό περίπτερο που υπάρχει εκεί, όσο και για τον πεζόδρομο και τους όρους ασφαλείας, που δεν υπάρχουν όπως λένε για την κίνηση των πεζών.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ανησυχεί ο σύλλογος φίλη της Κόμης για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, κατάσταση που επικρατεί στον πεζόδρομο της Κόμης, αλλά και για την επικινδυνότητα του κτηρίου του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Για τα δύο αυτά θέματα έδωσε απαντήσεις σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Για να ακούσουμε τι είπε για τον πεζόδρομο της Κόμης αρχικά και για το τουριστικό περιπτερό.
2: Αρχήν μου θέλω να σας πω ότι στην Κόμη έχω πάει πάρα πολλές φορές από τότε που έγινε ζημιά και μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερον, ότι έχει καθαριστεί τουλάχιστον 7 φορές μεθοδικά από τα συνεργεία του Δήμου και βεβαίως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Γίναν κάποιες εργασίες για να μπορέσουν να δουλέψουν τα μαγαζιά το καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή περιμένουμε, έχουν τελειώσει οι μελέτες της Κόμης, περιμένουμε και τις υπόλοιπες μελέτες του παραλιακού μετόπου για να πάνε όλες μαζί στο Υπουργείο, να εγκριθούν, να πάρουμε τη χρηματοδότηση για να γίνουν και τα έργα τα υποστηρικτικά που χρειάζονται για να μπορέσει να γίνει πιο ανθεκτικός ο πεζόδρομος και να είναι όλα καλά για τους πολίτες εκεί. Θα πρέπει να κάνει ο κόσμος υπομονή, διότι μετά από μια φυσική καταστροφή χρειάζεται υπομονή και βεβαίως χρειάζεται και όλοι να βάζουν πλάτη και να μην απλά διαμαρτύρονται, αλλά να βάζουν πλάτη, να είναι τα πράγματα καλύτερα. Και λέω να βάζουν πλάτη χωρίς να κυκλοφορούν όταν δεν πρέπει να κυκλοφορούν σε μέρη που είναι μόνο για την τροφοδοσία των μαγαζιών και αν θέλετε ο ένας να φυλάει τον άλλον. Όσον αφορά το κτίριο αυτό είναι περιφραγμένο για λόγους ακριβώς ότι έχει κάποιες επικινδυνότητες. Τις επόμενες μέρες θα γίνει και άρση της επικινδυνότητας που βγήκε τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα έχουμε και εξελίξεις ως προς την τύχη του κτιρίου. Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει είτε σε εκποίηση είτε σε ενοικίαση.
1: Λοιπόν, αυτά και για την τύχη του τουριστικού περιπτέρου, είπα από το Σεπτέμβριο να περιμένουμε εξελίξεις και παράλληλα για τον πεζόδρομο ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, αλλά απομένει και ένα κομμάτι των μελετών που αφορά την παραλία και όλες μαζί θα σταλούν προσέγγιση στο Υπουργείο. Να δούμε βέβαια με τι ρυθμούς θα προχωρήσουν όλα αυτά και πότε θα έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Γι' αυτό το καλοκαίρι προφανώς θα πορευθούμε έτσι ως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιοχή της Κόμης. Να πούμε ότι παράλληλα ρωτήθηκε και από τη συνάδελφο Χρύσα Μαργαρίτη ο Δήμαρχος για το τι γίνεται με το κομμάτι της αστυνόμευσης του πεζοδρόμου αναφορικά και με την διέλευση οχημάτων που είναι ένα θέμα που απασχολεί τους τους κατοίκους εκεί και το έχουν βάλει επανειλημμένα και για το, κυρίως για το κομμάτι της ασφάλειας για τα μικρά παιδιά που κινούνται στην περιοχή. Για να ακούσουμε τι απάντησε. Λοιπόν.
2: Ακούστε, υπάρχουν σημάνσεις, που λένε συγκεκριμένα πράγματα και που το ξέρουν όλοι. Απλά κάποιοι δεν το κρατούν.
1: Προέβη στη διαπίστωση, τώρα από εκεί και πέρα. Προφανώς το κομμάτι της αστυνόμευσης είναι και θέμα της αστυνομίας εκεί. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα το μάθουμε και πάλι αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Πλούσια ενημερωτική ύλη, δυστυχώς, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στον Ασπρόπυργο και δεν είναι καλές και πολλά πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. My Μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τελείωσε ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46% ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τονίσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρο ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία με την αεράμινα να αναχαιτίσει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Νωρίτερα το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκάλεσε σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζη έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με Βρετανική Εταιρεία Ναυτιλιακών Δεδομένων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζη έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν ουσιαστικά σταμάτησαν. Τον δίκαιο τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Όπως δήλωσε, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών. Έχουμε κοινή θέση για τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, τα ασθενά του Ορμούς και γενικότερα τον Περσικό κόλπο. Προχωράμε από το γεγονός ότι φυσικά αυτή η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με μία συμφωνία που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρό Πύργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών, οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιντεοφορό όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. 70.000 ζευγάρια παπούτσια καταστράφηκαν χθες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη στο Ζλίν της Τσεχίας, που βρίσκεται στο χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποιίας Μπάτα. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Βάσκη που κατασκεύασε τα παπούτσια, οι απώλειες της εταιρείας υπολογίζονται περίπου σε 7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου χθες το απόγευμα και το κτίριο συνέχιζε να καταραίει. Η υποδηματοποιία Δάσκη ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή το 2016 προκειμένου να συνεχίσει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλίν. Με γκολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Ολοκληρώνουμε το. Με συγχωρείτε. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο.
3: Τι κάνει, κύριε?
4: Πάρα πολύ καλά κάνω, γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε, τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά στα αλήθεια δεν μπορούσανε.
2: Ναι. Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα, πότε τελειώνει, στις 2 του μηνός.
4: Πότε? Όχι, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
2: Ναι.
4: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρος ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
2: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε κοντά στους κάδους.
4: Τι εννοείς?
2: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που, ναι, είμαστε, ναι, κοντά, ναι, στον κάδο.
4: Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι μέχρι όταν θα πλησιάζουμε σε εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. 2 του μηνός θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες. Θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα. Θα ζούμε 2 μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
2: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
4: Εντελώς.
2: Δηλαδή, μόλις φύγει ο φόρος, ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος η ακρίβεια.
4: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
2: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
4: Ναι, ναι. Μιλιώνεις. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
2: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για
4: αρχή. Θα έπρεπε μετά στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
2: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρά.
4: Διότι, ναι, αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
2: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
4: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
2: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
4: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
2: Βέβαια, εάν αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους σε πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
4: 140.
2: Θα σε χειροκροτούν όλοι.
4: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140. Γιατί δεν λες 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα, αυτά που λέμε.
2: Τα βασικά της κατανάλωσης.
4: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. Θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόταν.
2: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
4: Έχουμε άλλο Μάνο.
2: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Βουλαρίνο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ.
4: Και θέλω να πω. Γενικά με τη φορολογία είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φορά εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το. Τι φόρο το ύψος του φόρου. Είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή αν πληρώνεις μεγάλο φόρο σου λέω και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
2: αυτό, αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία και τα λοιπά.
4: Okay, ναι. Να το πληρώσω, ναι. Γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
2: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα, ναι, για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
4: Εγώ έχω πιο προωθημένη.
2: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τις γενέτες.
4: Όχι, κατευθείαν πτυχίο.
2: Ακαδημία πτυχίο, να παρέχεται με τη γέννηση, στο μεευτήριο.
4: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
2: Μην το κουράσεις.
4: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να
2: πηγαίνει. Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να έχει.
4: Στο 10ο έτος θα παίρνεις ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστος κάτι. Αδιόριστος
2: για να πιάσω και εκείνη την κύκλο το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξος χριστιανός, να παναπαπτείται, να αποφασίσει τι δόγμα θέλει. Αν θέλει κάποιο δόγμα, λέω αν θέλει.
4: Αν δεν μπορεί, αν μην θέλει.
2: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα του δώσουμε στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
4: Κάτι εξοχή.
2: Αν θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
4: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήνουμε, φορούσαμε τις γόβες της μαμάς μας και μας τις βγάζανε.
2: Σας πέρασε.
4: Μας καταπιέσανε.
2: Μια που ανοίξαμε αυτό το ωραίο σκέλος. Που σας πέρασε και από το μυαλό ότι μπορεί να είσαστε και κανένα σκυλάκι, τίποτα αν βάλετε και κανένα λαιμοδέτη.
4: Στον αυτοπροσδιορισμό δεν υπάρχουν όρια.
2: Αυτά είμαστε ελεύθεροι και δεν υπάρχει.
4: Ο καθένα άμα θέλει να είναι σκυλάκι. Δεν είναι πολύ καλή βέβαια να πω, αλλά εντάξει, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
2: Ωραία, ας μαζευτούμε, γιατί έχουμε μείνει είμαστε στους φόρους.
4: Ναι, στους φόρους. Λοιπόν,
2: άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά, κεντροαριστερά κόμματα, δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτή τη βλακή που
4: έχουν. Ναι, λέω γενικώς ναι, αλλά λέω γενικώς ότι. Δεν έχει σημασία. Είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο. Είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
2: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για διακοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις, ούτε λιγότερο από 10 λεπτά.
4: Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό, όχι επειδή θα είναι διακοπές, και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα σπίτια.
2: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ. Υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
4: Καλά, αυτό
2: εκεί
4: αν είναι
2: δραματικές σκηνές.
4: Να σου πω, ηρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός, μπορούν να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
2: Να κόψουν χόρτα.
4: Μπράβο, να βρουν να φάνε. Αυτό είναι. Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό. Το Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
2: Πώς παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται που φες, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάνω να βγάλω, να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
4: Όπου να εξηγήσουμε γιατί ναι. Το γράφει δημοσιογράφοι συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες δεν
2: πιστεύω,
4: έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν.
2: Πιστεύω.
4: Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ναι, ναι. Ή χωριό.
2: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γεύγει εμείς το με πληρότητα 100% το πλοίο.
4: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας, δεν είμαστε τίποτα κοροϊδα.
2: Σωστά. Δεν κοροϊδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
4: Συμπάσχεις. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? Με πολλά λεφτά.
2: Εννοείται.
4: Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Και φαντάζομαι, ανοίγεις και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και έναν που ξέρω σταλιάζει στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο, κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
4: Εκεί που
2: να τον πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα, ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
4: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί σύμφωνα με τον Πασόκ, ξαναλέω, κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10.
2: Υπάρχουν δεδειγμένες περιοχές με κάδους όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
4: Όχι, παντού η φτώχεια είναι γενική.
2: Εντάξει,
4: δεν υπάρχει.
2: Okay. Ωραία.
4: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στους πολίτες μιας χώρας οι οποίοι οι 7 στους 10 δηλώνουμε φτωχοί. Νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες, το 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
4: Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8-9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες. Και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός.
2: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
4: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπηκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόδε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό. Το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν ντρέπονται αυτοί που. Δηλαδή που το παρουσιάζουν, γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. Που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κανείς.
2: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Το έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το έκανα πριν από 2 χρόνια. Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας. Αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31. Να μην κλείνουν όλοι μαζί και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, ας πούμε, αρχές Ιουλίου.
4: Να φέρουν σημαντικά.
2: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φθηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλους Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
4: Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
2: Και αν θέλει να πας, κάποιος μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία.
4: Άσε το που θα πάει. Όπου θέλει
2: να πάει σαν προορισμό.
4: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
4: Θέλω να πω αυτό γιατί.
2: Με πολυπληθές προσωπικό, άνω των 500 ανθρώπων.
4: Ναι, ναι.
2: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι το δυναμικό μας. Ναι, όχι, παιδί μου. Το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
4: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ στενότερα.
2: Τα δικά μου γούστα. Ναι. Όμως δεν σημαίνει το δικό μου γούστο πρέπει να το ακολουθήσει κάποιο άλλο. Άλλο έχει άλλο γούστο και δικαίωμά
4: του. Αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία τη χώρα ανάλογα με το γούστο κάποιου.
2: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές πάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες, χιλιάδες.
2: Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
4: όπως
2: τώρα.
4: Όλα τα πράγματα.
2: Μπράβο. Αυτό όμως δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη, η οποία κοινή γνώμη λέει «Α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο». Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
4: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
2: Ναι, ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουλίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15
4: Αυγούστου. Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
2: Πώς να το πω, και όχι με, τον, με όχι. την προσφορά και τη ζήτηση.
4: Αυτό λέω, βρε, είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει Sony και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
2: Να πηγαίνουν
4: να βρουν έναν τρόπο να πάνε, να του τον βρούμε εμείς. Ναι, έχει τόσα μέρη να. Είναι, σαν, είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε. Δε, θέλω να ζω στη Φιλοδέη και δεν μπορώ. Αυτό να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοδέη.
2: Μπράβο, δεν πολύ υπάρχει. Ωραία. Επειδή, αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας, την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται, ναι. αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει ναι. το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παρονοξία 17 Αυγούστου.
4: Άρα αντί να βρούμε έναν τρόπο.
2: Ότι αυτός ο Κούλης δεν μας. Αυτός ο Κούλης που μας
4: καταδικαστεύει. Εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάρουν διακοπές.
2: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια συνήθεια. Και μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια τα λέμε. Τι είσαι βλακίες
4: τα λέμε. Ναι, μα προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακία την ετήσια.
4: Γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μην λέει αυτές τις μπουρδες.

0: λέω, ότι είναι αυτό, λέω.
1: Αυτό, να αλλάξουμε την όχι τη δημοσιογραφία. Στο στυλ, να βρούμε κάποιον, κάποιο χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη φανταστικά μέρη. Κάποια πολύ καλύτερα για ψυχλάδες. Τραβάτε εκεί να κάνετε διακοπές.
0: Ναι, μόνο που εσύ και εγώ τώρα είμαστε σαν από συνάγωγοι στο χωριό, διότι αν το εξτομίσουμε αυτό, η πρώτη που θα μας
1: εξτομίσει. Το εξτομίζω εδώ και χρόνια το εξτομίζουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Σίγουρα το δύσκολο.
0: Ναι, αλλά σε ένα τραπέζι οι πρώτες βολές που θα δεχτείς θα είναι από τους συναδέλφους μας. Αυτό δεν σου πω. Γιατί βγαίνεις από την όρμα. Αυτό σου λέω.
1: Το χειρότερο είναι ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν.
0: Ναι, αλλά εκεί την ώρα πρέπει να κάνουν
1: δημοσίως.
0: Πρέπει να κάνουν το λαϊκό, ρε παιδί.
1: Δεν πειράζει, δεν σ' αρέσει που ξεχωρίζεις.
0: Πολύ.
1: Τότε. Πού είναι το πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μετά θα σας πω το εξής. Θα σε παραπέμψω λοιπόν στο λίγο χρόνο που θα διαθέσεις τώρα στις διακοπές σου.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι να τα έχεις χρόνο ελεύθερο και μαζί με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα παιδιά. Να διαβάσεις το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου.
1: Ναι.
0: Πώς, με τι τρόπο σκέπτονται στον Καναδά, δηλαδή όχι σκέπτονται, να αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Διάβασε.
1: Δεν έχεις ένα τίτλο να μου πεις, ρε παιδί μου, και να διαβάσω μετά από τις λεπτομέρειες.
0: Εντελώς διαφορετικά από ό,τι συζητούμε εμείς εδώ με τις μειώσεις φόρων και τα σχετικά.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Και όμως να το πιστέψεις, εγώ θα τον βγάλω.
1: Ότι έχουν πιο καλές ιδέες από τους συντρόφους στο Πασόκ, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
0: Και από την κυβέρνηση.
1: Και από την κυβέρνηση.
0: Όχι, από το Πασόκ.
1: Το Πασόκ το λέμε υπό την ευρεία έννοια.
0: Γιατί και όλα αυτά
1: υπό την ευρεία έννοια του Πασόκ.
0: Να βρεθούμε όλοι μαζί και κατεβάστε τις τιμές. Δεν είναι ακριβώς. Κάτι που
1: ξέρεις τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
0: Τέλος, διάλειμμα.
1: Θα σου πω τι δεν συζητάμε για τις τιμές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλευσή Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται αναφορικά με τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα. Μάλιστα, το

0: φόρου οχήματος, το οποίο και σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα, πώς το λένε, θα κηρύξει μηδενική ανοχή. Για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
2: Εντάξει κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
3: Ναι. Μηδενική ανοχή. Ο είναι Μάνος... το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
2: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Ναι, ναι. Μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
3: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Στο μέλλον. Λοιπόν, καλή είναι, μια
2: δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
3: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
2: Δεύτερον. Δεύτερο μήνυμα, ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλαρίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε πότε τελικά θα την, ότι, θα σου λένε ότι τελικά θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
3: Ακριβώς, μπορεί να φταίει και η επιχείρηση, άμα όλα τα άλλα γύρω της
2: μπορεί και να φταίει.
3: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
2: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
3: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
2: Ναι, διότι, ναι, διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος.
3: Έτσι,
2: ναι, και
3: έτσι,
2: τα λοιπά.
3: Τι να κάνουμε.
2: Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Εντάξει, εμείς, είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το Πασόκ που εκπροσωπείς, ότι.
3: Το όλον όμως Πασόκ. Και τη Νέα Δημοκρατία όλο, δηλαδή. Όλο, και ΣΥΡΙΖΑ όλο και όλους.
2: Όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρότερη επιχειρηματικότητα. Με αυτήν μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον. Μας γενιά.
3: Και έχει δίκιο, είναι η ραχοκοκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά τη στραβή.
2: Λοιπόν,
3: να πω κάτι για την ακρίβεια.
2: Άρθρο... Θέλω
3: για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
2: Ναι, πριν το έχω εδώ και θα μου πει τι λένε στον Καναδά.
3: Άκουσε δύο τι λένε στον Καναδά.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, αλλά περιμένω. Αλλά θα μου πει είναι μακριά ο Καναδάς. Αλλά...
2: Δεύτερο στόχο τη κυβέρνηση του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματο διανομή των τροφίμων. Όπως αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες ελέγχουν το 75% της αγοράς των τροφίμων.
3: Λιανική.
2: Λιανικής. Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
3: Okay. Ναι.
2: Μία πρόταση.
3: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μία κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
2: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το ποιο είναι.
3: Ποιο είναι?
2: Η λαϊκή αγορά. Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος. Δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά. Στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
3: Να πω ότι ναι. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας. Η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, είναι το, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί.
2: Ναι, αυτό που
3: είναι το, το ποσό στο οποίο το αγοράζει εσύ αυτό που πουλάει.
2: Και το αγοράζω.
3: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζει, ο άλλο τι είναι, κορόιδο, είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου θα σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές, το

0: σε ποσό, έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε.
0: Θέλω να πω, ναι. Όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και ρεκόρο, μην αγοράζετε το ακριβότερο. Πάρε κάτι πιο φθηνό. Καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φθηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμιση.
1: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις στα τραπέζια. Που
0: πάει και βέβαια. Το καλό θα είναι το ακριβό φέτο.
1: Όταν λες το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο. Το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος. Το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο, η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει το μάρκετ Βουλαρίνος, ναι. Και λέει αυτόν προϊόν Βουλαρίνος.
0: Και το ίδιο ακριβώς να μην
1: ίδιο είναι.
0: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο, μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνω με το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι ναι. Τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό, αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα κτλ. 7 ευρώ.
1: Με προκαλείς τώρα να
0: το
1: πω.
0: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν. Το ίδιο. Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
1: Ναι. Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο, η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω από πληθωρισμός διότι του οποίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων. Την αγορά των προϊόντων ετικέτας. Ναι. Και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες Ελβετούς.
0: Οι Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
1: Δεν πιάνουν καν 2.
0: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
1: Δεν ζουν. Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζοντας τα ποσοστά μου είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά που είναι γνωστοί άλλωστε.
0: Φτωχάτσες! Να το πούμε, Άρη μου.
1: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
0: Δεν είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
1: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
0: Ορίστε.
1: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν. Έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, διότι είπε ότι η διεισδυτικότητα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα είναι μόλις 15%. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι πέσανε τηλεφωνήματα από διαφόρους και διάφορες που μας δίνουν διαφήμιση και ναι. Είπανε τι κάνει αυτός εκεί.
0: Μπράβο, εμείς πληρώνουμε.
1: Μαζεύτε τον, τόσα σας δίνουμε για διαφήμιση. Κάντε αυτός και λέει για προϊόντα ετικέτας.
0: Για όνομα του. Πολύ σωστά είπαν οι άνθρωποι.
1: Τα έχω ζήσει βιωματικά, τα λέω δηλαδή. Κατάλαβες, βιωματικά.
0: Αλλά πληρώνουν οι άνθρωποι, τα κάνουν.
1: Τι από και ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ, γιατί και μόνος μου να τα πω δεν έχει κανένα. Οπότε εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, δεν βγαίνει τίποτα. Πάμε κάτω τώρα, πάμε στον Καναδά.
0: Λοιπόν, καταναλωτική συνείδηση, να εκπαιδευτούμε λίγο. Μην παίρνουμε σαν κορόιδα το ότι πιάνει το χέρι μας.
1: Γράφει λοιπόν ο Χαροκόπος, τι είναι ο Καναδάς. Προσέξτε τώρα, πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
0: Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Ναι. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα. Κάπως θα τραφούν αυτοί.
1: Κατάλαβα λοιπόν ότι. Προσέξτε τώρα. Κατάλαβα λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολίτης πολλαπλάσια. Οπότε, τι είπαν να κάνουν. ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λασάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια.
0: Ποια αυτάρκεια? Τότε θα πεινάσουμε. Αν πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ, όχι πείνα.
1: Τότε θα ψοφήσουμε.
0: Πάσχα
1: εντελώς.
0: Και Χριστούγεννα και αν.
1: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
0: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα λες. Σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορονιά.
1: Όχι. Εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Έλεω, έσχος.
0: Όπως παλιά.
1: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά. Δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού. Αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε να δεις τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
0: Στάρια λοιπόν, να πούμε.
1: Που τι λένε τώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή.
0: Έτσι.
1: Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, προκειμένου η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων αυτών να μειώσει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επιτρέποντας την προσφορά φθηνότερων τροφίμων στην εσωτερική αγορά.
0: Πάντως παρατηρώ
1: δύσκολα νοήματα τώρα, γιατί έχουμε και ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουμε κάτι, να ακούμε κάτι, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
0: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο χρήσιμες.
1: Μπορεί. Συμφωνώ.
0: Μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τι παράγει ο Καναδάς?
1: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Ντομοκό?
0: Δεν είχα τη χαρά.
1: Στην τηλεόραση, δεν πει πας μακριά.
0: Την αποφεύγω.
1: Θέλω να πω ότι αν δει γάμου, α πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που είναι, υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα μισοτάκι, ξέρω εγώ, δώσε
0: κι άλλα. Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
1: Εκεί λοιπόν, έχω δει γάμο. Σε βίντεο λέει, παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν να κάνουν πομπή στην Ήπειρο και στο Γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση. Αυτά τα αρχοντικά.
0: Ωραία.
1: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι για κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς, κάτι 500 στρέμματα και 1000.
0: Δεν μας πάρετε και τα τρακτέρ, κύριε Πορτοζάλτε. Μας πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
1: Είμαστε. Έτσι. Έχεις δίκιο. Εδώ κάνεις παρέμβαση τώρα.
0: Να σου πω, εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρίνια. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέω για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράζεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράζει.
1: Όμως, αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Και μετά ζητάς κι άλλα για
0: να. Η τράπεζα πρέπει να ζήσει.
1: Όχι. Ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα και εσύ.
0: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος.
1: Γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια ταλαιπωρημένων και καλά συμπατριωτών μας που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώσαν τόσα χρόνια. Αυτά τα χρήματα, αν δεν τα πληρώσουν εκεί, να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή θέλω να πω την αδυναμία κάποιου που δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Το ξέρει. Το κρύβουνε.
1: Το Ηρακλής, δηλαδή κάτι έχει ακούσει για ένα σχέδιο Ηρακλής που έχει μπει εγγυητή στο κράτος για τα κόκκινα δάνεια. Που ο εγγυητής, όταν λέει εγγυητή στο κράτος, εννοεί εμάς. Το κράτος είμαστε εμείς, τα κορόιδα. Εννοείται. Δηλαδή εμείς Εμείς που πληρώνουμε τη δόση μας, θα πάμε πληρώσουμε και τη δόση του αλουνού που δεν τον λέμε παταχτσί, τον λέμε ταλαιπωρημένο.
0: Ρε παιδί μου, και ταλαιπωρημένο να είναι. Μπορεί κάποιο όντω να είναι ταλαιπωρημένο. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί. Το θέμα είναι, θέλουμε να πληρώνουμε όλου του ταλαιπωρημένου ή να βρούμε μία λύση ώστε να μετριαστεί μεν η ταλαιπωρία του, αλλά να μην την κουβαλήσουμε όλη στην πλάτη
1: εσύ
0: υπόλοιπη.
1: Από αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, κατάλαβε.
0: Δεν την έχω μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, όχι, άστον Αρείο Πάγο. Θέλει να μου πει, δηλαδή, εσύ καταλαβαίνει ότι έχει γίνει εξέταση φάκελο με φάκελο.
0: Όχι, για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που είναι δάνειο το 6. Που καλό μισθό είχα, μια χαρά δάνειο θα μπορούσα να πάρω και γερό δάνειο και λέω, άσε γιατί μπορεί σε 10 χρόνια να μην έχω να το πληρώσω. Να, και μου τζώνομαι τώρα.
1: Είσαι τίμιος ενοικιαστής δηλαδή.
0: Όχι, τώρα πια πήρα, το πήρα, κάποια στιγμή το πήρα. Αλλά θα πρέπει να το πληρώσω. Αν το είχα πάρει όμως τότε, τώρα μπορεί να το είχα πιστολιάσει ανέτος.
1: Το 10 με άνεση.
0: Αυτό λέω.
1: Και με την
0: παροπλησία. Αν το είχα πάρει το 6 και το 7.
1: Θα αυτό το ταούλι.
0: Παμ, παμ, θα ήμουν αυτό... με την καραμπίνα θα βαρούσα.
1: Αυτό το ταούλι θα είχε στο μπαλκόνι του Νορβηγών και όλοι μαζί θα κάνατε κουπί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το χέρι θα ήταν από την ανάποδη.
0: Ακριβώς.
1: Και θα το δείχνει στο σήμα όλοι
0: αλλά,
1: μαζί.
0: Να πω...
1: όλοι μαζί από την ανάποδη.
0: Να πω κάτι για τα ακριβά.
1: Τις αγκώνες σας, ναι.
0: Τα ακριβά τα τρακτέρ που λέμε είναι σαν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Στην Μύκονο κοστίζει τόσο το τραπέζι και πλήρωσε. Πω, πω, τι πρέπει. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τραβάνε τα μαλλιά τους επειδή πάνε περισσότεροι εκεί και θέλουν να είναι φτηνότερα. Και, α, το οποίο είναι καλό να πούμε. Είναι καλό να υπάρχουν εστιατόρια που χρεώνουν 100 ευρώ το ποτήρι νερό. Γιατί κάπως πρέπει λίγα και είναι οι πλούσιοι λίγα να είναι δίνουν τα λεφτά τους. Αν φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται. Αν φορολογούνται, 500 ευρώ το νερό να το δίνουν.
1: Αν σκάει με την εξωτική του στολή, την εθνική του στολή, ο συμπολίτης από τον αραβικό κόλπο.
0: Ναι, ναι, όχι. Μας συμφέρει.
1: Θα τον αφήσω 100 ευρώ το ποτήρι νερό, το λίγο το βρίσκω.
0: Αυτό λέω.
1: Βάλω το ένα χιλιάρικο να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος γιατί έρχεται Μύκονος.
0: Που είναι πάλι πρόβλημα της δημοσιογραφίας.
1: Όχι, κακός, χωρίς τελικός. Έρχεται Μύκονο.
0: Μύκονο. Δεν βάζουμε το σίγμα. Το έχουν καταργήσει.
1: Όχι, δεν έχει καταργήσει. Δεν το ξέρουμε. Δεν το διδάσκει η μέση εκπαίδευση.
0: Ναι, είναι
1: το ηλιοφόρο.
0: Ναι, ηλιοφόρο. Η Σύρο.
1: Η Σύρο, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: διάλειμμα.
0: Μας συμφέρει να είναι πολύ ακριβά αυτά τα νησιά, όλους μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μας συμφέρει.
1: Ναι, και πώς θα πάμε εμείς.
0: Θα πάμε αλλού. Έχει πολύ ωραία μέρη, χωρίς τόσους μέσα. Θέλω να πω που δεν είσαι και μέσα στους μάλλον.
1: Θα μας στερήσεις, κύριε Μητσοτάκη, τις διακοπές Δημικονό.
0: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε, ελεύθερα.
1: Με συγχωρίζετε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς.
0: Όλοι.
1: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε
0: στερήσει. Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο, όσο είμαι εγώ.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Όταν είμαι εγώ, θα τελειώσεις την ώρα σου.
1: Κλείσε, λοιπόν.
0: Δεν έχω να κλείσω τίποτα.
1: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασα στο σχολείο ή.
0: Σήμερα πέρασα πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
1: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις.
0: Πολλά βιβλία διαβάζω.
1: Μια σειρά. Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούργια.
0: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσει κανείς αυτό. Είναι ίσως η ωραιότερη εκπομπή στην τηλεόραση που έχει γίνει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
1: Τι
0: είναι ο Clarkson του Top Gear. Μάλιστα. Και του Grand Tour, που έτσι κι αλλιώς αυτές ήταν οι καλύτερες εκπομπές στην τηλεόραση γενικά, και έχει αγοράσει ένα αγρόκτημα. Και δείχνει όλο το τέτοιο πώς το καλλιεργεί, τις δυσκολίες.
1: Πού θα το δω.
0: Prime.
1: Prime, μάλιστα, ωραία.
0: Είναι φοβερό, φοβερό. Καταλαβαίνεις πολλά και για τους αγρότες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι ζώρικο πράγμα, δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά είναι και ωραίες εικόνες, είναι ένα αριστούργημα.
1: Ωραία,
0: και βλέπεις και κάτι τρακτέρ, κάτι. Και ρομπότ πια, δεν έχουμε φύγει από τα τρακτέρ και έχουμε μπει στα ρομπότ.
1: Και φαντάζομαι και ντρόουν που πάνε και ποτίζουν ακριβώς από πάνω.
0: Ναι, στην τελευταία σεζόν τα ανακαλύψαμε
1: και αυτά. Λοιπόν, Μάνο, καλές διακοπές, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε καλά.
0: Στις 12 έχω εκπομπή, με έχουν λες καλές διακοπές. Σήμερα και αύριο έχω εκπομπές και το Σάββατο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβέρνον κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.